0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, μαζί και πάλι, έχοντας κοντά μας τον πατέρα Αθηναγόρα, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε θέματα πνευματικής ζωής, γενικού ενδιαφέροντος, και μάλιστα, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα μας ομιλήσει για τα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Είναι γνωστόν ότι ζούμε σε ένα κόσμο που κυριαρχεί η ύλη και υποβαθμίζεται το πνεύμα. Οι πνευματικοί άνθρωποι ολιγοστεύουν και γινόμαστε όλοι μας σάρκα, ύλη. Και αυτό μετράει περισσότερο σήμερα στη ζωή μας. Πάτερ Αθηναγόρα, ευκαιρία λοιπόν να μας δείξετε την ιδανική μορφή της πνευματικής ζωής, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου.
1: Ναι, Πάτερ Θεόφιλε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ανασυνάντησή μας σε αυτό το πόστο, από όπου εκπέμπονται μηνύματα του Θείου Λόγου και καλούν τους ανθρώπους προς τον Χριστό, και να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό όπως το διαγράψατε. Πράγματι, ο κόσμος σήμερα ζει μια ηλιστική και αντιπνευματική ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τις ημέρες αυτές καλεί τον άνθρωπο, τον χριστιανό, το ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, να ζήσει μια πιο έντονη πνευματική ζωή και θα έλεγα και πιο ολοκληρωμένη. Θα επιτρέψετε να αναπτύξουμε σήμερα ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής που καλείται ο άνθρωπος να ζήσει για να σωθεί και να κερδίσει και τη Βασιλεία των Ουρανών. Καταρχήν θα ήθελα να κάνουμε μία διάκριση, μία αντιδιαστολή μεταξύ της πνευματικής ζωής όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος και της πνευματικής ζωής όπως την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία, η Ορθοδοξία. Ο κόσμος όταν λέει πνευματική ζωή εννοεί την επιστήμη, τις τέχνες, τα γράμματα, την κουλτούρα, ας πούμε. Αλλά η Ορθοδοξία όταν λέει πνευματική ζωή εννοεί τη ζωή του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει το Άγιο Πνεύμα, έγινε κατοικητήριον του Θεού και αυτό του δίνει την δυνατότητα να ονομάζεται και να χαρακτηρίζεται πνευματικός άνθρωπος. Μάλιστα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη συγκεκριμένα, έχουμε μία διάκριση μεταξύ του ψυχικού ανθρώπου και του πνευματικού ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού ονομάζει ψυχικό άνθρωπο τον άνθρωπο το φυσικό, τον σαρκικό, τον κοσμικό, με το πνεύμα του κόσμου και τη σαρκός. Ενώ πνευματικό άνθρωπο ονομάζει τον άνθρωπο που, όπως είπαμε, έχει γίνει κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, τον αναγεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος ζει πλέον την κατά Χριστόν ζωή. Εάν θα ήθελετε να επενθυμίσουμε ένα χωρίο τέτοιο, λέει εδώ στην 1η Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Ο ψυχικός άνθρωπος, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, δεν τα δέχεται, δεν έχει καμιά σχέση με το Πνεύμα του Άγιου. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Έτσι έχουμε τον χαρακτηρισμό της πνευματικής ζωής ως ζωή που μιμείται την ζωή του Χριστού. Αυτό σημαίνει πνευματική ζωή. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, μίμησης της ζωής του Θεού. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Τώρα, αν θέλετε να προχωρήσουμε ειδικότερα και να πούμε ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία. Έχω επιλέξει εγώ 5, όχι ότι είναι όλα, δεν εξαντλείται το θέμα μέσα σε αυτά τα στοιχεία μόνο, αλλά τα θεωρώ βασικά και αναντικατάστατα άνευ των οποίων δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει και να καλλιεργηθεί η πνευματική ζωή.
0: Μάλιστα. Να σας ακούσαμε, ευχαριστώ. Ναι. Προχωρήστε.
1: Να πούμε. Το πρώτο θεωρώ ότι είναι η στροφή προς τα έσω. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει την πνευματική ζωή από την εσωστρέφεια αυτή, από την επιστροφή στον εαυτό του, για να μπορέσει εκεί μέσα να ανακαλύψει την καρδιά. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η πνευματική ζωή γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και εάν ο άνθρωπος δεν βρει την καρδιά του, δεν μπορεί να νιώσει ότι μέσα του αρχίζει μια νέα ζωή, η νέα κατά Χριστόν ζωή. Λέγεται ότι ρώτησαν κάποιον μεγάλο ασκητή, τον Άσιο Παμβό, κάποιος, και του είπε, Αβά, πώς θα σωθώ? Και εκείνος το απήντησε, εάν έχεις καρδία, δύνασε, σωθήνε. Αυτό σημαίνει κυρίως αυτό το πράγμα, ότι εάν μπορείς να μπεις μέσα σου και να συναντήσεις την καρδιά σου, να γνωρίσεις την καρδιά σου, να γνωρίσεις τον εσωτερικό σου άνθρωπο, να ασχοληθείς με τον εσωτερικό σου άνθρωπο και να τον καλλιεργήσεις με τον τρόπο που υποδεικνύει η Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε θα σωθείς. Όσο είσαι έξω από τον εαυτό σου, έξω από την καρδιά σου, και ασχολείσαι με τα γύρω σου και με τους ανθρώπους και με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βρεις τον δρόμο, τον ασφαλή δρόμο της της σωτηρίας και να αναπτύξεις μια πνευματική ζωή. Και πράγματι, Πατέρ Θεόφιλε, βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι έτσι έχουν μια εξωστρέφεια και συνεχώς με τα έξω ασχολούνται και με τους άλλους για να τους κρίνουν και να τους κατακρίνουν, ξεχνώντας τον εαυτό τους, αυτοί οι άνθρωποι, όσο και αν λέγονται χριστιανοί ή θέλουν να ζήσουν μια πνευματικότερη ζωή, δεν το κατορθώνουν, γιατί η πνευματική ζωή, όπως είπαμε, ξεκινάει από το κέντρο που είναι η καρδιά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ονομάζει την καρδιά κέντρο του όλου ανθρώπου, του ψυχοσωματικού ανθρώπου, και λέει είναι κέντρο φυσικό, διότι από εκεί εκπορεύεται η ζωή, η φυσική ζωή, με το αίμα που παίρνει και δίνει η καρδιά, όπως ξέρουμε. Την ονομάζει κέντρο παραφυσικών, διότι μέσα εκεί υπάρχουν τα πάθη, οι κακίες, όλα τα παραφύσινα, ας πούμε, στοιχεία τα οποία κληρονομήσαμε από την πτώση του ανθρώπου. Και τρίτον, είναι κέντρο υπερφυσικών, γιατί μέσα στην καρδιά έρχεται η χάρις, ενικεί εκεί, καθαρίζει το χώρο της καρδιάς και ο άνθρωπος πλέον φωτίζεται και ζει μια ζωή πνευματική.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, με αυτά που λέτε, Πάτερ Αθηναγόρα, μου θυμίζετε τα μαθητικά μου χρόνια. Είχα διαβάσει για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Το ασκητήριό του εκεί στη Βέρεια, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, είχε μία ομάδα συνασκητών, οι οποίοι εκάθεντο όλοι μαζί ο κλαδόν τοποθετούσαν το κεφάλι τους κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να δείχνουν ότι βλέπουν την καρδιά και προσήφοντο ακαταπαύτως επαναλαμβάνοντας τα λόγια «Κύριε, φώτισον το ενεμή σκότος».
1: Ναι.
0: Και μου είχε κάνει έτσι βαθιά εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λέτε αυτά, μου θυμίζεται ακριβώς εκείνη την πνευματική εργασία που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην έρημο. Όντως, ξεκινούμε από την αυτογνωσία.
1: Ακριβώς.
0: Για να φτάσουμε στην θεογνωσία, για την οποία βέβαια εσείς θα μας μιλήσετε, και όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και δεχόμεθα τη Θεία Έλαμψη και δεχόμεθα το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέτε, και δεχόμεθα τη χάρη του Θεού, τότε ασχολούμεθα με τα πάθη μας και τα ελαττώματά μας και οπωσδήποτε δεν μας μένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα λάθη και τα σφάλματα της ζωής των άλλων ανθρώπων. Αρχίζει γενομένης λοιπόν από την αυτογνωσία, προχωρούμε στην πνευματική ζωή.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε, Πάτερ Θεόφιλε, και μάλιστα που θυμήσατε τον μεγάλο αυτόν νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι διδάσκαλος της εσωτερικής ζωής και της καλλιεργίας της καρδίας, του εξαγιασμού της καρδίας δια της νοεράς προσευχής και δια της εργασίας αυτής, της μεθόδου αυτής, της ησυχαστικής όπως λέγεται, που η Ορθοδοξία μας υποδεικνύει για τη σωτηρία, που είναι το να βάλει ο άνθρωπος το νου του μέσα στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει βρίσκω την καρδιά. Δηλαδή ο νους μπαίνει μέσα στην καρδιά, μπαίνει μέσα στο κέντρο του και εκεί με τη χάρη του Θεού πάντοτε και με τη δύναμη της προσευχής κατοπτεύει το χώρο της καρδιάς, γνωρίζει την καρδιά, γνωρίζει τι υπάρχει μέσα εκεί, γιατί πολλές φορές η καρδιά του ανθρώπου γίνεται και ένα σπήλαιο ληστών, ας πούμε, θηρίων, τα οποία είναι τα πάθη μας. Και όπως λένε οι πατέρες, μέσα στην καρδιά, ο Άγιος Μακάριος μας λέει, καρδία μικρόν τη σκεύωσε τι, μικρό πραγματάκι είναι, και εκεί οι δράκοντες και εκεί οι λέοντες και εκεί τα ιοβόλα θηρία και όλοι οι θησαυροί της κακίας και εκεί ετραχίε και ανώμαλοι οδοί, εκεί εφαράγγες. Ναι, ένα σκοτεινό δηλαδή μέρος, ένα σκοτεινός χώρος. Γι' αυτό έλεγε φώτισόν μου το σκότο συνεχώς, μέσα στον οποίο εμφολεύουν όλα αυτά τα πάθη σαν άγρια θηρία. Βέβαια λέει ο Άγιος Μακάριος, συνεχίζει, ότι εκεί ομοίως πάλι είναι και ο Θεός και οι άγγελοι, εκεί και η ζωή, εκεί και η βασιλεία, εκεί το φως, εκεί οι Απόστολοι κλπ. Δηλαδή η καρδιά είναι αυτό που, λέει, που είπαμε, και παραφύσιν ας πούμε χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα κακά, αλλά και υπερφύσιν που μπορεί η χάρις εκεί να φωτίσει και να βασιλεύσει φέρνοντας την παρουσία του Θεού. Έτσι τονίζουμε λοιπόν, και ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος να στραφεί προς τα μέσα, να γνωρίσει τον εαυτό του. Γιατί πάλι θα πω ότι οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Αβάς Ισαάκ λέει ότι το να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του είναι υπεράνω πάσης γνώσεως. Και αυτός που εγνώρισε τον εαυτό του υπερτερεί και των αγγέλων ακόμη. Και παρακάτω λέει ότι αυτός ο οποίος γνώρισε τις αμαρτίες του και τα πάθη του μέσα στην καρδιά του είναι ανώτερος και από αυτόν ο οποίος ανασταίνει νεκρός. Δηλαδή τονίζεται εδώ η αυτογνωσία, πόσο σημαντικός παράγον είναι για να μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του και να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Τώρα, θέλετε να προχωρήσουμε στο δεύτερο στοιχείο.
0: Νομίζω ότι
1: θα μπορούσαμε βέβαια πάρα πολλά να
0: πάρα
1: πούμε
0: πολλά,
1: εδώ,
0: αλλά
1: ώρες, αλλά ναι, αυτά να τα θεωρήσουμε αρκετά. Τώρα, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην καρδιά του και δει αντικειμενικά με ταπείνωση και με προσευχή και με τη χάρη του Θεού τι γίνεται μέσα του, δηλαδή όλη την ακαταστασία, όλη τη βρωμιά, όλο το σκοτάδι όπως είπαμε, τότε αισθάνεται την ανάγκη να καθαρίσει αυτό το χώρο. Και είναι επόμενο, όταν μπει κανείς μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο το δει ακατάστατο, βρώμικο κλπ. Αμέσως θα πάρει αυτά να καθαρίσει το χώρο. Λοιπόν, ανασκουμπώνεται τώρα ο άνθρωπος, αυτό είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο, να καθαρίσει αυτό το χώρο. Είναι δηλαδή η κάθαρση της καρδιάς. Η οποία κάθαρση της καρδιάς, κατά τους πατέρας πάλι, είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Γιατί η πνευματική ζωή είναι μια πορεία η οποία έχει στάδια. Το πρώτο είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Το δεύτερο είναι ο φωτισμός που έρχεται και λάμπει μέσα την καρδιά του ανθρώπου. Και το τρίτο είναι η θέωσης πλέον, η τελειότης που ενώνεται κανείς με το Θεό. Επομένως έχουμε τώρα την ανάγκη της καθάρσεως της καρδιάς. Και πρέπει κανείς εκεί να πει, να δει από πού θα αρχίσει. Εδώ για να μας διευκολύνουν οι Άγιοι Πατέρες μας λένε πάλι ότι το κέντρο των παθών είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια, είναι η αιτία και η ρίζα όλων των κακών και όλων των παθών. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να ανακαλύψει αυτό το κεντρικό πάθος μέσα του και να αρχίσει έναν αγώνα καθάρσεως και απαλλαγής από αυτό. Πώς? Με την ταπείνωση, με την υπακοή, με την εκοπή του ιδίου θελήματος. Με όλα αυτά τα μέσα καθαρίζεται η καρδιά. Γιατί όπως λένε πάλι οι πατέρες, τα εναντία της εναντίης άτε. Δηλαδή, ένα πάθος θεραπεύεται με την αντίστοιχη αρετή. Ο εγωισμός με την ταπείνωση. Ας πούμε, η ισχυρογνωμοσύνη με την υποχρεωτικότητα. Η κοινοδοξία με την υπακοή και με την αυταπάρνηση κλπ. Επομένως, θα αρχίσει κανείς αυτό το έργο το οποίο είναι σημαντικότατο και βασικότατο στην πνευματική ζωή. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ζήσει το Θεό μέσα του εάν δεν καθαρίσει πρώτα τον εαυτό του. Πώς θα μπει ο Θεός σε ένα χώρο ακάθαρτο? Πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα του Άγιο σε ένα χώρο στον οποίο βασιλεύουν αυτά τα ιοβόλα θηρία που λέει εδώ ο Άγιος Μακάριος? Πρέπει λοιπόν να καθαρθεί η καρδιά με έναν αγώνα έντονο και τον οποίον υποδεικνύει η Εκκλησία μας με τα μέσα της ασκήσεως, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή, με την προσοχή, με την εγκράτεια, με την κακοπάθεια και γενικά με την άσκηση.
2: Εσείς θα μας στείλετε όλους στο Άγιον Όρος όπως φαίνεται. Πού το πάτε δηλαδή? Ώστε για να καθαρίσουμε την καρδιά μας πρέπει να ασκητέψουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όχι, πατέρα Θεόφιλε.
2: Κάντε τα πιο απλά, όχι, να δω τι θέλετε να πείτε.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε στο Άγιον Όρος για να ασκηθούμε εδώ. Έτσι. Διότι όπως πάλι οι πατέρες μας τα έχουν όλα λύσει και τα έχουν όλα απαντήσει. Όχι ο τόπος λέει, αλλά ο τρόπος είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει. Επομένως, το να καθαρίσουμε την καρδιά μας είναι μια ανάγκη υπερτάτη η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε οποιοδήποτε τόπο. Δηλαδή την νηστεία είναι ανάγκη να πάμε σε μια μονία, την κάνουμε? Όχι. Την κάνουμε και μες στον κόσμο όπως λέει η Εκκλησία μας. Την αγρυπνία, δηλαδή να μην έχουμε την πολλή υπνία που λέει. Ύπνο και τίποτα άλλο. Ή ξέρω εγώ την εγκράτεια. Και όλα τα άλλα που είπαμε, τα στοιχεία της ασκήσεως, γιατί μην ξεχνάμε, η ορθόδοξη ζωή είναι ζωή ασκήσεως. Η ορθοδοξία είναι ασκητική. Δεν είναι σαν τη δυτική χριστιανοσύνη, σαν τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι τα θεωρούν όλα εύκολα και προσφέρουν την σωτηρία στο πιάτο, χωρίς κόπο και χωρίς αυτή. Η ορθοδοξία τι λέει? Έχει το αξίωμα. Δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Παύλος, είναι κατοχυρωμένα γεωγραφικά όλα αυτά. Υποποιάζομαι το σώμα και δουλαγωγώ, ή να μη αυτός άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένων. Και προς τον Τιμόθεο, σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού κλπ. Και ο Κύριος μας προπαντός, απαρνησάς το εαυτόν, ως τη στέλη οπισού μερθήν, και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Και πάλι, στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Βουά, το Ευαγγέλιο για την άσκηση. Δεν τα είπαν αυτά μόνο οι ασκητέ, καταλάβατε. Ούτε και είναι ανάγκη, όπως είπαμε, να αλλάξει τόπο κανείς. Άμα θέλει να σωθεί και θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, θα ακολουθήσει την ασκητική αγωγή, την πνευματική αυτή αγωγή, και μέσα του μετά θα δει ότι καθαρωμένης της καρδιάς, καθώς καθαρίζεται η καρδιά και απαλλάσσεται από τα πάθη, αρχίζει να ανθίζει η νέα πνευματική ζωή.
0: Τώρα σας καταλαβαίνω περισσότερο, παραμένοντας μέσα στον κόσμο, ασχολούμενος με τα βιωτικά όπως ασχολούμαι, έχοντας την οικογένεια με το πλήθος των προβλημάτων, μπορώ να αγωνίζομαι για την κάθαρση της ψυχής μου. Κάνω ένα έλεγχο, υπογραμμίζω τα πάθη μου και τα ελαττώματά μου και αγωνίζομαι. Εγκράτεια μέσα στην οικογένεια, εγκράτεια φαγητού, εγκράτεια γλώσσης, εγκράτεια θυμού, εγκράτεια σαρκικών ειδονών και απολαύσεων. Επομένως, δεν είναι ανάγκη να πάμε στο Άγιον Όρος ή σε κανένα ασκητήριο και καμιά σπηλιά, αλλά παραμένοντας μέσα στον κόσμο.
1: Άμα θέλει κανείς να πάει και εκεί, δεν τον εμποδίζουμε. Άμα έχει κρίση Θεού και πόθο και έρωτα Θείο να πάει και εκεί, Πάτερ Θεόφιλε.
0: Ασφαλώς.
1: Να μην πούμε ότι όχι εκεί,
0: αλλά
1: εδώ.
0: Αυτό είναι των ολίγων. Εμείς αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμεθα αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου να περάσει στη ζωή όλων των ανθρώπων. Γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι μια σελίδα για τους ολίγους, αλλά είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο βιωμάτων τα οποία μπορούμε να γνωρίσουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Επομένως,
1: ασφαλώς,
0: ζώντας μέσα στον κόσμο όπως ζούμε, αλλά ασχολούμενοι με τα πνευματικά και ασκούμενοι στην αρετή και στην αγιότητα, βιώνουμε την Ορθοδοξία. Νομίζω ότι επ' αυτών δεν έχετε τίποτα άλλο να μας πείτε. Αν έχετε, θα σας ακούσω.
1: Πολλά θα είχαμε και από αυτού, πατέρ Θεόφιλε, αλλά είπαμε θα τα πούμε χονδρικά τώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και φυσικά για το δεύτερο αυτό στοιχείο που είναι βασικότατο, την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, την απαλλαγή μας δηλαδή από τα πάθη που μας βασανίζουν, και όπως είπαμε τον εγωισμό, την κακία, το μίσος, το φθόνο, την πλεονεξία, την φιλιδονία, όλα αυτά είναι πάθη που φωλιάζουν μέσα μας. Ο άνθρωπος λοιπόν θα αρχίσει έναν αγώνα έντονο κατά των παθών αυτών, με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη της προσευχής, και σιγά σιγά καθώς η καρδιά θα απαλλάσσεται και στον τόπο των παθών θα μπαίνουν οι αντίστοιχες αρετές, η αγάπη, η ταπείνωση, η υπακοή, η προσευχή, η αγάπη στον Χριστό, η αγάπη προς τους ανθρώπους, η συγχωρητικότητα κλπ. Όλες οι αρετές οι χριστιανικές, θα έχουμε μία άνθηση της πνευματικής ζωής. Η οποία βέβαια πνευματική ζωή δεν είναι κάτι το στατικό, να το τονίσουμε αυτό, πατέρ Θεόφιλε. Δηλαδή, εντάξει, κάνω έναν αγώνα κατά των παθών μου και τελείωσε. Δεν τελείωσε. Εδώ η πνευματική ζωή έχει μία δυναμική μέσα της, η οποία δηλαδή έχει μία εξέλιξη συνεχή. Ο άνθρωπος όλο και περισσότερο μεταμορφώνεται, αναγεννάται, κατακτά την αρετή, πλησιάζει τον Κύριο, ο Κύριος τον πλησιάζει, τον εγγίζει και ενώνεται με τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος, να ενωθούμε με τον Θεό, και έτσι έχουμε μια συνεχή πορεία. Λοιπόν, οι βάσεις είναι, είπαμε, η στροφή προς τον εαυτό μας και η κάθαρση, το έργο της καθάρσεως της ψυχής μας.
0: Είναι δύσκολο, γέροντά μου, αυτό να το κάνουμε. Δεν είναι. Πώς θα νικήσω τόσα πάθη που έχω μέσα μου? Όπως είπατε, η καρδιά μου είναι μια σπηλιά αγρίων θηρίων που αλληλοτρώγονται. Έχω πολλά σκαντζοχέρια μέσα στην καρδιά μου. Πώς θα το παλέψω αυτό? Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, πατέρ Θεόφιλε, αλλά είναι και αναγκαίο, αλλά είναι και ωραίο. Και τρίτον, δεν είναι ακατόρθωτο. Γιατί για να μας λέει ο Θεός ότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνεία κλπ. Και λέγοντα τα κακά. Και όταν μας λέει ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, σημαίνει ότι μας καλεί σε αυτόν τον αγώνα της καθάρσεως και της λυτρώσεως από τα πάθη μας, για να μπορέσουμε έτσι να νιώσουμε λίγο την παρουσία του Θεού μέσα μας και να γίνουμε άξιοι της βασιλείας Του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μπορεί να είναι δύσκολο, και μάλιστα όσο πιο πολύ έχουμε χρονίσει σε αυτά τα πάθη και έχουμε δουλέψει στα πάθη μας, τόσο πιο δυσκολότερα βέβαια μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, αλλά και εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Εγώ είμαι μαζί σας, εγώ συναγωνίζομαι, σας δίνω τη χάρη μου, σας δίνω τη δύναμή μου. Όλα μας τα δίνει ο Κύριος, τα εφόδια, την πανοπλία του Πνεύματος.
0: Επομένως πρέπει, αρχίζοντας αυτόν τον αγώνα με τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτουμε, πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε τη Θεία Ρωγή, την χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε, γιατί τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό.
1: Ακριβώς.
0: Τότε μόναχα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια επιτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Μόνοι μας μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς τη χάρη του Θεού?
1: Όχι, γι' αυτό και όποιος προσπαθεί να βελτιώσει ηθικά τον εαυτό του, να τον βελτιώσει ας πούμε ανθρώπινα, έχει ορισμένα, πολύ περιορισμένα όρια και οπωσδήποτε καταλήγει σε μια αποτυχία. Ο άνθρωπος αφεαυτού του δεν μεταμορφώνεται, δεν αναγεννάται. Χρειάζεται να μπει μέσα μας το σπέρμα της Θείας Ζωής, να μπει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα καταρχήν έρχεται και απ' έξω από την καρδιά προσπαθεί και βοηθάει τον άνθρωπο να κάνει μια εσωτερική επανάσταση, να καθαρίσει την καρδιά, και αφού καθαριστεί η καρδιά έρχεται και κατοικεί μέσα πλέον το πνεύμα του Άγιου και η Αγία Τριάς ολόκληρη, όπως μας διαβεβαίνει ο Κύριος.
0: Πάτερ Αθηνογόρα, λίγο να εδώ επιτρέψτε μου να επιμείνω κάτι που είπατε, ότι η πνευματική ζωή δεν είναι στατική.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει τις αναβαθμίσεις,
1: ναι,
0: της,
1: ναι, ναι.
0: Πολλές φορές ξεκινούμε με ζήλο, με ενθουσιασμό, αισθανόμεθα ανάλαφρο τον εαυτό μας. Μας παίρνει σαν το φύλλο ο άνεμος της χάριτος του Θεού και μας ανεβάζει ψηλά. Και χωρίς να το αντιληφθούμε, σιγά σιγά αρχίζουμε να βαραίνουμε, να κατεβαίνουμε, να νιώθουμε μία κόπωση, ένα χορτασμό που χτίσαμε από Θεό, από χάρη, και νιώθουμε μια πνευματική ξηρασία και καταλαβαίνουμε ότι εκείνο που είχαμε κατορθώσει και είχαμε πετύχει, τώρα δεν το έχουμε. Τι γίνεται μετά από την κατάσταση αυτή της πνευματικής ξηρασίας και της πνευματικής στασιμότητος? Λίγο σας μπερδεύω, αλλά επειδή στριφογυρίζει τη σκέψη μου
1: θέμα
0: και δεν θέλω να χάσω την ερώτηση,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Βέβαια, μέσα στο θέμα μας είναι, Πάτερ Θεόφιλε, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες, η χάρη του Θεού είναι διπλή. Δηλαδή έχουμε την πρωταρχική χάρη του Θεού και έχουμε και την τελεία χάρη, την πλήρη χάρη που έρχεται στον άνθρωπο. Η πρωταρχική κάνει το έργο αυτό που είπαμε προηγουμένως και που λέμε μέχρι τώρα. Δηλαδή προσπαθεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη μετάνοια, στην συνέστηση, στην αυτογνωσία, με ορισμένα μηνύματα χάριτος που του σπέρνει μέσα στο μυαλό του, με διαφόρους τρόπους στη ζωή του. Με ένα βιβλίο, με ένα κήρυγμα, με μια ωραία σκέψη, με ένα περιστατικό της ζωής που θα του μιλήσει στην καρδιά του κλπ. Με όλα αυτά η χάρη του Θεού βοηθάει τον άνθρωπο να ξεκινήσει. Και ξεκινώντας, δηλαδή είναι σαν το πώς έχουμε τη μητέρα ή τον πατέρα που έχει το βρέφος εκεί κάτω στο δάπεδο και μπουσουλάει, και για να το ενισχύσει να ξεκινήσει, λέει έλα, έλα, έλα, και προσπαθεί, του δείχνει και μια καραμέλα, να το προσελκύσει με όλα αυτά. Και βλέπετε το παιδάκι κάνει τις κινήσεις προς τα εκεί. Καθώς που ξεκινάει το παιδί, γιατί πάντοτε πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος πρώτος, με τη θέλησή του, με τη διάθεσή του. Και εκεί έρχεται η χάρης, καταλάβατε. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει το παιδάκι, πάει ο πατέρας σιγά σιγά, το βοηθάει, του παίρνει τα χεράκια του, το σηκώνει, να το μάθει να περπατάει. Αυτό κάνει η χάρης, η προκαταρτική, η αρχική.
0: Μάλιστα.
1: Και μας βοηθάει.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, και μας βοηθάει να σταθούμε λίγο στα πόδια μας. Καμιά φορά μας παίρνει και απάνω του. Αυτό είναι που λέτε οι εξάρσεις που αισθανόμεθα κλπ. Μας παίρνει ο πατέρας στην αγκαλιά και τότε το παιδί νομίζει ότι βρίσκεται στα ύψη. Δεν βρίσκεται το παιδί στα ύψη. Ο πατέρας του είναι στα ύψη και το έχει πάρει και βρίσκεται εκεί. Κατόπιν όμως πρέπει το παιδί να πατήσει σε στερεό έδαφος. Δεν είναι πάντοτε στην αγκαλιά του πατέρα. Γι' αυτό το αφήνει και κάτω και το μαθαίνει να περπατάει και να περπατάει και μόνο του και να πέσει καμιά φορά και να χτυπήσει ίσως ελαφρά για να πάρει μια εμπειρία. Έτσι εξηγείται γιατί πολλές φορές αισθανόμεθα μια προσγείωση και μια, ας πούμε, πτώση στην αυτή μας, στην πνευματική ζωή, για να μπορέσουμε έτσι, το κάνει παιδαγωγικά ο Θεός, για να μπορέσουμε έτσι και μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις να δείξουμε τη διάθεσή μας, χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από κοντά μας ο Θεός. Είναι σαν να λέγαμε, έβαλε ο πατέρας το παιδάκι να περπατάει και κρύφτηκε πίσω από μια κουρτίνα και το βλέπει να δει. Μόλις το δει ότι πάει να πέσει, να χτυπήσει, τρέχει αμέσως και το σηκώνει και το σώζει. Αυτά κάνει η προκαταρτική. Και είναι μια μακρά περίοδος αυτή που ο άνθρωπος συνεργαζόμενος με τη χάρη του Θεού καλλιεργεί τον εαυτό του, καθαρίζει την καρδιά του, κερδίζει μερικές νίκες, απαλλάσσεται από μερικά πάθη, γίνεται όλο ένα και πιο χριστιανός, πιο πνευματικός άνθρωπος. Έρχεται όμως σε ένα σημείο, όταν μείνει σταθερός σε αυτή την πορεία και προχωρήσει από την κάθαρση, όπως είπαμε, στο φωτισμό και λοιπά, σταθεροποιείται κοντά στο Θεό, έρχεται σιγά σιγά η χάρης και μπαίνει πλέον μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται αυτό που είπε ο Κύριος, ο αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Έρχεται ο Θεός και κάνει μονή. Μέχρι τώρα δεν είχε κάνει μονή. Ήταν αυτό που λέει, είπε ο κύριος στο μυστικό δείπνο στους μαθητάς, ότι ο παράκλητος, ο οποίος λέει παροιμήν μένει μέχρι τώρα, αλλά αργότερα εν ημίν έστε. Δηλαδή ο παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, σε όλο αυτό το διάστημα που είπαμε του πνευματικού αγώνος του χριστιανού, που έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, πτώση και ανάσταση κλπ, έρχεται και λέει ότι είναι δίπλα του, το συμπαραστέκει, τον παρακολουθεί, τον ενισχύει, άντε και ένα βήμα ακόμη, άντε και περισσότερο, μας δίνει και μια γεύση θεία, ουράνια, γλυκύτατη. Και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, να τον θυμηθούμε πάλι, το γέροντα τον μακαριστό, λέει ο Θεός, λέει, είναι σαν κάθεται σε ένα λόφο ψηλά και είναι, λέει, ένα παιδί που ανεβαίνει και του λέει έλα έλα, του έχει μια καραμέλα, ένα γλυκό και του, ναι, άντε, για να προχωρήσει, να τον προσελκύσει, να ανεβεί, να ανεβεί, και του λέει άντε, προσπάθησε, προσπάθησε, ανέβα λίγο περισσότερο, στο τέρμα είναι το ζαχαροπλαστείο. Καταλάβατε. Μας δίνει λοιπόν ο Θεός μερικές τέτοιες γλυκύτητες, μερικές τέτοιες ουράνιες γεύσεις για να μας ενισχύσει. Έρχεται όμως η στιγμή που έρχεται και κάνει μονή μέσα στον άνθρωπο, όταν θα καθαριστεί ο άνθρωπος, και έχουμε τους Αγίους. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν και αυτοί από την αμαρτία. Ξέρουμε ότι πολλοί Άγιοι έζησαν και δύο αμαρτωλό, έζησαν και κοσμικό, υπήρξαν και μεγάλοι, ξέρω εγώ, ληστέ, εγκληματίε, πόρνοι, μοιχοί, κλέπτε. Έχουμε. Και όμως βγήκαν από αυτό το τέλμα, κατόρθωσαν να προχωρήσουν προς το Θεό, καθάρισαν τον εαυτό τους, αγάπησαν τον Θεό και ήρθε ο Θεός μετά και κατασκήνωσε μέσα τους. Και έχουμε τότε την αγιότητα, την τελειότητα. Τότε έχουμε τη μόνιμη χάρη.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε η μόνιμος χάρης δεν φεύγει ποτέ από τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με τη χάρη του Θεού δεν πέφτουν πια.
0: Τότε...
1: Γι' αυτό και τους λέμε θεούς κατά χάρη. Ο άνθρωπος γίνεται θεός κατά χάρη τελικά. Ο προορισμός του αυτός είναι. Και γι' αυτό τους τιμούμε και γι' αυτό έχουν και το φωτοστέφανο, που σημαίνει ότι όλος ο ήλιος μπήκε μέσα τους.
0: Τότε, Πάτερ Αθηναγόρα, γιατί προβληματιζόμαστε και λέμε, είτε για τον εαυτό μας είτε και για τους άλλους, μα πού πάω, με εγκατέλειψε η χάρη του Θεού? Βλέπουμε τον εαυτό μας να κατρακυλάει.
1: Έχουμε την αυτή, όπως τη λένε οι πατέρες, την περίπτωση της Θεού εγκαταλείψεως, η οποία μπορεί να είναι εξαιτίας μας, επειδή πέσαμε σε κάτι που δεν μπορεί ο Θεός να το ανεχθεί και προς στιγμή να αποσύρεται, ναι, ή μπορεί να είναι και από το Θεό, να είναι δηλαδή η οικονομική θεοεγκατάληψης, οικονομικός να γίνεται από το Θεό. Πώς? Όπως είπαμε πριν, κρύβεται ο Θεός πίσω από το παραπέτασμα σαν τον Πατέρα, μας αφήνει να αγωνιστούμε μόνοι μας, να περπατήσουμε μόνοι μας, και για μια στιγμή το παιδί νιώθει ότι είναι εγκαταλελειμμένο. Δεν βλέπει τον πατέρα πουθενά. Νομίζει ότι είναι μόνο του. Και εκεί βέβαια, πάνω σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να αγωνιστεί, να σφυριλατηθεί, να καταλάβει από την έλλειψη του Θεού τι είναι ο Θεός και πόσο τον χρειάζεται η ψυχή του όταν τον χάσει. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι οικονομικώς ήρθαν σε αυτήν την κατάσταση και οι οποίοι, ας πούμε, έκλαιγαν και θρηνούσαν μερόνυχτα. Γιατί, λέει, Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες. Καταλάβετε. Αυτό είναι και εκείνο το μυστήριο που βλέπουμε μάλλον στο Σταυρό, που λέει ο Κύριος, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε, δεν έπαυσε να είναι ενωμένος με τον ο Πατήρ, με τον Υιόν. Μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό ποτέ? Όχι. Αλλά εκεί ακριβώς οικονομικώς ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο Ιησού Χριστό,
0: για να γευθεί όλη την.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έτσι και τους Αγίους οικονομικώς μπορεί να τους εγκαταλείψει. Ας πούμε, ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης λέει μέσα στο βιβλίο του ότι του είπε ο Θεός, έχε το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζου. Δηλαδή να σκέπτεσαι ότι βρίσκεσαι στον Άδη, χωρίς Θεό, χωρίς παρηγοριά, χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Όμως μη απελπίζου, γιατί εγώ σε βάζω εκεί, παιδαγωγικός και εγώ θα σε βγάλω πάλι από εκεί.
0: Η χάρη του Θεού εκπαιδεύει τρόπον τεινά τον άνθρωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον αητό που έχει στη φωλιά του τα μικρά, τα αητεδόπουλα, ναι, τα οποία πρέπει να εκπαιδεύσει, ακόμα, να πετούνε. Ανεβαίνει, τα παίρνει στις φερουγίες, τα ανεβαίνει ψηλά.
1: Ωραία.
0: Και τα αφήνει. Μετά πηγαίνει από κάτω και τα ξαναπαίρνει πάλι στις φτερούγες. Κάτι παρόμοιο κάνει ακριβώς, και η χάρη του Θεού.
1: Ακριβώς.
0: Μας ανεβάζει ψηλά και μας αφήνει και θέτει πάλι τις φτερούγες κάτω. Μάλιστα. Και εμείς στεκόμαστε.
1: Πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό, με τη διαφορά, όπως είπαμε, ότι άλλες φορές οφείλεται σε εμάς οι πτώσεις.
0: Ναι.
1: Ξαπροσεξίας μας, δεν λάβαμε τα μέτρα, δεν προσέξαμε, δεν είχαμε την προσευχή και
0: αποθήσαμε μόνοι μας την ύψη,
1: την ύψη την αποθήσαμε μόνοι μας. Αλλά έχουμε και την άλλη περίπτωση που ο ίδιος ο Θεός, για να εκπαιδεύσει, όπως λέτε, τον Άγιό του, τον άνθρωπό του, τον περνάει και από αυτή την θεοεγκατάληψη, η οποία, όπως λένε οι Άγιοι, βέβαια φαίνεται ότι θα είναι ένα φοβερό μαρτύριο. Φοβερό μαρτύριο, γιατί να γευθείς το Θεό και για μια στιγμή να τον χάσεις. Δηλαδή, όσο μεγάλο πράγμα είναι να γευθεί κανείς το Θεό και να τον νιώσει μέσα του, τόσο φαίνεται μεγάλη συμφορά θα είναι να τον χάσει έστω και για μια στιγμή.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής μας είπατε
1: για το δεύτερο στοιχείο.
0: Για το δεύτερο. Προχωρούμε
1: στο τρίτο.
0: Στο τρίτο. Και βλέπω και ο χρόνος μας.
1: Ναι, ναι. Το τρίτο στοιχείο, Πάτερ Θεόφιλε, είναι ο διάβολος. Είναι βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής. Όσο και αν φαίνεται αυτό οξύμορο και αν φαίνεται έτσι κάπως περίεργο, εντούτοις πράγματι και η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες μας τονίζουν ότι η ύπαρξη του διαβόλου, η αίσθηση της υπάρξης του διαβόλου, η συνέστηση ότι έχουμε έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και μάλιστα αόρατο και μάλιστα πανούργο και μάλιστα αυτόν ο οποίος έχει τις μεθοδίες του και τις παγίδες του κατά τρόπο που δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε πολλές φορές, αυτό βοηθάει τον άνθρωπο στην πνευματική ζωή. Και έτσι ο διάβολος, ενώ λέμε ότι είναι εχθρός του ανθρώπου κατ' ουσίαν, χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να το θέλει βέβαια και ο ίδιος, γίνεται συνεργάτης του ανθρώπου, υπό αυτήν την έννοια, εντός εισαγωγικών το συνεργάτης, ότι τον βοηθάει να ενεργοποιηθεί, να ξέρει ότι έχει έναν αντίπαλο, να ακονίσει κι αυτός τα όπλα του, να καθαρίσει την πανοπλία του, το ξύφος του, το κεφαλαία του, αυτή την πανοπλία που μας λέει ο Παστόλος Παύλος, και να του επιτεθεί πολλές φορές στήθος προς στήθος, άλλες φορές με έναν άλλο τρόπο, έμεσο κλπ. Και όπως λέει ο Παστόλος Παύλος, υπάλλη ημών, λέει, ουκέστη υπάλλη ημών προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτρες, τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, εν τις επουρανίες. Έχουμε εχθρούς αοράτους, οι οποίοι συνεχώς θέλουν να μας απομακρύνουν από το κακό, από το Θεό. Λοιπόν, η προσπάθεια του πνευματικού ανθρώπου είναι αέναη πάλι με το διάβολο. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο διάβολος λέει σε τρία αποβλέπει. Με τρεις τρόπους προσπαθεί να καταβάλει τον άνθρωπο. Πρώτον, να τον εμποδίσει να κάνει το καλό. Με κάθε τρόπο θέλει να τον εμποδίσει να κάνει το καλό. Ή να το σκεφτεί, ή να το πει, ή να το πράξει. Και όταν λέει αστοχήσεις αυτό, προσπαθεί να τον κάνει να κάνει το καλό, αλλά όχι με καλό τρόπο. Γιατί είδατε που λένε και οι πατέρες, το καλόν εάν μη καλός γίνεται, ουκέστη καλόν. Και όταν λέει δεν το πετύχει και αυτό, τότε καταφεύγει στο να τον κάνει να υπερηφανευθεί για το καλό που έχει κάνει. Δηλαδή μηχανεύεται τρόπους πάρα πολλούς που δεν μπορεί καμιά φορά ο άνθρωπος να τους συλλάβει, για να τον πιάσει τον άνθρωπο από όλα τα σημεία. Όμως ο φωτισμένος χριστιανός, ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος με την προσευχή, με τη φώτιση του Θεού, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του, ανακαλύπτει τις μεθοδίες του και τις παγίδες του. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, ου γάρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν. Δηλαδή Αυτός μπορεί να είναι έξυπνος και πανούργος και να προσπαθεί και να μας βάζει τρικλοποδιά συνεχώς και να μας παγιδεύει. Αλλά εμείς έχοντας νουν Χριστού, καταλαβαίνουμε με ποιον νουν κινείται και με ποιους τρόπους προσπαθεί να μας ρίξει.
0: Μάλιστα. Από αυτά που μας λέτε, Πάτερ Αθηναγόρα, γίνεται αντιληπτό ότι ενώ ο διάβολος είναι εχθρός μας, ουσιαστικά μας κρατάει σε μία εγρήγορση και επαγρύπνηση.
1: Ακριβώς.
0: Και αντί να μας κοιμήσει και να μας νεκρώσει, μας οδηγεί στην έπαλξη, στο φυλάκιο, στο φρούριο, μέσα από το οποίο πολεμούμε και εμείς και αγωνιζόμαστε για να κατανικήσουμε τον αόρατο εχθρό μας.
1: Ακριβώς. Θυμάστε που ο Απόστολος Πέτρος λέει εκεί, νύψατε, γρηγορήσατε. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ο διάβολος σαν λιοντάρι παρουσιάζεται και βρυχάται και ζητάει να μας κατασπαράξει και να μας καταπιεί. Όμως ο χριστιανός, έχοντας υπόψη του αυτό το πράγμα, οδηγείται στην ύψη. Να πως μας οδηγεί στα επίπεδα τα πνευματικά. Και στην εγρήγορση, ώστε από καμιά μεριά να μην έρθει είτε από μπρος είτε από τα ανώτα ο εχθρός. Καταλάβατε. Οπότε το χριστιανό τον κάνει πάντοτε ξύπνιο, με το όπλο στο χέρι, να πολεμάει, να αντιμετωπίζει τον εχθρό. Και έχουμε πάρα πολλές, βέβαια, μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην ατομική μας ζωή, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, σχέση μας με το Θεό, στο νου μας, στην καρδιά μας, πάρα πολλές φορές εισηγήσεις του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί να μας, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, είτε το καλό να μην το κάνουμε, είτε να το κάνουμε κακώς και τελικά να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω λίγες μόνο γραμμές από το υπέροχο βιβλίο του καθηγητού Κορναράκη για τη βία που λέει εδώ. Και λέει εδώ για τον διάβολο το εξής. Ο Θεός λέγει, χρησιμοποιεί, εντός εισαγωγικών το χρησιμοποιεί, το διάβολο αφού τον έχει υποχείριό του. Βλέπετε ότι και ο Θεός τον ανέχεται γι' αυτό το λόγο. Γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να ανεβεί ψηλά. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του ανθρώπου στον παράδεισο. Μέσω της στενής και τεθλιμμένης οδού. Άρα, η οδός του ανθρώπου μέσω των υπηρεσιών εντός εισαγωγικών πάλι του διαβόλου, κατά παραχώρηση Θεού, είναι η οδός των πειρασμών, των δαιμονικών δηλαδή μεθόδων και ενεργημάτων.
0: Είναι μια ευκαιρία με αυτά που όσα άλλα λέτε, να κάνουμε μία διαπίστωση όλοι μας ότι δεν θα πρέπει να φοβούμεθα τις σίτες μας αλλά τις δάφνες μας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι δάφνες μας κοιμίζουν, οι ήτες μας μας κρατούν σε εγρήγορση και επαγρύπνηση. Και ο πανούργος εδώ βρίσκει την ευκαιρία τότε να μας πλήξει θανασίμα. Οπότε μπορεί να μας αποκόψει.
1: Ακριβώς.
0: Και από την πνευματική ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Αντιμετωπίσαμε και το πρόβλημα του διαβόλου.
1: Του διαβόλου.
0: Τι μας απομένει?
1: Το τρίτο, το τέταρτο στοιχείο, βασικό στοιχείο, εκ των όνου κάνευ, θα έλεγα, είναι ο εξομολόγος. Ο πνευματικός πατήρ. Δηλαδή, όλα να τα κάνουμε. Όλα αυτά που είπαμε πριν και την ύψη και την προσοχή και την αντιπαλία με τον διάβολο και το κλπ. Δεν έχουμε πνευματικό πατέρα στον οποίο να αναφερόμεθα και από τον οποίο να εξαρτώμεθα, κτίζομαι επί της άμμου, Πάτερ Θεόφιλε. Νομίζω ότι σε αυτό και οι δυο μας συμφωνούμε, αλλά και όλοι οι χριστιανοί που γνωρίζουν την Αγία Γραφή και λιγάκι για τη διδασκαλία των πατέρων συμφωνούν. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί πνευματική ζωή χωρίς χειραγωγό πνευματικό. Και η κάθαρσης βέβαια δεν επέρχεται χωρίς την εξομολόγηση και την άφεση των αμαρτιών μας, αλλά και η πορεία μας και η κατεύθυνση προς τα άνω δεν επιτυγχάνεται χωρίς τη χειραγωγία ενός φωτισμένου, εμπείρου και εμπειροπολέμου πνευματικού πατρός. Γι' αυτό οι πατέρες τονίζουν πάρα πολύ και επιμένουν σε αυτό και λέγουν μάλιστα ότι εκείνος ο οποίος δεν γεννήθηκε από πνευματικό πατέρα δεν είναι δηλαδή υιός κάποιου πνευματικού πατρός, σημαίνει ότι δεν γεννήθηκε κατά Θεόν. Δεν απέκτησε την άνωθεν γέννηση, που λέει ο Κύριος, αν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται η δύν την βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί, λέει, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γεννηθεί από κάποιον πατέρα. Τον οποίον βέβαια θα υπακούει, θα υποτάσσεται, δεν θα πρέπει να είναι ο τυχόν, κατόπιν αυστηράς επιλογής. Λέγαμε και κάποτε άλλοτε γύρω από αυτό το θέμα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Και επομένως νομίζω ότι ο άνθρωπος αισθανόμενος την αδυναμία του, ποτέ δεν πρέπει να θαρρεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, αισθανόμενος την ροπή του προς την αμαρτία, αισθάνεται την ανάγκη να είναι πιασμένος από κάποιο χέρι στιβαρό, χέρι αγάπης, χέρι φωτισμένο, και να καθοδηγείται στην πορεία. Έτσι η πνευματική ζωή αποκτά μια σταθερότητα και μια σιγουριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά να πούμε για το πνευματικό.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο. Θέλετε να πούμε και άλλα.
0: Όχι, νομίζω και επειδή έχουμε ασχοληθεί
1: ναι,
0: σε προηγούμενη μας εκπομπή, νομίζω ότι είναι αρκετά αποδεκτά από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Οι αντιρρησίες έχουν τις απόψεις των, τις σεβόμαστε, δεν υπησερχόμεθα, τους αφήνουμε στις επιλογές του.
1: Κοιτάξτε, Πατέρ Θεόφιλε, με συγχωρείτε να πω κάτι. Οι αντιρρησίες δεν μπορεί παρά να είναι δύο ειδών. Η πρώτη είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να λέγονται και Ορθόδοξοι, να είναι μεν τυπικά μέλη της Εκκλησίας, αλλά να μην πιστεύουν, να μην θέλουν να σωθούν, να μην θέλουν να νιώσουν τη χάρη του Θεού μες στην καρδιά τους και να ζήσουν πνευματική ζωή. Αυτοί βέβαια δεν θέλουν πνευματικό κλπ. Δεν θέλουν εξάρτηση από πνευματικό. Οι άλλοι πάλι είναι οι αιρετικοί. Οι Προτεστάντες, οι Πεντηκοστιανοί, οι χιλιαστέ, οι οποίοι σου λέει, εγώ θα σώσω τον εαυτό μου. Εγώ, ο Χριστός λένε θα με σώσει, αλλά με τις δικές μου δυνάμεις και όπως εγώ νομίζω και όπως εγώ θέλω και όπως εγώ θέλω. Καταλάβατε. Ενώ ο Ορθόδοξος Χριστιανός, νομίζω το τονίσαμε και κάποτε άλλο σε ένα άλλο θέμα, αισθάνεται την ανάγκη της πνευματικής εξαρτήσεως. Δηλαδή έχει ταπεινό φρόνημα και δεν στηρίζεται απόλυτα στη δική του κρίση και στις δικές του δυνάμεις. Θέλει κάποιον οδηγό. Ορθόδοξη ζωή σημαίνει ζωή καθοδηγούμενη πνευματικά, μέσα στην ελευθερία βέβαια πάντοτε του προσώπου, προς τα άνω.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ερχόμεθα στο πέμπτο και τελευταίο στοιχείο της πνευματικής ζωής, το οποίο βέβαια αν τα άλλα ήταν εκ των άνω καν, αυτού το είναι πια το απολύτως
0: βασικό και απαραίτητο,
1: και δεν έχουμε Θεό χωρίς αυτό. Είναι βέβαια το πάνσεπτο και πανσέβαστο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, το αγιότατο αυτό μυστήριο, το οποίο μας παρέδωσε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, στο μυστικό δείπνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, και δια του οποίου μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας έχουμε αυτόν, λαμβάνουμε αυτόν τον ίδιο τον Χριστόν, ενώ με τους άλλους τρόπους πώς να πούμε βοηθούμεθα να πλησιάσουμε εμείς προς τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας, ανοίγουμε την καρδιά μας και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός μέσα. Παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, παίρνουμε ζωή Θεία, και έτσι μπορούμε να ζούμε μια έντονη, ολοκληρωμένη και πραγματική πνευματική ζωή. Θα ήθελα να πω το εξής επάνω σε αυτό, Πατέρ Θεόφιλε, ότι το θέμα της Θείας Κοινωνίας για τον Ορθόδοξο Χριστιανό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δηλαδή δεν κοινωνεί, δεν ζει, είναι νεκρός. Κι ας κινείται, κι ας μιλάει, κι ας εργάζεται, κι ας δραστηριοποιείται, κι ας έχει όλα τα στοιχεία. Είναι ένας υπνοβάτης. Και ο υπνοβάτης κινείται και ο υπνοβάτης μιλάει, αλλά
0: δεν έχει επαφή με τον περιβάλλον.
1: Δεν έχει επαφή με τον περιβάλλον. Κοινωνεί όπως πρέπει, όπως θα πούμε. Έχει τη ζωή. Ο έχων των ιών έχει τη ζωή, λέει το Ευαγγέλιο. Αυτός ο οποίος έχει τον Χριστό με το σώμα του και με το αίμα του μέσα του και μετέχει του Θείου Μυστηρίου, αυτός ζει πραγματικά, έχει την όντως ζωή. Επιπλέον το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, Πάτερ Θεόφιλε, είναι και το κριτήριο του γνησίου χριστιανού. Γιατί λέω κριτήριο? Διότι αυτό αποδεικνύει σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεται. Δηλαδή, έχω όρεξη, με ελκύει το μυστήριο, με τραβάει το μυστήριο. Δηλαδή, είναι ένας μαγνήτης για μένα που το λαχταρώ, να το λάβω. Είναι ένα δείγμα αυτό, ένα κριτήριο ότι βρίσκομαι σε μια καλή πνευματική κατάσταση. Μια πορεία προς τα εμπρός. Δεν έχω όρεξη, δεν με νοιάζει και αν δεν κοινωνώ ή κοινωνώ χλιαρά, αραιά, όποτε, ξέρω εγώ, άλλοι με παρακινήσουν. Τυπικά. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική μου ζωή, για να μην πω είναι νεκρά, αλλά τουλάχιστον φυτοζωή. Είναι ζωή καχεκτική. Δεν είναι καν πνευματική ζωή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, γι' αυτό είπα ότι είναι το υπέρτατο, ας πούμε, δείγμα ζωής και θανάτου για τον χριστιανό, γιατί μας είναι το θερμόμετρο. Θερμομετρεί, ας πούμε, την ψυχή μας. Κατά πόσον η αγάπη μας για τον Χριστό βρίσκεται σε ανώτατα όρια θερμότητας ή σε πολύ κατώτατα. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα, τι άλλο θα θέλατε να πούμε, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο.
0: Ναι, έχουμε λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Ένα μόνο ερώτημα θα σας θέσω. Είμαι καλός άνθρωπος. Έχω καλή φήμη στον κόσμο. Οι άνθρωποι με εκτιμούν. Με κατατάσσουν στους ανθρώπους που επιτελώ κοινωνικό έργο. Κάνω φιλανθρωπία. Δημιουργώ ορφανοτροφία. Χτίζω νοσοκομεία. Ανεγείρω γυροκομεία. Δείχνω την αγάπη στον συνάνθρωπό μου. Διαθέτω όλη μου την περιουσία. Έχω όμως ένα ελάττωμα και μία αδυναμία. Δεν θέλω να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων. Θέλω να μου πείτε εάν μπορώ να ζήσω πνευματική ζωή ή, για να φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο, εάν μπορώ να επιτύχω τη σωτηρία της ψυχής μου. Ανθρώπινα κρίνοντας τα πράγματα με βάση τη διδασκαλία των ιερών βιβλίων της Αγίας Γραφής.
1: Πάτερ Θεόφιλε, νομίζω ότι δεν γεννάται θέμα. Ότι είναι αδύνατο να σωθώ και αδύνατο να ζήσω πνευματική ζωή χωρίς τον Χριστό. Άμα δεν θέλω να κοινωνήσω, δεν θέλω τον Χριστό. Δεν θέλω τη ζωή. Δεν θέλω τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να σωθώ χωρίς τον Θεό? Πώς είναι δυνατόν να ζω πνευματική ζωή χωρίς το Άγιο Πνεύμα? Χωρίς την παρουσία του Θεού μες στην καρδιά μου. Λοιπόν, είναι σαν να είναι ένας ετοιμοθάνατος και να πάει ο γιατρός να του δώσει ένα φάρμακο που να είναι ικανό να τον ζωοποιήσει και πάλι και να τον κάνει γεμάτος φρίγος να μπει στη ζωή και να μην το θέλει. Και να πει ότι εγώ τέτοιο φάρμακο δεν το θέλω. Καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του εις θάνατον. Ας έχει όλα τα άλλα που είπατε. Τι είναι αυτά όλα που είπατε? Αυτά, ξέρετε, με τι μοιάζουν? Σαν τον ναυαγό που πάμε και του βάζουμε απάνω του βαρύδια. Πέτρες, τσουβάλια, θέλετε χρυσάφι, θέλετε δολάρια, θέλετε αυτά. Τι θα το κάνουμε τελικά? Θα τον πάμε πιο κάτω στον πάτο. Όλα αυτά, χωρίς το Χριστό.
0: Αυτό είναι και έργο που μπορεί να κάνει και ένας μη χριστιανός.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Πάτερ Θεόφιλε, είδα κάποτε μια εξίσωση. Έλεγε μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, ένα πλήθος μηδενικών, ίσον μηδέν. Ενώ ένα μπροστά. Βάλε μηδενικά, βάλε μηδενικά. Έχουμε ένα τεράστιο ποσό, καταλάβετε. Το ένα μας λείπει. Ο ένας μάλλον είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να γίνει σωτηρία χωρίς τον Χριστό. Και εδώ θα έλεγα λοιπόν τώρα, για να το κάπως να το δούμε και αυτό λίγο έτσι, ολοκληρωμένα το θέμα της Θείας Κοινωνίας, ότι εδώ έχουμε, η Θεία Κοινωνία είναι προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, δεν μπορώ να ζήσω πνευματική ζωή, να νικήσω τα πάθη μου, να καθαρίσω την καρδιά μου, να έχω τέλος πάντων ένα επίπεδο υψηλό, να είμαι εντάξει απέναντι των εντολών του Θεού κλπ. Όσο γίνεται, εάν δεν κοινωνώ. Εάν δεν κάνω

0: Θέλετε να έχετε αγάπη για τον πλησίον? Κοινωνήστε. Θέλετε να νικήσετε την κακία? Κοινωνήστε. Θέλετε να αποκτήσετε πνεύμα προσευχής? Κοινωνήστε. Θέλετε να νικήσετε και το πάθος κλπ? Κοινωνήστε. Λοιπόν, προϋπόθεσης και φάρμακο και γιατρικό για όλη την θεραπεία μας, την πνευματική και τη σωματική ακόμη, η σίαση ψυχής και σώματος λέμε, η Θεία Κοινωνία, είναι το μυστήριο αυτό. Ένας 15χρονος, θα σας πω και το εξής τώρα, για λίγο, καθώς προχωρούσαν εκεί, αυτός ήταν νευρικός έτσι και λίγο οργύλος και τα βάζε με τους ναύτες και λοιπά. Αυτός όμως είχε την καλή συνήθεια να κοινωνεί των αχράντων μυστήριων. Του λένε λοιπόν μια μέρα, καλά εσύ κοινωνείς λέει τόσο συχνά, και γιατί θυμώνεις? Λέει, αν δεν κοινωνούσα θα σας είχα πετάξει στη θάλασσα όλους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, αν δεν κοινωνούμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάθαρση και σε περιστολή των παθών μας. Αδύνατο. Απ' την άλλη μεριά όμως, η Θεία Κοινωνία είναι και σκοπός της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, ζω πνευματική ζωή, αγωνίζομαι πνευματικά εναντίον των παθών μου, εναντίον του διαβόλου και λοιπά, ζητώ τη χάρη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, για να γίνω άξιος να ενωθώ με τον Κύριο αξίος στη Θεία Κοινωνία. Διότι, Πάτερ Θεόφιλε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία είναι κατά πόσον προσερχόμεθα αξίως, έτσι δεν είναι? Ή προσερχόμεθα αναξίως. Εκεί που είναι, που επικεντρώνεται η ουσία του θέματος. Λοιπόν, ζω την πνευματική ζωή όσο μπορώ καλύτερα, προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου για να μπορέσω να ζήσω να ζήσω αυτήν την ώρα της μετοχής μου στο μυστήριο όσες φορές ο πνευματικός μου έχει καθορίσει, και μακάρι να μπορώ να είμαι κατάλληλος για όσο δυνατόν περισσότερες φορές και όχι αυτή την τυπική που λέμε μια-δυο φορές το χρόνο που έχουν πολλοί χριστιανοί. Οι πατέρες λένε δύο πράγματα. Λένε, ετοιμάσου καλά πρώτης Θείας Κοινωνίας, είναι αξίωμα αυτό για τους πατέρες. Και δεύτερον, φυλάξου καλά αφού κοινωνήσεις.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το επισφράγισμα που θα λέγαμε. Ετοιμασία για να δεχθούμε τα άχρανα μυστήρια, αλλά και εγρήγορση για να διαφυλάξουμε τη Θεία Κοινωνία, τα άχρανα μυστήρια μετά από την μετάληψη.
0: Άλλοτε σε άλλο θέμα μπορούμε αυτά να τα αναπτύξουμε ευρύτερα.
2: Σε άλλη μας συνάντηση. Εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ο πατήρ Αθηναγόρας μας υπογράμμισε κάποια βασικά στοιχεία απαραίτητα για την πνευματική ζωή. Όλοι μας τι θέλουμε? Την πνευματική ζωή, τη λαχταρούμε. Οι απολαύσεις του βίου και οι δονές του κόσμου δεν μας αναπαύουν. Και μάλιστα όλοι εμείς που θέλουμε να πιστεύουμε στο Χριστό δεν μπορούμε να τρεφόμεθα με τα ξυλοκέρατα του κόσμου και της αμαρτίας και να αναζητούμε τη χαρά και τη μακαριότητα εκεί που δεν υπάρχει. Μας είπε ο πατήρ Αθηναγόρας ότι στην εποχή μας για να ζήσουμε πνευματική ζωή χρειάζεται πρώτα αυτογνωσία. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να παλέψουμε με τα πάθη μας. Με τα θεριά που όλοι μας φιλοξενούμε στο χώρο της καρδιάς μας. Και αφού πραγματοποιήσουμε αυτήν την αυτογνωσία, θα οδηγηθούμε οπωσδήποτε στη θεογνωσία. Θα μας χαριτώσει ο Θεός στον αγώνα που κάνουμε, αλλά και θα μας δώσει θετικά αποτελέσματα, ώστε όλα αυτά που λέμε ή κάνουμε να έχουν οπωσδήποτε ένα θετικό ανέβασμα και μία δυνατότητα πνευματικής ζωής, συνεχούς πνευματικής ζωής. Δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμεθα στον αγώνα αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ο επιβουλέας, ο εχθρός που επιβολεύεται τη χαρά μας, την ελευθερία μας, τη θεογνωσία μας, την πνευματική μας ζωή, τον πνευματικό

δικό μας θησαυρό, τον πλούτο της ψυχής μας. Και γι' αυτό πρέπει να στεκόμαστε άγρυπνοι φρουροί. Βεβαίως ο Θεός μας φρουρεί, μας ασφαλίζει, μας εκπαιδεύει και μας οδηγεί τα βήματα στο ορατό όργανο της Εκκλησίας που είναι ο πνευματικός. Δεν μπορεί να διανοηθεί πνευματική ζωή χωρίς το πνευματικό όργανο, το ορατό πνευματικό όργανο της Εκκλησίας που είναι ο πνευματικός, που μπορεί να λαλήσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον διαμέσου του πνευματικού και να μας λύσει το πρόβλημα και να μας οδηγήσει σε λιμόνες και λιβάδια χλωερά και πνευματικής ανεψυχής. Και δεν σταματούμε εδώ, ολοκληρώνεται η πνευματική ζωή εφόσον ανερχόμεθα, η καρδιά μας φωτίζεται, καθαρίζεται, αγιάζεται, φλογίζεται και τότε αναζητάει τον εραστή της. Και εραστής της καρδιάς δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος παρά μόνον αυτός ο ίδιος ο Κύριος, τον οποίον ευρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία, στο Άγιο Ποτήρι, όταν ο λειτουργός του υψίστου μας καλεί με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης να προσέλθουμε, να πάρουμε τη μεταλαβιά όχι σαν δάφνινο στεφάνι αλλά σαν φάρμακο σωτηρίας. Όλοι αναξίως κοινωνούμε, αλλά κοινωνούμε όπως ακριβώς οι ευρισκόμενοι στα στερνά του βίωτων και έχουν ανάγκη από ένα μπουκάλι αίματος. Θέλουμε αίμα Χριστού και σώμα Χριστού για να φτάσουμε στη θέωση. Και όσο πιο συχνά και πυκνά λαμβάνουμε το σώματος και το αίματος του Χριστού, τόσο πιο πολύ μπορούμε να ζούμε πνευματική ζωή, γιατί όπως μας είπε και ο πατήρ Αθηναγόρας, αποτελεί και την προϋπόθεση της πνευματικής αλλά και το σκοπό της πνευματικής ζωής, που είναι ο Χριστός στις καρδιές μας και εμείς θεοφόροι και χριστοφόροι στην παρούσα ζωή. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε και θα χαρούμε πολύ στη νέα μας συνάντηση να ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε την συζήτηση και τη μελέτη τέτοιων ζωτικών πνευματικών

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο με τον εκλεκτό συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο καθιερώθηκε την ερχόμενη Κυριακή να γιορτάζουμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αδελφή Δήμητρε, την ερχόμενη Κυριακή, 7η από το Πάσχα, γιορτάζουμε την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο των 318 Θεοφόρων Πατέρων. Γιορτάζουμε για τον εξής λόγο. Αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε όλο το σχέδιο της συνανθρωπίσεώς Του και με την ένδοξη ανάληψή Του επανήλθε στον πατρικό Του θρόνο, οι Άγιοι Πατέρες μας θέλησαν να μας δείξουν, πρώτον, ότι πραγματικά και αληθινά ο Υιός του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος και ότι ως Θεός και άνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού εκεί όπου ήταν προηγουμένως, και δεύτερον, ότι η Σύνοδος της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν ανεκήρυξε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα. Σαν εύστοχο τρόπο λοιπόν για να πετύχει τα παραπάνω η Εκκλησία μας, θεώρησε την τιμή προς τους θεοφόρους πατέρες που συμμετείχαν στη σύνοδο εκείνη, η οποία ανεκήρυξε τον αναληφθέντα Ιησού Χριστό τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Έτσι, σαν καλύτερη μέρα θεώρησε την Μεθαυριανή Κυριακή, γιατί είναι μετά την ένδοξη ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που εδραίωσαν την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και διακήρυξαν το ομοούσιο της θεότητός Του με τον Θεόν Πατέρα. Και όλος ο Ορθόδοξος λαός στις λατρευτικές του συνάξεις ομολογεί τον ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Αυτή είναι η ευπρέπεια της Εκκλησίας, η προάσπιση της αλήθειας και η ομολογία αυτής. Αυτό το γεγονός στολίζει, προβάλλει, λαμπρύνει την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η κυβωτός της αλήθειας. Αλήθεια είναι ο Χριστός, το καύχημα των πιστών της Εκκλησίας.
0: Κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο Άριος, ποια η διδασκαλία του και πώς η Εκκλησία μας αντιμετώπισε την αίρεσή του?
1: Ο Άριος καταγόταν από τη Λιβύη. Πήγε στην Αλεξάνδρεια και χειροτονήθηκε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο Αλεξανδρίας. Ύστερα όμως άρχισε να διδάσκει διδασκαλίες βλάσφημες που δεν τις αποδεχόταν η Εκκλησία μας. Άρχισε δηλαδή να διακηρύττει παντού ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεν είναι και Αυτός Θεός, αλλά ένα κτίσμα του Θεού, ότι έγινε από το μηδέν όπως όλα τα κτίσματα και ότι καταχρηστικά και όχι πραγματικά ονομάζεται Σοφία και Λόγος του Θεού. Και τα έλεγε αυτά δήθεν για να αντικρούσει τον δισεβή Σαβέλιο, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και ότι άλλοτε παρουσιάζεται ως Πατήρ, άλλοτε γίνεται Υιός και άλλοτε Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας, βλέποντας ότι ο Άριος δεν δεχόταν να απορρίψει τις αιρετικές του δασκαλίες, τον καθήρεσε. Είδε μάλιστα ο Πέτρος και σχετική οπτασία. Είπε το Χριστό σαν βρέφος στο Άγιο Θυσιαστήριο με σχισμένο τον χιτώνα του και τον ρώτησε: «Κύριε, ποιος σου έσχισε τον χιτώνα?» Ο Κύριος το απάντησε: «Ο Άριος». Όταν μετά τον Άγιο Πέτρο έγινε αρχιερεύς της Αλεξανδρίας ο Αχιλλάς, ο Άριος υποσχέθηκε να απορρίψει τις δασκαλίες του. Πίστηκε ο αρχιερεύς, τον επανέφερε στην τάξη των κληρικών και από διάκονο τον έκανε πρεσβύτερο. Τον έθεσε μάλιστα και τη διεύθυνση του διδασκαλείου της Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχιλλάς, ο Άριος δεν εκδήλωνε τα αιρετικά του φρονήματα. Όταν αυτός εκοιμήθη, έγινε επίσκοπος της πόλης των Αλεξανδρέων ο Άγιος Αλέξανδρος. Διαπίστωσε όμως ότι ο Άριος πίστευε και δίδασκε πάλι τις βλάσφημες διδασκαλίες του. Συγκάλεσε λοιπόν τοπική σύνοδο με 100 επισκόπους από την Αίγυπτο και τη Λιβύη και τον απέκοψε τελείως από την Εκκλησία. Όπως μας διασώζει ο Θεοδόρητος, ο Άριος πίστευε και ότι ο Χριστός είχε φύση τρεπτή, η οποία μπορούσε να μεταβληθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Και ακόμη μας αναφέρει ότι πρώτος ο Άριος δίδαξε τη βάσφημη άποψη πως ο Κύριος πήρε σάρκα χωρίς ψυχή και χωρίς νου. Ως πρεσβύτερος σε μια τόσο μεγάλη πόλη, ο Άριος παρέστηρε πολλούς στην ασεβή διδασκαλία του. Επαναστάτησε κατά του επισκόπου του Αλεξάνδρου. Έγραψε και παρέστηρε στην αίρεσή του τον Ευσέβιο επίσκοπο Νικομιδίας, τον Παυλίνο επίσκοπο Τύρο, τον Ευσέβιο επίσκοπο Κεσαρίας και άλλους. Ο Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, έγραψε γράμματα παντού. Ανακοίνωσε την καθαίρεση και τον αφορισμό του Αριού και εφιστούσε την προσοχή των επισκόπων και όλων των χριστιανών στις διδασκαλίες του. Τα γράμματά του είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί να ξεσηκωθούν εναντίον της αιρέσεως αυτής. Όμως η Εκκλησία ταρασόταν ακόμη από την αίρεση αυτή και από τη φιλονικία για το δογματικό αυτό ζήτημα και θεραπεία δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Τότε ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκέντρωσε τους εκπροσώπους των κατατόπους εκκλησιών. Έστειλε και το λόγο αυτό στα πέρα της Οικουμένης δημόσια οχήματα και τους μετέφεραν στην Νίκαια της Βυθινίας. Την ορισμένη ημέρα ήρθε και ο ίδιος όταν συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτη η στάση του. Κάθισαν όλοι οι κληρικοί στις θέσεις τους και αυτός έμεινε όρθιος. Κάθισε μόνον όταν του το επέτρεψαν οι εκπρόσωποι των εκκλησιών. Και μάλιστα δεν κάθισε σε θρόνο βασιλικό, αλλά σε κάθισμα ταπεινό. Άρχισε τότε η σύνοδος και παρουσιάστηκαν οι διδασκαλίες του Αρίου. Μετά από πολλή εξέταση όμως, κατακρίθηκαν και αναθεματίστηκε όχι μόνο ο Άριος, αλλά και όσοι πίστευαν τα ίδια με αυτόν. Η σύνοδος διακήρυξε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι ομοούσιος, ομότιμος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Συνέταξαν μάλιστα και το Άγιο Σύμβολο της Πίστεως μέχρι τη φράση «και εις το Πνεύμα το Άγιο». Τα επόμενα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως θα συνέταξε η δεύτερη σύνοδος. Επιπλέον, αυτή η πρώτη σύνοδος όρισε με κανόνα της τα σχετικά με την εορτή του Πάσχα, δηλαδή πότε και πώς θα εορτάζεται το Πάσχα. Αποφάσισαν λοιπόν να εορτάζεται χωριστά από τους Ιουδαίους και όχι μαζί τους όπως όριζε κάποιο έθιμο προηγουμένως. Ακόμη, αυτή η πρώτη σύνοδος συνέταξε και 28 κανόνες που αφορούν την εκκλησιαστική τάξη. Το σύμβολο της πίστεως με τις υπογραφές των παρισταμένων πατέρων το υπέγραψε και το επικύρωσε στο τέλος με κόκκινη γραφή ο Μέγας Βασιλεύς και εις Απόστολος Κωνσταντίνος. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πατέρες που συμμετείχαν στη σύνοδο ήταν 318. Από αυτούς 232 ήταν επίσκοποι, ενώ οι υπόλοιποι 86 ήταν ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Οι επισημότεροι μεταξύ αυτών ήταν ο Σίλβεστρος Ρώμης και ο Μητροφάνης Κωνσταντινοπόλεως, οι οποίοι συμμετείχαν με τοποτερητές αντιπροσώπους. Ο Μητροφάνης Κωνσταντινοπόλεως μάλιστα ήταν ασθενής και εκοιμήθη μετά το τέλος της Συνόδου σε ηλικία 117 ετών. Συμμετείχαν ακόμη ο Αλέξανδρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν τότε αρχιδιάκονος, ο Ευστάθιος Αντιοχίας και ο Μακάριος Ιεροσολύμων. Και ακόμη παρίσταντο όσοι ως επίσκοπος Κορδούβης, ο Πανφούτιος, ο Ομολογητής, ο Μυροβίτης Νικόλαος και ο Σπυρίδων επίσκοπος Τριμηθούντος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου εκοιμήθησαν δύο από τους αρχιερείς που συμμετείχαν σε αυτήν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν υπογράφηκε από όλους το κείμενο των αποφάσεων της Συνόδου, έδωσε εντολή και το έβαλαν στους τάφους των αποθανόντων, τους οποίους σφράγισαν με κάθε επιμέλεια. Και ότου θαύματος, το κείμενο βρέθηκε επικυρωμένο και από τους κοιμηθέντες. Πριν ακόμη κοιμηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, και ενώ ήταν ακόμη εν ζωή, με στην βασιλεία τον γιο του Κωνσταντίου, ο Άριος παρουσιάζεται στο βασιλιά και του λέει ότι εγκαταλείπει όλες τις διδασκαλίες του και θέλει να ενωθεί με την Εκκλησία του Θεού. Είχε γράψει τις αιρετικές διδασκαλίες του και τις είχε κρεμάσει στο λαιμό του μέσα από τα ενδύματά του. Έχοντας λοιπόν το χέρι του ακουμπισμένο πάνω στα κείμενα που έκρυβε και προσποιούμενος ότι πείθεται σε όσα όρισε η Σύνοδος, είπε «Ναι, Βασιλεύ, σε αυτά πείθομαι και αυτά πιστεύω». Και εννοούσε βέβαια αυτά που είχε κρυμμένα μέσα από τα ρούχα του. Ο βασιλιάς δεν υποψιάστηκε την απάτη και έδωσε εντολή στον Πατριάρχη να δεχθεί σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Άριο. Πατριάρχης τότε, μετά το θάνατο του Μητροφάνη, ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός γνώριζε ότι ο Άριος ήταν δίστροπος. Αμφέβαλε λοιπόν για τις προθέσεις του Αρίου και προσευχόταν στο Θεό να του δείξει με κάποιο τρόπο αν θα πρέπει να τον δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία. Πλησίαζε το μεταξύ ο καιρός που έπρεπε να συλλειτουργήσει μαζί του και η προσευχή του ευλαβούς Πατριάρχου γινόταν με περισσότερη θέρμη προς τον Θεό. Τη συγκεκριμένη ημέρα της λειτουργίας, ο Άριος, ερχόμενος προς την εκκλησία, όταν έφτασε στην τοποθεσία που λεγόταν Κίωνας του Φάρου, αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στην κοιλιά του. Μπήκε λοιπόν για τη σωματική του ανάγκη σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Μπήκε, αλλά δεν βγήκε. Ή μάλλον τον έβγαλαν. Εκεί τον έφτασε η Θεία Δίκη. Εκεί έσκασε, χύθηκαν από κατάσχετη αιμορραγία τα έντερά του και όλα του τα εντόστια. Πέθανε σαν τον Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό. Γιατί και ο Άριος με τον ίδιο τρόπο πρόδωσε τον Χριστό. Χώρισε τον Υιό και Λόγο του Θεού από την ουσία του Πατέρα. Έτσι χωρίστηκε και αυτός από τους ζωντανούς με ατιμωτικό θάνατο. Βρέθηκε νεκρός και απαλλάχθηκε η Εκκλησία του Θεού από την πνευματική φθορά που προξενούσε η παρουσία του.
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι οι περισσότεροι αιρεσιάρχες κατήχαν υψηλές θέσεις στην Εκκλησία, όπως πρεσβύτεροι, αρχιμανδρίτες, αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες?
1: Πράγματι, εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι αιρεσιάρχης στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άριος, ο οποίος είχε το βαθμό του πρεσβυτέρου. Στη Δευτέρη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Μακεδόνιος, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Νεστόριος, ο οποίος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Καλκιδόνα, αιρεσιάρχης ήταν ο Ευτυχής Μονοφυσίτης, που ήταν αρχιεπίσκοπος, και ο Διόσκουρος, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Επίσης, στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Πάπας της Ρώμης, ο Ονόριος. Επίσης, βλέπουμε ότι και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο είχαν συγκεντρωθεί 332 αιρετικοί επίσκοποι που έκαναν την ληστρική σύνοδο στην Έφεσο και αυτούς όλους τους κατεδίκασε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Επίσης, βλέπουμε ότι και στην 9η Οικουμενική Σύνοδος, που είναι το 1341, εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατεδικάστηκε η αίρεση λοιπόν του Βαρλαάμ, ο οποίος Βαρλαάμ ήταν και αυτός μοναχός. Βλέπουμε δηλαδή, αδελφοί Δήμητρα, ότι πραγματικά ότι οι περισσότεροι βγήκαν μέσα από τα στάθη της εκκλησίας μας. Και αυτό ακριβώς επαληθεύει τις δύο προφητείες που έκανε ο Απόστολος Παύλος στο επίνιο της Εφέσων, στην Μίλητο, όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους για να τους αποχαιρετήσει, διότι τελευταία φορά θα τους έβλεπε, και αφού τους έδωσε οδηγίες πώς να επιμένουν το ποιμνιό τους, έκανε ο Παύλος, έκανε δύο φοβερές προφητείες. Η πρώτη ήταν, τους είπε, «Εισελεύσονται μετά την άφηξή μου, λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου». Πραγματικά ήταν τόσοι και τόσοι αιτικοί. Αλλά η πιο τραγική και δραματική προφητεία από τον Παύλο ήταν η δεύτερη, όπου όταν τους είπε, τους πρεσβυτέρους, τους επισκόπους, τους είπε, «Και εξ ημών αυτών και από εσάς ανάμεσά σας αναστήσονται άνδρες, θα βγούνε άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Να λοιπόν πως επαληθεύτηκαν αυτές οι προφητείες του Αποστόλου Παύλου. Αδελφή Δήμητρα, υπάρχουν πολλές παγίδες που κρύβονται στο πνευματικό έργο των ποιμένων. Πρώτα πάντα υπάρχουν πράγματα, πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων που έχουν εντυπωσιακά εξωτερικά περιτυλίγματα. Ένας φιλοσοφικός τρόπος προσφοράς της πλάνης καλύπτει το δόλιο σκοπό της και ελκύει εκείνους που αγαπούν τη γνώση και το διαλογισμό. Όμως η περιθεού αλήθεια δεν αποκαλύπτεται εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, όπως λέει ο Παύλος. Δηλαδή δεν διδάσκεται με λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με λόγια που εμπνέει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός είναι υπέρ λόγων αλήθεια, αδύνατο να γίνει κατανοητή χωρίς φώτιση Αγίου Πνεύματος. Καμιά φιλοσοφία, όσο και αν ασκεί γοητεία στη σκέψη, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό και η χριστιανική αλήθεια περί Θεού είναι αλήθεια εξ αποκαλύψεως. Δεύτερον, υπάρχουν όμως και απλούστερες διδασκαλίες που χρησιμοποιούν τα γραπτά ιερά κείμενα, τα παρερμηνεύουν και παρασύρουν πολλούς αφελείς. Είναι ιερέσεις που ξεκινάνε από την εποχή του Χριστού και διαιωνίζονται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι πολύ μεγάλη η ποικιλία των αιρέσεων, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διάκρισή τους και το εντοπισμό τους από τους ποιμένες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Γρηγορείτε», να είμαστε δηλαδή σε συνεχή πνευματική εγρήγορση και ό,τι παρουσιάζεται ως χριστιανικό να το συγκρίνουμε με τη δεσκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ώστε να βλέπουμε πού βρίσκεται η πλάνη, πού ελοχεύουν οι παγίδες. Αυτή τη δεσκαλία οι πατέρες την παρέλαβαν από τους Αποστόλους και τη διαφύλαξαν με τη φώτιση του Θεού ως κόριο οφθαλμού μέσα στα ιερά δόγματα της Εκκλησίας. Και συνεπώς στη λειτουργική ζωή, είτε μέσα από ύμνους και τροπάρια, είτε μέσω του Ιερού Κηρύγματος, προβάλλονται, ερμηνεύονται και επαναλαμβάνονται. Η ευπρέπεια της Εκκλησίας και των πιστών είναι η διατήρηση της αλήθειας, ανώθευτης και αυθεντικής, όπως ο Χριστός την αποκάλυψε και οι Απόστολοι και Πατέρες τη δίδαξαν. Ώστε μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας να εκπέμπεται συνεχώς η μαρτυρία του Ευαγγελίου ότι κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι ενωμένος ως Θεός με τον Πατέρα, εκείνος μας το έκανε γνωστό.
0: Κύριε καθηγητά, κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και αργότερα, έγιναν θαύματα από τους πατέρες και θαυμαστά γεγονότα. Μπορείτε να μας τα αναφέρετε?
1: Μαζεύτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 318 πατέρες και οι πιστοί βγήκαν και τους προσκυνούσαν. Γιατί? Γιατί ήταν άγιοι άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είχαν έρθει από φυλακές, εξορίες, μαρτύρια. Ήταν άλλος χωρίς αυτή, άλλος χωρίς μάτι, άλλος χωρίς δόντια, άλλος χωρίς δάχτυλα. Είχαν πάνω στο κορμί τους τα παράσημα, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μερικοί ήταν και θαυματουργοί. Μεταξύ των 318 Αγίων Πατέρων ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Αχίλιος, ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν αγράμματος, αλλά μέσα του είχε φωτιά. Όταν άκουσε τον Άριο να λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, σηκώθηκε και του έδωσε χαστούκι. Τον χτύπησε να κλείσει το στόμα του. Ο Άγιος Σπυρίδων, για να δώσει μια εικόνα πώς τα τρία πρόσωπα της θεότητος είναι μία ουσία και πώς η μία θεότης έχει τρία πρόσωπα, πήρε ένα κεραμίδι και μπροστά στον Άριο είπε «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και τότε τα τρία στοιχεία που αποτέλεσαν το κεραμίδι χωρίστηκαν. Η φωτιά ανέβηκε επάνω, το χώμα έμεινε στα χέρια του και το νερό έπεσε κάτω. Και όλοι είδαν το θαύμα. Ο Άγιος Αχίλιος πάλι έδειξε μια πέτρα που υπήρχε στο μέσο της συνάξεως και λέει στους Αριανούς «Αν έχετε εσείς την αλήθεια, επιβεβαιώστε την με θαύμα. Κάνετε αυτή την πέτρα να βγάλει λάδι». Και ενώ οι οπαδοί του Αρίου απομακρύνθηκαν, ο Άγιος Αχίλιος κατόπιν προσευχής έκανε εμπρός στα μάτια τους το θαύμα. Η πέτρα ράγισε και έτρεχε λάδι. Έτσι απεστόμωσε τους αιρετικούς, αλλά εκείνος που κοπίασε περισσότερο και απέδειξε θεολογικός ότι ο Χριστός μας είναι Θεός, είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος συνέτριψε και κονιορτοποίησε την αίρεση του Αρίου. Μάλιστα δε, στη Σύνοδο, οι Αριανοί επινόησαν ένα τέχνασμα για να συκοφαντήσουν το Μέγα Θανάσιο, διότι αν έριχναν, συκοφαντούσαν το Μέγα Θανάσιο, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, ήταν η ψυχή της Συνόδου, θα έριχναν και όλη τη Σύνοδο. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν μια γυναίκα, μια πόρνη, και της είπανε ότι θα έρθεις εδώ μπροστά και θα ομολογήσεις ότι ο Αθανάσιος σε διέφερε. Την πλήρωσαν, δώσαν πολλά χρήματα και την παρουσίασαν εκεί μπροστά στη Σύνοδο. Ο Άριος είπε στους πατέρες όλους ότι ο Αθανάσιος είναι επόρνευση μια γυναίκα. Λοιπόν, και έφεραν τη γυναίκα μπροστά και τότε οι χριστιανοί, οι επίσκοποι έκαναν και αυτοί το δικό τους τέχνασμα. Εκεί μπροστά, αντί να παρουσιάσουν το Μέγα Αθανάσιο, το οποίο συκοφαντούσαν, παρουσίασαν έναν άλλον πατέρα. Και της λέει ο πατέρας, απευθύνεται στην πόρνη και της λέει, «Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος πράγματι πόρνευσα μαζί σου? Ναι, ναι, εσύ, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά». Και τότε λοιπόν έπεσε αυτή η συκοφαντία εναντίον του Μεγάλου Αθανασίου. Επίσης, αδελφοί Δήμετρα, κάποιος φιλόσοφος δωρολάτρης εκεί στη Σύνοδο βλασφημούσε το Θεό μας. Και τότε ένας άλλος επίσκοπος του λέει «Σόβα, πεφήμωσο». Και αμέσως έγινε το θαύμα. Τι έκανε αυτός ο φιλόσοφος? Έπεσε σε αφωνία, δεν μπορούσε να μιλήσει. Αμέσως μετενόησε και έτσι έγινε το δεύτερο θαύμα που λύθηκε πάλι η γλώσσα του και άρχισε και επανήλθε η φωνή του. Επίσης ανέφερα προηγουμένως για τους δύο πατέρες που είχαν κοιμηθεί και πραγματικά υπέγραψαν αυτό το συνοδικό της Συνόδου.
0: Κύριε Τσαντίλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αναθεώρησης των ιερών κανόνων και αναπτύσσεται μια κίνηση με το όνομα μεταπατερική θεολογία. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Αδελφέ Δήμετρα, στο περιοδικό Κοινωνία το 2014 ο Μητροπολίτης Αιγαλίας Αμβρόσιος δημοσίευσε ένα δικό του άρθρο. Στο άρθρο αυτό αναφέρει ότι ο κοσμήτωρ της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αμφισβήτησε ότι ο Χριστός μας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Η μεταπατερική θεολογία είναι μια μεγάλη αθεολόγητη θεολογική αστοχία. Κατακριτέα και καταδικαστέα οπωσδήποτε. Κατά τον καθηγητή της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κορναράκη, η μεταπατρική θεολογία είναι αίρεση. Να πως περιγράφει το κίνημα της μεταπατρικής θεολογίας. Λέει, η Ορθοδοξία για να βρει τον δρόμο της πρέπει να εγκαταλείψει την πατερική θεολογία, να μην γίνει μια νέα σύνθεση επαναδιατυπωμένη θεολογία, αλλά μια νέα μεταπατερική θεολογία. Μια θεολογία μετά τους πατέρες. Να απορρίψουμε τους πατέρες, διότι, λέει, έχουν μουχλιάσει. Έχουν φτάσει σε καθεστώς μυρολατρίας και να ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σήμερα στον πολιτισμένο κόσμο. Πριν μερικά χρόνια, μερικές δεκαετίες, έγινε απόπειρα διαγραφής των ιερών κανόνων από το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι οι ιεροί κανόνες είναι οι φωτεινοί δείκτες επάνω στη χριστιανική οδό. Προσπάθησαν να γίνει διάκριση των ιερών κανόνων σε δύο κατηγορίες. Σε δογματικούς παύλα λατρευτικούς κανόνες και σε ηθικούς κανόνες. Έτσι, από το σύνολο των 863 ιερών κανόνων που περιέχει το πετάλι της Εκκλησίας μας, μόνο τους 53 θεωρούν δογματικός και τους θεωρούν αξίους σεβασμού. Τους άλλους όχι. Τα πιστευταία, δηλαδή τα δόγματα, διατυπώθηκαν από τις οικουμενικές συνόδους σε σύντομες προτάσεις που λέγονται όροι. Ενώ τα πρακτέα, δηλαδή η ηθική, διατυπώθηκαν σε προτάσεις που λέγονται κανόνες. Έτσι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στην πρώτη οικουμενική σύνοδο ήδη διατυπώθησαν 28 ιεροί κανόνες. Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι οι θεοφόροι πατέρες είχαν πνεύμα Άγιο όταν μιλούσαν για τα δόγματα της Εκκλησίας και δεν είχαν πνεύμα Άγιο όταν συνέτασαν τους ιερούς κανόνες, τους 28 ιερούς κανόνες. Δεν χωρίζονται οι ποταμοί από τις πηγές και δεν χωρίζονται οι πηγές από τους ποταμούς. Έτσι και τα δόγματα δεν μπορούν να χωριστούν από τους ιερούς κανόνες και οι ιεροί κανόνες από τα δόγματα. Για να αναφέρω, ο αείμνηστος πατήρ Αυγουστίνος Κανδιώτης σε μια έκστασή του, όπως τον ξέρουμε όλοι μας, λοιπόν έλεγε, οι δεσποτάδες μας, λέει, το αναφέρω όπως ακριβώς το λέει, οι δεσποτάδες μας ευλογούν και λένε, Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, ενεφύτευσε η δεξιά σου. Αλλά, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, αλλά δεν κατεβαίνουν κάτω να δουν ότι το αμπέλι ξεράθηκε, ότι ο περονόσπορος της αμαρτίας και της αιρέσεως άφησε μόνο τις ρίζες. Αυτό βέβαια αφορά λίγους, δεν αφορά προς Θεού, δεν αφορά τους επισκόπους μας, οι οποίοι πραγματικά εργάζονται στο χωράφι που λέγεται Εκκλησία. Για να πω και το αντίθετο, κάποιος Μητροπολίτης πήγε σε κάποιο χωριό, πήγε να ιερουργήσει και δεν είχαν πάει οι πιστοί, ήταν ελάχιστοι. Λοιπόν, και τότε πραγματικά εξέφρασε το παράπονό του και λέει, τι να πω, Κύριε, Κύριε, επίβλεψε εξ ουρανού και είδε την άμπελο, ποια άμπελο, λέει, αφού δεν υπάρχει καθόλου εκκλησίασμα, λέει, για να αναφερθώ. Αλλά, αδερφή Δήμητρα, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στους κανόνες. Οπωσδήποτε, όπως ανέφερα, ο Μέγας Αθανάσιος ήταν εκείνος ο οποίος ήταν η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε ως αρχιδιάκονος, αλλά και στη συνέχεια, επί 46 χρόνια Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπέστη 10 διωγμούς, υπέμεινε 5 μακροχρόνιες εξορίες, αντιμετώπισε 6 αυτοκράτορες και κατέστη ζωντανό σύμβολο της Ορθοδοξίας. 3 ήταν οι στόχοι για τους οποίους αγωνίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος. Πρώτον, να φυλάξει ακέραιο το Ορθόδοξο δόγμα που περιέχει την Αποκάλυψη του Θεού. Δεύτερον, να κρατήσει καθαρή την πηγή του Ορθοδόξου δόγματος, την Αγία Γραφή. Και τρίτον, να ασφαλίσει ελεύθερη από τα δεσμά του Κέσαρος την Εκκλησία, που είναι ο φορέας του Ορθοδόξου Δόγματος και ο Φρουρός της Αγίας Γραφής. Στους δύο πρώτους στόχους επέτυχε και μας άφησε μια ευλογημένη κληρονομιά. Τον τρίτο, για λόγους που ο Κύριος γνωρίζει, ο αγώνας του Αθανασίου δεν έφερε αποτέλεσμα και έμεινε να συνεχιστεί από τους διαδόχους του. Επίσης, βλέπουμε ότι στις μέρες του Μεγάλου Αθανασίου το Ορθόδοξο Δόγμα κινδύνευσε από την αίρεση του αριανισμού. Ο δολερός και πλανεμένος πρεσβύτερος Άριος δελέαζε και παρέσυρε τον λαό στις πλάνες του με τις τελεκτικούς του λόγους και τους τρόπους. Και όπως ανέφερα, παρέσυρε κοντά του πάρα πολλούς ανθρώπους και επισκόπους. Διώχτηκε, εξορίστηκε, ήρθε η ώρα που έμενε μόνος, εντελώς μόνος μέσα στην επίσημη εκκλησία, αλλά δεν πτωήθηκε. Η Ορθοδοξία ανέπνεε με τα δικά του, με τους δικούς του πνεύμονες και στο τέλος θριάμβευσε. Επίσης βλέπουμε ότι το επόμενο ήταν ο αναγνώστης, ο αγωνιστής του Ορθοδόξου δόγματος να ενδιαφερθεί για την καθαρότητα της πληγής από την οποία απορρέει τούτο. Πολλοί στα χρόνια του επιχειρούσαν να αναμίξουν με τα καθάρια νερά της Αγίας Γραφής τα θολά ρεύματα των αποκρύφων και ψευδονίμων βιβλίων. Μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, ο σοφός Ιεράρχης στην 39η Πασχάλιο εορταστική επιστολή του, που ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας έστειλε σε όλη την Εκκλησία, σε Ανατολή και Δύση, εξέθεσε ποια είναι τα γνήσια βιβλία της Παλαιάς Χριστιανής Διαθήκης, που ανέκαθεν υπήρχαν στη ζωή και στη λατρεία της Εκκλησίας. Οι εορταστικές αυτές επιστολές του Πατριάρχου Αλεξανδρίας συντάσσονταν με αξιοδότηση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για να κάνουν γνωστή κάθε χρόνο στην Εκκλησία την ημερομηνία του Πάσχα και για να εκφράσουν επίσημα το εξαιρετικό δόγμα της πίστεως. Έτσι, ο κατάλογος των κανονικών βιβλίων της Γραφής που κατονόμασε ο Μέγας Θανάσιος στην 39η επιστολή του περιέλαβε οικουμενικό κύρος. Είναι το πιο επίσημο, έγκυρο και υπεύθυνο διαβαστικό της Γραφής μέσα στην Εκκλησία που ασφαλίζει μέχρι σήμερα το πλήρωμά της από τις ψεύτικες και νόθες γραφές. Ο Μέγας Θανάσιος εξηγεί τι είναι ο κανόνας. Κανόνας, τι λέγεται κανόνας στη Γραφή. Κανόνας των θεοπνεύστων βιβλίων της, τα οποία αποτελούν, όπως το λέει και η λέξη, τον κανόνα, τον χάρακα πάνω στον οποίο ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας για να ευαρεστούμε στον Κύριο. Σε αυτόν τον κανόνα ο Μέγας Θανάσιος επεσήμαινε 5 στοιχεία, τα οποία συνιστούν τη μεγάλη αξία του. Πρώτον, τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα. Είναι λόγος Θεού διατυπωμένος με λόγια ανθρώπινα. Δεύτερον, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ταύτα πηγέ του σωτηρίου, τονίζει ο Άγιος Πατέρας, μόλις τελειώνει τον κατάλογο του κανόνους. Τρίτον, οι Άγιες Γραφές είναι αυτάρκεις για τη σωτηρία. Αρκούν δηλαδή αυτές μόνες για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τον αληθινό Θεό και να σωθεί κοντά του. Αυτάρκης μεν γάρτ εισήν εάγιε και θεόπνευστε γραφέ προς την της αληθείας απαγγελία, λέγει. Προσέξτε όμως, διευκρινίζει ότι η μόνη αρμόδια για την ορθή κατανόηση και ερμηνεία των γραφών είναι η παράδοση η εκκλησιαστική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο βίωσε η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, τη διδασκαλία της Γραφής, όπως μας παραδόθηκε από τον Κύριο, τους Αποστόλους και τους Πατέρες. Τέταρτον, ο κανόνας είναι κλειστός, έχει συμπληρωθεί και δεν πρόκειται να συμπεριλάβει άλλα βιβλία. Και πέμπτον, τα βιβλία είναι του κανόνος, είναι αριθμημένα και έχει το κάθε ένα την ονομασία του. Με την επεσήμαση αυτών των στοιχείων, ο Μέγας Αθανάσιος περιχαράκουσε τη θέση του κανόνους ώστε να μένει για πάντα απρόσβλητος. Εκτός όμως από την απειλή της αιρέσεως, το διερωτικό βλέμμα του Μεγάλου Αθανασίου διέκρινε και ένα άλλο κίνδυνο. Ήταν τότε ο καιρός, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και εξής, που μετά από 300 περίπου χρόνια διωγμών και μαρτυρίου άρχιζε η συναδέλφωση εκκλησίας και πολιτείας. Αλλά καθώς οι δύο δυνάμεις έδιναν τα χέρια, ο Θανάσιος διείδε τα δεσμά που ήθελε να φορέσει ο Κέσαρος στην ύμπη του Χριστού. Κατάλαβε ότι τα κοσμικά προνόμια θα φθείρουν και θα διαφθείρουν την πολιτεία του Θεού και θα την υποτάξουν στην κοσμική εξουσία. Γι' αυτό με δύναμη κήρυξε ότι η Εκκλησία δεν χρειάζεται τη δύναμη του κράτους. Ουξήφεση η βέρεση, ουδέ διαστρατιωτών η αλήθεια καταγγέλλεται, αλλά πειθή και συμβουλή, αντέτασε σε εκείνους που καλοπροαίρετα ίσως ζητούσαν την κρατική προστασία. Αρχή του ήταν οι βασιλείς στα βασίλειά τους και οι ιερείς στην εκκλησία τους. Δυστυχώς όμως ο Αιώνας Πατέρας δεν σαφούστηκε. Ο τελευταίος αυτός στόχος του δεν επετεύχθηκε και η εκκλησία μένει μέχρι σήμερα μια εκκλησία που πολύ αδικείται από τη βοήθεια του κράτους, πολύ αδυνατίζει από τη δύναμη του Κέσαρος και πολύ ανυπεράσπιστη μένει με το ξύφος της κοσμικής εξουσίας. Ας ελπίσουμε όμως ότι ο Κύριος επιφυλάσσει για το λαό του στον κατάλληλο καιρό έναν άλλο Αθανάσιο που θα συνεχίσει τον αγώνα του μεγάλου Αθανασίου και θα ελευθερώσει την Εκκλησία από όλα τα δεσμά ώστε να προχωρήσει μόνη της με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και των μυστηρίων στη μεγάλη της αποστολή.
0: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα που μας στέλνει μεθαυριανή Κυριακή?
1: Αδελφέ Δήμητρε, τα εγκόμια που ψάλλει η Εκκλησία μας, η Κυριακή των Πατέρων, είναι υπέροχα. Ιδίως το θαυμάσιο δοξαστικό των Πατέρων, που λέει «Ο Πατέρες Άγιοι, ο Θεία Παρεμβολή, Θεηγόροι οπλείτε, παρατάξιος Κυρίου, Αστέρες Πολύφωτοι, τα πνηρύπνοα άνθη του Παραδείσου». Αυτοί είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και εμείς οφείλουμε τιμή στους Πατέρες. Γεννάται όμως το ερώτημα: οι σημερινοί Έλληνες τιμούμε τους Αγίους Πατέρες? Η απάντηση είναι πικρά: δεν τιμούμε τους Πατέρες. Ορισμένοι νεαροί θεολόγοι τους περιφρονούν. Άλλη σύμφορα: πηγαίνουν στα πανεπιστήμια της Δύσεως και επιστρέφουν από εκεί θαυμάζοντας άλλους διδασκάλους θεολογίας που δεν ορθοδοξούν. Περιφρονούν δηλαδή το χρυσό και θαυμάζουν τη σκουριά, διότι η σκουριά είναι η θεολογία της Δύσεως. Οι δε εθνοπατέρες της Βουλής τους έσβησαν από το Σύνταγμα. Παλαιότερα λέγαμε ότι ο σκοπός της παιδείας είναι τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Οι τελευταίες αναθεωρήσεις ορίζουν νεφελοειδώς ότι ο σκοπός είναι να καλλιεργήσουμε την ηθική και την εθνική συνείδηση των ελληνοπαίδων. Αυτό δεν λέει τίποτα, διότι εθνική συνείδηση έχει και ο Κινέζος και ο Ιαπωνέζος και ο Τούρκος και όλοι. Η Ελλάδα διακρίθηκε από όλα τα έθνη, διότι επί 150 χρόνια στο σύνταγμά της προέτασε τις σχέσεις της με την Εκκλησία του Χριστού. Τώρα, μοντέρνη πολιτική που είπε αν φαίνεται πολύ νερό από το Τσικουάνα, το άρθρο αυτό από πρώτο το έκαναν τρίτο, για να διαμορφωθεί ένα σύνταγμα άχρων, άοσμων, χωρίς πνοή, χωρίς ψυχή. Αλλά ψυχή της Ελλάδος είναι ο Χριστός, μάνα των Ελλήνων η Ορθοδόξους Εκκλησία και προστάτη της παιδείας της οι Άγιοι Πατέρες. Μια απόπειρα που έγινε να εισταχθούν στα σχολεία οι πατέρες ανεκόπη. Αυτά τα λέω βέβαια υπεράνω όλων των κομμάτων. Τέλος, οι αιρετικοί τους υβρίζουν. Ιδίως οι χιλιαστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, καταρώνται το Μέγα Αθανάσιο που ήταν ο στήλος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τιμούν ποιον? Τον Άριο που αναθεματίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία ως βλάσιμο του Χριστού. Θα ρωτήσετε, πατέρες υπάρχουν μόνο τον καιρό εκείνο? Όχι. Πατέρες δεν θα λείψουν ποτέ στην Εκκλησία. Μπορεί να μην είναι του αναστήματος του Μεγάλου Αθανασίου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, πάντοτε θα υπάρχουν όμως και οι ιερείς και οι επίσκοποι και κήρυκες του Ευαγγελίου, γνήσιοι φορείς της Ορθοδόξου Αληθείας και της Ιεράς Παραδόσεως, που θα ζουν όχι από τη θρησκεία αλλά για τη θρησκεία και θα θυσιάζονται για αυτήν. Οφείλουμε σε αυτούς τιμή. Τιμή στον γνήσιο ποιμένα, που μένει συνεχώς κοντά στο ποιμιό του. Άγρυπνος θύλακας της πίστεως και της πατρίδας. Φιλούμε το χέρι αυτού παπά και αποδοκιμάζουμε όλους εκείνους που εγκαταλείπουν τις αιρές επάρξεις τους. Τους Αγίους Πατέρες, αδελφοί Δήμητρα, θα πρέπει να έχουμε ως πρότυπα. Πιστεύουμε στο Θεό, τους σεβόμεθα, ακολουθούμε τα ίχνη τους και θα αγωνιστούμε είτε μόνοι, είτε με λίγους, είτε με πολλούς, η γη αυτή να γίνει κράτος Θεού. Ακολουθώντας τα ίχνη των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι βάδισαν στις γραμμές του Ευαγγελίου, θα ελπίζουμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού να καταλήξουμε στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών, που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνετε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφητήσαμος, κεφάλαιο 8. Ούτως έδειξε εμή Κύριος και ειδού άγκωση ξεφτού και είπε, τι σε βλέπεις αμός, και είπα, άγκωση ξεφτού και είπε Κύριος προς με, ή και το πέρασε επί των λαών μου Ισραήλ, ου προστήσω έτη του παρελθύν αυτών και ολολήξει τα φατνώματα του ναού. Εν τη μέρα εκείνη λέγει Κύριος, πωλήσω πεπτοκός εν παντή τόπο, επιρρύψω σιωπήν. Ακούσατε δίτα αυτά οι εκτρίβοντες εις το πρωί πένιτα και καταδυναστεύοντες πτωχούς από της γης, οι λέγοντες, πότε διελεύσετε ομήν και εμπολεμήσουμεν και τα Σάββατα και ανοίξουμεν θησαυρών του ποιήσε μέτρων μικρών και του μεγαλήνε στάθμια και ποιήσε ζυγών άδικων του κτάστε εν αργυρίο και πτωχούς και πένιτα αντί υποδημάτων και από παντός γεννήματος εμπορευσόμεθα. Ομνίη Κύριος κατά της υπερηφανίας Ιακώβ ή επιληστήσετε εις νίκος πάντα τα έργα ημών. Και επί τούτης ούτε αραχθήσετε η γη και πενθήσει πάσου κατοικών εν αυτή και αναβήσετε ως ποταμός συντέλεια και καταβήσετε ως ποταμός Αιγύπτου. Και έστεντη ημέρα εκείνη λέγει Κύριος ο Θεός και δύσετε ο ήλιος μεσημβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως και μεταστρέψω τα σιορτάσιμον εις πένθος και πάσα στα σοδάσιμον εις θρήνων και αναβιβώ επί πάσαν ως φιν σάκων και επί πάσαν κεφαλήν φαλάκρωμα και θύσω με αυτόν ως πένθος αγαπητού και τους μεταυτού ως ημέραν οδύνης. Ιδού ημέρα έρχονται λέγει Κύριος και εξαποστελώ λιμών επί τη γην ου λιμών άρτων ουδέ δίψαν ύδατος αλλά λιμών του ακούσε τον λόγο Κυρίου και εσαλευθίσονται ύδατα από τις θαλάσσεις έως θαλάσσεις και από βορρά έως ανατολών περιδραμούνται ζητούντες τον λόγο του Κυρίου και ουμή εύρουσιν. Εν τη ημέρα εκείνη εκλείψουσιν επαρθένε εκαλέ και ανεανείς και ενδύψει οι ομνίοντες κατά του ηλασμού Σαμαρίας και οι λέγοντες ζει ο Θεός σου Δάν και ζει ο Θεός σου Βυρσαβεέ και πεσούνται και ομοί αναστώσιν έτοιοι.

Και τώρα με απλά λόγια, ο Κύριος έδειξε σε μένα κενά τέταρτο όραμα. Ιδού δοχείο παγιδευτού των πτηνών με εξόβεργες. Ο Κύριος μου είπε, τι βλέπεις εσύ, Αμός? Και είπα, δοχείο με εξόβεργες. Ο Κύριος απήντησε προς εμένα, έφτασε το τέλος του Ισραηλιτικού μου λαού. Δε θα διέρχομαι πλέον πλησίον του να τον προστατεύω. Ολολιγμοί θα αντυχήσουν στις οροφές του ναού. Κατά την τρομεράν εκείνη η μέρα, λέγει ο Κύριος, πολλοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν φωνευτεί σε κάθε τόπο της χώρας του Ισραήλ. Θα επιφέρω έτσι νεκρική σιωπή στη χώρα τους. Ακούσατε αυτά λοιπόν σεις οι συντρίβοντες κατά το πρωί στις δίκες τους φτωχούς και οι καταδυναστεύοντες πάντοτε τους φτωχούς της χώρας, σεις οι οποίοι λέτε, πότε θα περάσει η πρώτη του μηνός για να εμπορευθούμε και τα Σάββατα για να ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια των καταστημάτων μας, να χρησιμοποιήσουμε λιποβαρή μέτρα στην πώληση και βεβαρημένα μέτρα για την

Φαίνεται ότι θα αναστηθεί η χώρα σας, βεβαιότατα. Όλοι οι κάτοικοι της Ισραηλιτικής ψυχής θα πενθήσουν, διότι η καταστροφή θα είναι τόσο μεγάλη όσοι είναι η πλημμύρα του Νείλου ποταμού, το οποίο τα ύδατα πλημμυρίζουν, χύνονται έξω και κατόπιν επανέρχονται στην κήτη τους. Θα συμβεί δε κατά την ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, τέτοια συμφορά, ώστε ο ήλιος θα δύσει κατά την μεσημβρία και έτσι το φως της ημέρας θα σκοτιστεί στη χώρα σας. Θα μεταβάλω τις χαρμόσυνες ημέρες των εορτών σας σε μέρες πένθους και τα άσματά σας κατά αυτές σε θρήνους. Όλοι σας θα ζωστείτε το πένθυμο σάκινον ένδυμα. Θα μαδηθούν οι κεφαλές όλων σας. Θα κάμω ώστε ο θρήνος να είναι μέγας όπως ο θρήνος για την απώλεια αγαπημένου προσώπου κατά τον οποίον οι προσφυλείς του διέρχονται ημέραν οδυνηράν. Ναι, έρχονται ημέρες, λέγει ο Κύριος, κατά τις οποίες θα αποστείλω στη χώρα σας πείνα, όχι λόγω στερήσεως άρτων ή ελλείψεως ύδατος, αλλά ανάγκη μεγάλη να ακούσετε παρήγορο λόγο του Κυρίου και δεν θα ακούσετε. Οι κάτοικοι της χώρας σας, όπως τα νερά περιφέρονται από εδώ και από εκεί, έτσι και αυτοί θα τρέχουν από τις προς Ανατολάς λίμνης της Γαλιλαίας εις την προς Δυσμάς Μεσόγειον θάλασσαν και από βορρά προς Ανατολάς ζητούντες κάποιον παρήγορο λόγο του Κυρίου και δεν θα τον ευρίσκουν. Τότε θα εκλείψουν λόγω ελλείψεως ύδατος οι ωραίες κόρες και οι πλήρη ζωής νέοι άνδρες, διότι αυτοί ορκίζονται εις το ειδωλολατρικό θυσιαστήριο της Σαμάριας λέγοντες «Ζών είναι ο Θεός σου, ο Δαν, ζών είναι ο Θεός σου, Βυρσαβέ». Ναι, θα πέσουν αυτοί και δε θα εγερθούν πλέον.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχην, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλοπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τρικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και οι ωμένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρου αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύσην των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα υπ' αυτό. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επιδεσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Ενα τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί η Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατηργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατά γης κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωστη

0: Νόμιν αυτής εις παραβολήν, κατεμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνον. Εγώ δε τη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο κατά γης ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκη των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθης όρμη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιασίας.

0: δόξασθε το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφερομένς η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου και νυν δέσποτα σκεπασάτω με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το καταοσπάσε με τον αμαρτωλώνης βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε σε ουδέη, σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νυνοσές πλαχνός και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως εις σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

της πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα

0: Θεός ελπίσιμον δόξασιν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Γνωρίζουμε το θαυμαστό βίο ενός σύγχρονου Αγίου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Κυρίου Σύψας Δράμας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484. Email info@melissabooks.gr.

0: Κύριε Ελλάδης αμαρτίες ημών, δέσποτος υπόρησον της ανομίης ημών, Άγιε επίσκεψε και η ασθένεια ημών είναι και εν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήνε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίς σήμερον.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Η ενορία του Αγίου Παντελεήμονος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης έχει την ευλογία να φιλοξενεί την εβδομάδα αυτή την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια από τον Ιερό αυτό ναό θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία καθώς και το αρχιερατικό μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ποντίων.
0: Και ευλόγησον η κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση και τα βαρβάρο δρούμενο και το σώμα φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ότι του αφήσει ένα σταυρό εκουσίω στη επωνύμη σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δόλησε Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλή Σιμών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Συμμαχία να έχει ενδυσύν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχημη μου παρήδη αγαθήκαση και εσύ ησιμών πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζω ουσε και έλευσες βασιλεύει και χρονιδευτής ουρανό Θεοτινίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιό σου δε με φάσο επάφουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επιδόμαθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επιδόμαθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομαι Πατρί και του Υιώ και του Αγίου Πνεύματι.

0: Ιω και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι, πάντοτε νύχια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εμψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εμψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εμψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθυμείς αν οι θρύβοντα μου, πολύ επανήστεν επ' εμέ. Πολύ λέγους ψυχή μου, τα ισοτηρία αυτών το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρου σε γύρω του. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέτην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσε μου μυριάδο λόγου των κύκλος είναι θεμένο μου. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου της υπάταξας πάντες στο θερονοντάς μου ματέου. Οδόντας αιματολών συνέπεψες. Κύριε σωτηρία και το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και η προσεξηγέθη ότι ο Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με μη δέτη ο γη σου παιδεύσει μου. Ότι τα βέλη σου είναι παγή άρμη και επιστήριξε σε βεμέ την κύρα σου. Που πες την ίεση είναι της αρκείου προσώπου της οργής σου. Που πες την ειρήνη της αστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν ομοίου μου πυρήρα την κεφαλή μου εσύ φορτίον βαρύ ευαρύθμισαν επ' εμέ. Που σώζησαν και εσάψαν ημολοπαίδημα προσώπου της αφροσύνη μου. Καταρρεπόρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλην την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι εψώνουν πλήσαν εμπεγμάτων και ουπέστην ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμενο προς την αμμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου προς τον ορμό μου όπως σου κατεκρίνω. Η καρδία μου ταράχθη εγκατελειπαίνει ισχύ μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουπέστην επ' εμέ. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και ένγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζει ζητούντες ψυχή μου που ζητούντες τα κακά μη αλάλησαν ματαιότητος και δολιότητος όλη την ημέρα η μελέτηση. Εγώ δε ως υποφός σου κρίκων και ως οι άλλους που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος που κακούν και ουκέχουν εν το στόμα και αυτού ελεγούν. Ότι η πισή Κύριε της Ασίας ακουσεί Κύριε Θεός μου. Ότι είπαμε πότε επιχαρώσουμε οι θρύοι μου και εν το σαρυθύνε πόδας μου και με μεγαλολυμόνισε. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αργητών μου ενοπλώνουν εις τη δία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μηνυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και καρτέονται υπέρ εμέ και επιθετησαν οι μισούνες μέρες τους. Και εν το αποδηλώνει με και κάνει αγαθόν ενδιαβαλώνει και τα δύο κον αγαθός είναι. Μην καταλήμε Κύριε Θεός μου μία που εσείς από εμείς. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου και εις σωτηρίας μου. Μην καταλήμε Κύριε Θεός μου μία που εσείς από εμείς. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου και είναι της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Ερήψεις εσύ τη ψυχή μου προς απλώσεις σάρκ μου, γερή μου και αβάτο και ανίδω. Ούτως εν το Αγιώ φύνσι τη δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου και ζωάς τα κύριε μου απενέσους εσύ. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητας εμπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου συνέσου στο στόμα μου. Είμαι μόνο εγώ σου στο μνήμα τη όρτσα με λατρεύσε. Ότι έγινε ήδη βοηθό μου και τη σκέπτη τρίγων στο γαλιά σου. Ο πολίτη ψυχή μου πίσω σου είμαι δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτια ζήτησε την ψυχή μου η συρρέψη τη εκατότητα τη γη. Παραδοθήσουν τη ισχύρα των θέα με τη αλοπέπονέ σου. Και δε βασιλεύσει, βραδίστε επί το Θεό. Επενδύστε πάσο μήνυμα αυτό ότι είναι φράγιο στο μαλαλούντο άδικο. Εν τη όλη με λέτον εσύ ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπτη τρίγων στο γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρία μου, μέρα σε κέκαλψα και ενητή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποιών σου, προσευχή μου, πλούν το όμως σου σχεδέησή μου. Ότι επίσης κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίνδυσε. Προσελογήσε με το κατοπενόν των εις λάθων, έγινε γνώση άνθρωπος, αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθόλου σε εντάφωνο, το πίστε σε έτη και αυτή και ισχυρό σου απόστησε. όταν το μελάκο δεκά του σκοτεινή και σκιά τα νότου. Όταν με επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάνε με το ισμό σου επίγαγε σε μένα. Και μάκαινε στου ζωσουλούν που μου έφεντο με θέλημα εύθυ. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη η εφενή μου στέλνει σε αποτοχίε. Εκεί έκραξα πω η κυρία όλη την ημέρα διέπεται σαν πω έτα χείρα μου. Με τι νεκρή ποιή στα μάσια, η αντλένση σου και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη σεντοτάφου το λαιό σου, την ερήφειά σου εν διαπολία. Μη γνωσίσετε το σκότητα το μασιά σου, τη δικαιοσύνη σου εν και επιδελισμένη. Καγώ προς εκείνη και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσει. Είναι την κυρία από αυτή την ψυχή μου, το σέψω πώς ο πόσο παιδί. Και πώς είμαι εγώ και εν κόπησε γνωριτό μου, που ψαθίζει τα πινόφιλη και εξυπορήθη. Όταν με δίθεν ο εργέ σου, του θεσμού σου ξεπέραξαν. Εκεί προσέμιο η είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν με άλλο. Με μάκανε από μου φίλων και πλησίων του δοσμού ποτέ ρεπορίες. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Είσαι τον οποίο σου και δευτεί μου πλούν το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και με επιλανθάνω πάση τα αποδόηση αυτού. Και ανεβηρατεύονται πάση ανομίες των ιόμενων πάση σασμόσου. Πολιτούμενο τεράστη ζωή σου, συμφωνώντα εν ελέγχη εκτιμή. Τον επιπρόντα να καθίσει επιθυμία σου να κινηθεί στη όσα ή του είναι ότου. Ποιόν ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση αδικημένη. Γνώρισε τα σοβού αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ζαή, τα θελήματά αυτού. Υπτήρμον και ελεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο. Ο πιστέρα ο Ιησή ή το ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατ' αστανομία ημών επίση ελιμή. Ο δέκα τη αματία ημών ανταπέδο και ελιμή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέωσε Κύριος το έργο σου αυτό και τους φορμένους αυτών. Καθώς όταν επέχουσαν ανατολή από δυσμό, εμάκρυναν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς οι κύριοι πατήριους ο κτίριος ο Κύριος φορμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι εκπροσέσμενο. Άνθρωπος ο συγχώρτουσε η μέρη αυτός οι άνθρωπος το έργο τους εξανθείς. Ότι πέμα δίθεν αυτό και όπου υπάρξει και όπου επιγνώσει την τροπέκον αυτού. Το δέλος του Κυρίου του αιώνους και έως του αιώνους επί τους φορμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάς του διαθήκηρα αυτού και μην μένει στον ενδρόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος ενδρόνων και μες τον θρόνο αυτού τη βασιλεία του πάντων δεσπός. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατής οι βούλες των λόγων αυτού που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού που είδε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντείτε από τις σκοτίες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντείτε από τις σκοτίες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου και ελευθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέθινης κρίση μου κατά δούλου σου, ότι ούτε και ούτε στον οποίο σου πάζω, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη μου η ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και η κηδεία σου με το πνεύμα μου, έρε μια τεράστια καρδία μου. Εμεί σήμερα να αρχαιώνε με τη εμπάση τη έννοια σου, επειδή είμαστε ο χειρό σου μελέτη. Διαπέτρεσα προ τα σχήρα μου ψυχή μου ω για ανιδρό σου. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προ έψω πώ ο πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκ. Ακουσώ μου πίσω με το πρωί το λαιό σου, ότι επισύλπησε. Γνώρισώ μου, κύριε, εδώ μη πορέψω με την προσέλη του ψυχή μου. Εξαιρώ με τον εχθρό μου, κύριε, πως σε κατέφερε. Διδέξω με το ποιήν το θέλημά σου, θυσία ο Θεό. Με μες το αγαθό οδηγήσε με υγεία, ευθεία, έννοια και εν το όνομα τόσου, κύριε, ζήσει. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, κρύψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωτρώξει ο Χρήστο. Και απολύς πάντα σου στέλνοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξω μου, κύριε, με δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτοιμη, ει κρίση με το κρύβολο σου. Εισάξω μου, κύριε, με δικαιοσύνη σου. Και με είσαι έτοιμο τη κρίση με το κουδούλι σου. Με μα το αγαθό μου γύρισε με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα του. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

υπέρ της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Θεού δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύρου και του λαού του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό το κατάξεραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως καινούριας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ ευχρεσίας αέρων εφορίας και καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κύριου δεηθόμεν. Υπεπλεών των οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εκπολώτων και της σωτηρίας αυτών του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ Χριστίνα ημάς που πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κύριου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξην ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σπαναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, το πάντων των Αγίων μονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιό του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των

0: que tiene el inicio que deis, amén.
1: Creación.
0: Antilafusos en el eison, que filachen y más o Theos, que si jaliti.
1: Creación.
0: Σπαναγία σαφράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και αι παρθένου Μαρία, το πάντων των Αγίων ημωνεύσεντε, εαυτού και αλλήλου και πάσα την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σαν το κράτο και σοαέ στη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρό και

Ελέησον με ο Θεός κατά τον μεγαλαιόν σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου την υπήσεν το κλίνες θέση. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτων. Η δούγαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εγκυρωσάζω. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, ποινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκέφρωσιν, αγαλιάσον δέος θέα του ταπεινωμένου. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψα. Καρδίαν καθαράν κτίσω γνωμία ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον με τις εγκάτσεις μου. Μη απολύψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε παιδί μου. Απόδος μου την αγαλίαση σου, την ίδιο σου και πνεύμα τη γεμονικό στη λήξό μου. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ας εδείς επί σε επιστρέψους. Κρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα κύριε μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις τη θυσία εδώ καν ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και το ταπεινό μέλη ο Θεός ούτε εξουδενός. Αγάθη μου Κύριε τη ευδοκίας του Σιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου νόσου σου.

Κύριε κόσμον πόλης αμαρτή μας η, και νήσα στο πάθη σου και τη εγκέρση σου, ανελήφθα σωχουμένος νεφέλη.

0: συνειρήν του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Σίγαρα βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, έστιν δόξαν, αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό του Αγίου Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιωνών.
2: Αμήν. Την υπερ ημών πληρώσεις οικονομία και τα επιγείς της ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθε χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και ευών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
3: Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
2: 23η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Ομολογητού Επισκόπου Συνάδων, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας

υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊκού.

Καθήμενος δε της νεανίας ονόματι εύτυχος επί της θηρίδος, καταφερόμενος ύπνο βαθύ διαλεγωμένου του Παύλου επιπλείον, κατενεχθείς από του ύπνου έπεσεν από του τριστέγου κάτω και ήρθη νεκρός.

0: ακριβότητα στον απάντο.
1: Ο

ανθρώπους και διά την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

0: Κύριος ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, αγανακρίτως τόλμαν υπηκαλίστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσκη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ορθή μεταλαβώνται στο Θείον Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

δόξασε, Κύριε, και αγιάσον τους επισήτου βυθώτας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη. Για μια καταλήψη μας τους ελπίζοντες επί Σε. Ειρήντικος μου δόρισε της Εκκλησίας Σου, τη σειρεύση το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και παδόλα τέλθεν έστι, καταφέρεις πετρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπομεν του Πατρίου και του

Ξέρει του δόξη σου ή και στίγματα πέρα από δεσμάτων. Εκτίνησον τόσο πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σία σπλαχνία. Και την κόθινη πατρίδα παράσκουμη παραδείσου.

πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς, υμνήσω με μπόντες αγίωση, ο πατήρ ο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και το θείο πνεύμα, φώτισον ημάς.

0: Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, που τον θάνατον καταργήσας, τον δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εν τη γενοκτονία του πόντου βιαίο θανάτου ανερεθέντων, ον και τάξον αυτά σε εντόπου φωτεινό, εντόπου χλωερό, εντόπου αναψύξεως. Ένθενα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτών πραχθέν, λόγο, έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τη γενοκτονία του πόντου βιαίο θανάτου ανερεθέντων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία σας ημνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών.
1: Αιωνία.

0: Κύριο και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της και φοβεράς προστασίας ημών Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής Ιλαμψάντων του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος Ιωσήφ του Εξαρημαθέας και Νικοδήμου Ευσχήμονος Ουσίων Πατέρων ημών Χριστοδούλου του Εμπάτμα και Διονυσίου του Ενολύμπου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Θεαδέλφου, των Αγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητού και της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά, όν και την μνήμην επιτελούμεν, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σωσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 23 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου και Ομολογητού Μιχαήλ, Επισκόπου Συνάδων, της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας της του Κλοπά, του Αγίου Μάρτυρος Σαλωνάτου Ρωμαίου, ξύφη τελειοθέντος, του Αγίου Μάρτυρος Ελεύκου και της Οσίας Εφροσύνης Πόλωτας, ηγουμένης του Σωτήρος και της Ευρέσεως του Λιψάνου του Αγίου Λεοντίου, Επισκόπου Ροστοβίας του Θαυματουργού, Ρώσου. Η πολεμική κατά της Εκκλησίας από εξωτερικούς αλλά και ιδιαιτέρως από εσωτερικούς εχθρούς δεν πρέπει να μας ξενίζει. Είναι ο κλήρος της. Πάντα στην Εκκλησία βρίσκει εφαρμογή εκείνο που είπε ο Χριστός για το καλά θεμελιωμένο στην πέτρα σπίτι. Θα κατεβεί βροχή, θα έλθουν ποταμοί, θα πνεύσουν άνεμοι, αλλά το σπίτι θα μένει ασάλευτο, τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Αυτό το σπίτι είναι η Εκκλησία. Πολεμήθηκε από γραμματείς και φαρισαίους, από τον φανατισμένο όχλο, σταύρωσαν τον αρχηγό της, εδίωξαν τους Αποστόλους. Την βροχή ακολούθησαν οι ποταμοί. Ποταμοί που γέμισαν με το αίμα των μαρτύρων. Απέναντι στην αγάπη της Εκκλησίας του Χριστού υψώθηκαν ξύφοι, τροχοί, βασανιστήρια, κολοσσέα. Και ύστερα έπνευσαν οι άνεμοι, οι αιρέσεις και οι πλάνες των εσωτερικών εχθρών. Για αυτούς τους εσωτερικούς εχθρούς μίλησε και ο Απόστολος Παύλος. Όταν στη μήλη των

αντίθηκε με τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου, τους προειδέασε για τον κίνδυνο αυτό. «Γνωρίζω», είπε, «πως μετά την αναχώρησή μου εισελεύσονται λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Από τέτοιους εχθρούς μη φιδωμένους του ποιμνίου πολεμήθηκε η Εκκλησία και κατά την περίοδο της οικονομαχίας από το 726 έως το 843 μετά Χριστόν. Τότε που βασίλευαν ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος και οι διάδοχοί του, επηρεασμένοι από δοξασίες αιρετικές που επιβίωναν και στην εποχή τους, προεκάλεσαν σ' άλλο στην Εκκλησία με την απαγόρευση της προσκυνήσεως των εικόνων. Και όπως κάθε διωγμός, έτσι και η περίοδος της οικονομαχίας έδωσε και αυτή μάρτυρας και ομολογητά στην Εκκλησία. Όπως είναι και ο Όσιος Μιχαήλ, επίσκοπος συνάδων, τον οποίον τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος Συνάδων, έζησε κατά τον 9ο αιώνα, κατά την εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος του Αρμενίου του Πέμπτου, ο οποίος ευασίλευσε από το 813 ως το 820 μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν τα Σύναδα, ένδοξος πόλης της Μίζωνος Φρυγίας, ονομαστή για τα Μάρμαρά της. Ήταν έδρα Μητροπολίτου με 12 επισκόπους η πόλης, από την οποία σήμερα σώζονται μόνο ερείπια. Ο Μιχαήλ ήταν μονογενής βλαστός, βαθύτατα ευσεβών και πλουσίων γονέων, οι οποίοι του έδωσαν πολύ επιμελημένη ανατροφή. Έχοντας συνείδηση των ευθυνών τους και έναντι του παιδιού τους και έναντι του Θεού, τον ανέθρεψαν με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και ευλάβεια. Έτσι ο Μιχαήλ έλαβε εξαιρετική μόρφωση, απέκτησε σπανία θεολογική και φιλοσοφική συγκρότηση και έγινε κάτοχος και της άλλης επιστήμης, προσόν και πλεονέκτημα, με το οποίο επευλήθη ως ολίγη στον κύκλο των λογίων της εποχής του. Συγχρόνως όμως καλλιέργησε τόσο και τον ψυχικό του κόσμο με την άσκηση και την καλλιέργεια των αρετών, ώστε έγινε αληθινά δοχείο της χάριτος του Θεού και έτσι περισσότερο πολύτιμο στο περιβάλλον του. Μια τέτοια φυσιογνωμία, πρικισμένη με τόσα χαρίσματα και προσόντα, δεν ήταν δυνατόν παρά να κληθεί από μέρους του Θεού και να τεθεί ως λίχνος επί την λιχνίαν για να φωτίσει και να καταβγάσει. Εκείνο τον καιρό, τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως κοσμούσε ζηλωτής ως προς την πίστη και πεπαιδευμένος ως προς τη μόρφωση πατριάρχης ο Ταράσιος. Αυτός διαπνεόταν από την ευγενή φιλοδοξία να αναζητά και να επιλέγει τους καταλληλωτέρους ως λειτουργούς του υψίστου. Ήθελε να ανεβρίσκει Αγίους συνεργάτας για να τους εμπιστεύεται το χυμαζόμενο πίμνιο του Κυρίου. Δεν άργησε δε να επισημάνει στο πρόσωπο του Μιχαήλ τον άξιο κληρικό, η προσωπικότης του οποίου αποτελούσε εγγύηση για την επιτυχία του ποιμαντικού έργου στο οποίο ήθελε να τον καλέσει. Γι' αυτό και με χαρά τον χειροτώνησε επίσκοπο Συνάδων. Και πράγματι, ο Μιχαήλ επί της λιχνίας του επισκοπικού θρόνου έλαμψε ως φαϊνός λίχνος με λαμπρότατο φως. Μεταξύ των καθηκόντων του, μέγιστο μέλημά του στάθηκε η διδασκαλία του Θείου Λόγου. Δίδασκε, νουθετούσε, κατήφθηνε, χωρίς να υπολογίζει κόπους και θυσίες. Μα δεν παραθεώρησε και τις υλικές ανάγκες του ποιμνίου του. Δεν υστέρησε ούτε στη φιλανθρωπία. Ήταν τέτοια και τόσα τα αισθήματα αγάπης του για τον λαό, ώστε ανεδείχθη ακαταπώνητο συμπαραστάτης των φτωχών και των ορφανών, των ασθενών και των εμπεριστάτων, για τους οποίους μάλιστα συγκρότησε οργανωμένη φιλανθρωπία. Έτσι κήρυτε με λόγο και με έργο την αρετή, μα και την ηθική υποχρέωση όλων των χριστιανών να ασκούν την αγαθοεργία και να αλληλοβοηθούνται. Γενικώς ο επίσκοπος Μιχαήλ υπηρέτησε με υψηλό αίσθημα ευθύνης το έργο της Εκκλησίας και λόγω της κρισιμότητος των καιρών ανεδείχθη υπερασπιστής των ορθοδόξων δογμάτων και άγρυπνος φρουρός της ποίμνης του Χριστού. Και ακριβώς οι χαλεποί καιροί τον ανέδειξαν και αθλητή στο προσκήνιο γενικότερων αγώνων. Γιατί εκείνο τον καιρό ο αυτοκράτορ Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος εξήγηρε άγριο διωγμό εναντίον των ορθοδόξων δογμάτων και ειδικότερα κατά των Αγίων εικόνων. Η Εκκλησία βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος κάλεσε τις δυνάμεις της σε επιστράτευση. Μεταξύ των πρώτων και των επίσκοπο Συνάδων, τον Μιχαήλ, ο οποίος έλαβε ηγετική θέση στον αγώνα κατά των νεωτερισμών του αυτοκράτορος. Για να αποδυναμώσει το μέτωπο εκείνος, προσπάθησε να δελεάσει και να προσετεριστεί αυτόν τον μεγάλο αγωνιστή της Ορθοδοξίας. Ζήτησε μάλιστα από τον Μιχαήλ να πάυσει να αντιτίθεται στα σχέδιά του
και να τον βοηθήσει στους κακοδόξους αγώνας του. Η προσπάθεια του Λέοντος ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί ο Μιχαήλ στάθηκε υψηλότερα από κάθε κοσμική επίδραση και ανώτερος από την πίεση της εξουσίας. Ως γνήσιος ποιμήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντέταξε στεναρά άρνηση και αρνήθηκε να υποταχθεί ή να υποχωρήσει στις αυτοκρατορικές αξιώσεις. Και με το θάρρος και την παρησία του αθλητού της πίστεως του Χριστού, δεν δίστασε να ελέγξει την εκτροπή του αυτοκράτορος από το ορθό δόγμα. Και ακόμη περισσότερο, ήλεγξε τον αυτοκράτορα και αναθεμάτισε το ασεβές δόγμα του. Αλλά οι στάσεις του επισκόπου Μιχαήλ όχι μόνο εξηρέθησε τον αυτοκράτορα, αλλά και τον οδήγησε σε προσωπικό διωγμό εναντίον του αγωνιστού ιεράρχου. Στηριζόμενος στη δύναμη της εξουσίας του, εξόρισε τον επίσκοπο Μιχαήλ στο φρούριο Ευδοκιάς της Ανατολής, μακριά από το πίμνιό του και τα καθήκοντά του. Τον μετέφεραν δε από φρούριο σε φρούριο και από φυλακή σε φυλακή, γιατί όπου βρισκόταν δεν έπαβε να διδάσκει και να διαφωτίζει για την αλήθεια της πίστεως. Και από την φυλακή και την εξορία, απτόητος ο Μιχαήλ σάλπιζε αφυπνιστικά και εγερτήρια σαλπίσματα και αγωνιζόταν εναντίον της πλάνης και της παραχαράξεως της πίστεως. Επί 10 σχεδόν χρόνια τον περιέφεραν από τόπο σε τόπο εν μέσω στερήσεων και κακώσεων. Καμία όμως ούτε στέρησης ούτε κάκωσης δεν υπέταξαν το ορθόδοξο φρόνημα του Αγίου. Και μολονότι είχε υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, αγωνιζόταν με ακμαίες τις ψυχικές του δυνάμεις και νεανική παρησία υπέρ της πίστεώς του. Όμως οι συνεχείς μετακινήσεις και οι κακώσεις υπέσκαψαν την υγεία του χαλκέντερου επισκόπου. Αρρώστησε και ύστερα από λιγοήμερη ασθένεια, εξόριστος και φυλακισμένος, παρέδωσε εν ειρήνη στον Θεό την ψυχή του. Είχε προσφέρει υπέρ της πίστεως, της γνώσης του, τον ζήλο του και αυτή την ζωή του. Κατά τις τελευταίες εκείνες ώρες προσευχήθηκε υπέρ της Εκκλησίας αλλά και υπέρ του διώκτου του αυτοκράτορος, τον οποίο ελυπήτω και για την πλάνη του αλλά και για τις ευθύνες του έναντι του Θεού. Έτσι εκοιμήθη με την συνείδηση ήσυχη ότι ετελείωσε τον δρόμο του, με την παρήγορη ελπίδα ότι τον περίμενε το έλεος του Θεού και το στεφάνι της δικαιοσύνης του. Σήμερα η τιμία του Κάρα είναι αποθησαυρισμένη στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και θαυματουργεί προς χάριν και ωφέλιαν των πιστών που με προσευχή προστρέχουν στην βοήθεια του ομολογητού Αγίου.

Ο Όσιος και ομολογητής επίσκοπος Μιχαήλ πίστευε ό,τι πίστευε και κήρυτε η Εκκλησία μας. Αυτός ο συσχετισμός αποτελεί την μόνη εγγύηση σε θέματα πίστεως, γιατί η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας κατά τον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως, η συστοιχία αυτή δεν λείπει και από τους σημερινούς χριστιανούς, από τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Έχουμε, θα λέγαμε έτσι, την αληθινή γνώση. Εκείνο που λείπει σήμερα από μας είναι η μαρτυρία, η ομολογία. Είναι ανάγκη όμως από τη γνώση να φτάσουμε στην μαρτυρία. Ας μην ξεχνούμε πως ο διωγμός ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι γνώρισμα των ομολογητών της χριστιανικής αληθείας, μα και στοιχείο συγχρόνους γνησιότητος της ομολογίας. Η μαρτυρία του Χριστού στους καιρούς μας δεν προϋποθέτει μαρτύριο αίματος. Όμως πάντα και σήμερα έχουν εφαρμογή τα λόγια ενός μάρτυρος της αληθείας, του Αποστόλου Παύλου. «Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται». Γιατί το σκοτάδι και το ψέμα πάντα θα έχουν ισχυρούς προστάτας, και όσοι θα πάρουν την απόφαση να σταθούν αντίθετα στο ρεύμα, πρέπει να γίνουν ήρωες, να κατεβούν στο στίβο. Γιατί είναι λίγο να χειροκροτούμε από τις κερκίδες εκείνους τους ελαχίστους που αγωνίζονται με τόλμη για τις χριστιανικές αρχές, αν δεν κατεβούμε κι εμείς οι ίδιοι στον στίβο. Και όσα κι αν δώσουμε στον αγώνα αυτόν, δεν θα είναι πολλά, γιατί η νίκη είναι του Θεού, που πληρώνει πλούσια ακόμη και την προσφορά ενός ποτηρίου ψυχρού ύδατος. Και όχι απλώς πλούσια, και όχι απλώς πολλαπλάσια, αλλά εκατονταπλάσια. Και ας μην δηλιάζουμε, κι αν είναι πολλοί και δυνατοί αυτοί που υπονομεύουν την ορθόδοξο πίστη, αυτή θα μένει στους αιώνας, διότι για την αλήθεια αγρυπνεί ο Θεός και εκείνος θα αναδεικνύει πάντα τους υπερασπιστάς της και τους προμάχους της.

πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για

Γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέρα νου κεπαυσάμεν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Πράξεις κεφάλαιον 20 στίχος 31. Ο κύκλος της αποστολικής δράσεως του Αποστόλου Παύλου προς φιλής μας ακροατέ πλησιάζει να κλείσει. Κανείς από τους άλλους και από τους 12 στενούς μαθητάς του Κυρίου δεν έδειξε τέτοια αγιότητα, τέτοια αντοχή, τέτοια καταπλήσουσα δραστηριότητα χάριν της Εκκλησίας, ώστε να μπορεί να πει το αγγελικό εκείνο «Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός». Και τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Τέτοιο βαθμό αγιότητος και ευσυνειδησίες επάνω στο καθήκον μονάχα εις άγγελος με νεκρωμένη τη σάρκα και εχμάλωτη από το Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορεί να έχει. Εφόσον το Άγιο Πνεύμα τον πληροφορεί πως κλείνει ο κύκλος της δράσεώς του, έκρινε καθήκον του να ετοιμάσει ψυχικά τα στελέχη της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας, ώστε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά να αναλάβουν κάπως συνειδητά το βάρος των ποιμαντικών ευθυνών. Ο Απόστολος Παύλος εκοπίασε, υπέφερε, υπέστη τόσες κακώσεις για τη θεμελίωση της Εκκλησίας και έπρεπε η Εκκλησία αυτή να περιφρουρηθεί και να εκτελέσει το σωστικό προορισμό της. Επειδή είχε την από Θεού επιταγή να παραβρεθεί στα Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ευγιάζεται να τακτοποιήσει και τα της Μικράς Ασίας για τελευταία φορά, ώστε να κλείσει τα μάτια του με ήρεμη και γαλήνια τη συνείδησή του και στο κεφάλαιο αυτό. Είχε οργανώσει καλά την Εκκλησία με τον αυστηρό αποστολικό τύπο και με φρουρούς εκεί της πίστεως του Χριστού κληρικούς διαδόχους του, μολονότι πουθενά δεν ευρύκε ισόψυχον, δηλαδή ένα δεύτερο Παύλο έτοιμο να πέσει στη φωτιά και στη θάλασσα για τη δόξα του Χριστού. Ουδένα έχω ισόψυχον ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνήσει, έγραφε προς τους Φιλιππησίους με την ελπιδοφόρο υπόσχεση πως θα τους έστελνε πολύ σύντομα τον Τιμόθεο. Είναι το πικρό παράπονο των ολίγων εργατών του Ευαγγελίου που αγωνίζονται χωρίς κατανόηση, χωρίς συμπαράσταση και ζεστασιά, μόνοι τους και πολλάκις εν μέσω ανερμηνεύτων αντιδράσεων εκ μέρους αδελφών. Μπροστά στο επίγον του προγράμματος οικονομεί το χρόνο και από τη μήλη το φθάνει στην Έφεσο, όπου τόσο αγωνίστηκε και κινδύνευσε από τους ειδωλολάτρες. Σκοπός του ήταν να τονίσει στα κληρικά στελέχη της Εκκλησίας ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξουν έπειτα από τον αποχωρισμό του. Γι' αυτό μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Εκείνοι υπήκουσαν και παρευρέθησαν κοντά στον πνευματικό τους πατέρα. Συγκινητική η στιγμή της κληρικής αυτής συγκεντρώσεως. Στη μέση ο πατέρας με τα στίγματα του Χριστού και γύρω του όλοι οι κληρικοί που διαλεγμένοι ένας-ένας και χειροτονημένοι από τον ίδιο πατέρα παρουσίαζαν τη ζωντανή έκφραση του θελήματος του Θεού σε μορφές
εργατών του αμπελώνος του Κυρίου. Ποια αισθήματα διακατήχαν την ψυχή του Παύλου και των πνευματικών του αναστημάτων των πρεσβυτέρων, τα νιώθει μόνον εκείνος που μπορεί να μεταφερθεί αναδρομικά στην Έφεσο και να γίνει ένα με τον Τίμιο εκείνο σύλλογο της Εκκλησίας του Χριστού εκεί. Με δακρύβρεκτα μάτια ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους πρεσβυτέρους τα εξής. «Σεις γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη ημέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία δεν έφυγα καθόλου από κοντά σας. Εδούλευα για τη δόξα του Κυρίου με τελεία ταπείνωση και παρά το γεγονός πως έχισα τόσα δάκρυα λόγω των πειρασμών που μου συνέβησαν εξαιτίας των εχθρικών εκδηλώσεων των Ιουδαίων εναντίον μου, εν τούτης δεν παρέλειψα να σας κατατοπίζω και να διδάσκω δημοσία και στα σπίτια των Ιουδαίων και ειδωλολατρών τη μετάνοια στο Θεό για όσα έπραξαν και την πίστη στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Τώρα όμως, βλέπετε, εγώ αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να ευρεθώ στα Ιεροσόλυμα. Το τι θα συναντήσω εκεί και το τι θα μου συμβεί δεν μπορώ να γνωρίζω. Μονάχα σας λέω πως το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πόλη αποκαλύπτει πως εμένα με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν συζητώ επάνω σε αυτά γιατί δεν με ταράζουν, ούτε και τη ζωή μου θεωρώ πως έχει τόση αξία για τον εαυτό μου. Εκείνο που θεωρώ σπουδαίο είναι να τερματίσω το δρόμο της αποστολής μου με αναπαυμένη συνείδηση και γεμάτος χαρά και να φέρω σε αίσιο τέρμα τη διακονία του Ευαγγελίου που μου ενεπιστεύθη ο Κύριος Ιησούς. Και η διακονία αυτή δεν είναι άλλη παρά η γνωστοποίηση της χάριτος του Θεού που εδόθη στους ανθρώπους. Εγώ τώρα σαν άνθρωπος προβλέπω πως δεν πρόκειται πλέον κανείς από σας που με γνωρίσατε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου που ομιλεί για τη Βασιλεία του Θεού να δει το πρόσωπό μου. Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται να ξαναειδωθούμε γι' αυτό, σας βεβαιώ τη σημερινή ιστορική μέρα της συνάξεώς μας πως είμαι εντελώς απειλαγμένος της ευθύνης απέναντι όλων σας εάν κανείς από σας χαθεί ψυχικά. Και τούτο γιατί με όλη την ελευθερία και τον ενθουσιασμό ανήγγυλα και σας άπλωσα μπροστά σας ολόκληρο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου διαμέσου της Εκκλησίας. Και αυτά σας τονίζω για να προσέχετε τον εαυτό σας από της πλευράς της διαγωγής σας και του περιεχομένου της διδασκαλίας σας στα μέλη της Εκκλησίας. Να προσέχετε τα λογικά πρόβατά σας επάνω εις τα οποία το Άγιο Πνεύμα σας ετοποθέτησε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Μη λησμονείτε πως αυτήν την Εκκλησία του ο Κύριος μας έκαμε δικό του κτήμα με το ίδιο του το αίμα. Και ένας άλλος λόγος που σας τα λέγω αυτά είναι πως εγώ προσωπικό σας γνωρίζω ότι ευθύς σαν μαθευτή που αναχωρώ από κοντά σας θα ορμήσω σαν άλλοι άγριοι και λυσασμένοι λύκοι διάφοροι ψευδοδιδάσκαλοι και χωρίς λύπη θα αφανίζουν τα πρόβατα. Αλλά και μέσα από τα ίδια σας τα σπλάχνα θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα διδάσκουν διεστραμμένα και αντίθετα προς την αλήθεια που εγνωρίσατε από μένα. Αυτοί θα προσπαθούν να αποσπούν τους μαθητάς από τον ίσιο δρόμο της αληθείας για να τους κάνουν οπαδούς και ακολούθους των. Γι' αυτό μείνατε άγρυπνοι, προσεκτικοί. Θυμηθείτε πως επί μία τριετία νύχτα και ημέρα
δεν έπαυσα με δάκρυα στα μάτια να νουθετώ ένα έκαστον από σας χωριστά. Και τώρα, αδελφοί, σας αναθέτω με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και στο λόγο τον οποίο η χάρις του μας εφανέρωσε. Αυτός ο λόγος έχει τη δύναμη να σας ασφαλίσει και να σας οικοδομεί και να σας δώσει την κληρονομία όπως έδωσε και σε όλους εκείνους που αγιάστηκαν δια του Ιησού Χριστού. Δεν επιθύμησα ποτέ να αποκτήσω ασήμι ή χρυσάφι ή πλεονάζοντα ατομικό ρουχισμό σε αυτόν τον κόσμο. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις ανάγκες μου και στις ανάγκες αυτών που ήσαν μαζί μου εβοήθησαν αυτά τα παλαμοδαρμένα χέρια μου. Μ' όλα τα μέσα που μπορούσα σας έδωσα το παράδειγμα πως κατά αυτόν τον τρόπο εργαζόμενοι πρέπει και για τον εαυτό σας να φροντίζετε και για τους ασθενούντας αδελφούς μας να προνοείτε. Και τα λόγια του Χριστού να μην ξεχνάτε, γιατί εκείνος είπε πως περισσότερο ευλογημένο είναι να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Συγκινητική ήταν προσφυλής μας ακροατέ η στιγμή που μετά το λόγο του προς τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος γονάτισε εις προσευχήν. Ποιο το περιεχόμενο της προσευχής δεν το σημειώνει ο Λουκάς. Ασφαλώς θα επεκαλέσθη το στηριγμό τους, τη σταθερότητα του χριστιανικού τους χαρακτήρος, τον πλούσιο φωτισμό τους, την πρόοδο, την ασφάλεια και την ειρήνη της Εκκλησίας για την οποία τόσο εκοπίασε. Και ήταν τόσο συγκινητικός ο λόγος του, τόσο λεπτές οι στιγμές του αποχωρισμού του πνευματικού πατέρα και των παιδιών, ώστε ικανός εγένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ιρίκη ότι ουκέ τη μέλωση το πρόσωπον αυτού θεωρεί. Μετά τον συνόδευσαν ως το πλοίο βουβή και θλιμμένη. Και εδώ κλείνει το κεφάλαιο της αυτοπροσώπου δράσεως του Αποστόλου Παύλου στη Μικρά Ασία. Δεν παίρνει κανένα σχόλιο ο λόγος του Παύλου προσφυλής μας ακροατέ προς τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Μικράς Ασίας. Δεν μπορεί όμως να μην αισθανόμεθα σφοδρότατο έλεγχο όσοι θελήσαμε χωρίς να μας εκβιάσει κανείς να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Χριστού με την συνέστηση του ιερέως, του επισκόπου, του πνευματικού, του κήρυκος, του Ευαγγελίου. Εκτός των επενετών εξαιρέσεων που δεν έλειψαν ποτέ, δεν ενιώσαμε το βάρος του αξιώματος, την κραυγή της ευθύνης, τη συνέπεια που απορρέει από την επίσημη χειροτονία μας και τον όρκο μας κατά τη φρικτή στιγμή που παρεδίδεται ως εμάς η ιερά παρακαταθήκη. Αποτέλεσμα αυτής της αγνίας είναι η απουσία της θερμουργού πίστεως που πυρακτώνει την ψυχή, η επικράτηση του ηλόφρονος πνεύματος, η εκοσμίκευσής μας και η αχρίστευσής μας εν πολλής ως πνευματικών ταγών και πατέρων. Γιατί όχι μόνο λείπει ο ιεραποστολικός ζήλος που δίνει φτερά στα πόδια και των ηλικιωμένων ακόμη, αλλά και δεν ακούεται η απλή φωνή του καθήκοντος για τον αγιασμό τον ατομικό μας και του περιβάλλοντος μας όπως το θέλημα του Θεού επιβάλλει. Ένας Απόστολος Παύλος που ήταν υπόπτερος του Αγίου Πνεύματος καθυπέταξε πλήρως το σαρκικό του φρόνημα για να παρουσιάσει τελεία αρμονία λόγων και έργων ώστε να έχει απόλυτο παρουσία
απέναντι εχθρών και φίλων της Εκκλησίας και να εμπρέει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του ποιμνίου και των ποιμένων. Χωρίς αυτό το σεβασμό και την απόλυτο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, τα κηρύγματά του θα εστερούντο του ηθικού αίματος που πρέπει εν ονόματι του Χριστού να εισάγεται στις ανεμικές ψυχές. Αυτές οι ιερές συγκινήσεις, τα δυνατά ρήγη που προκαλούσε στους ακροατάς του και η θεμελίωση μονίμων χριστιανικών αισθειών παντού όπου πατούσε το πόδι του, αποδεικνύουν πως ήταν ένα θείο καλώδιο μέσω το οποίο μετεγγίζεται σαν ηλεκτρισμός μεγάλης ισχύος η αγιάζουσα χάρις. Και η αναταραχή του δαιμονίου και η οργανωμένη αντίδραση των δούλων της αμαρτίας και οι φοινικές διαθέσεις των συμφιλετών του μαρτυρούν πως ο Απόστολος Παύλος ήταν απόκοσμος προσωπικό της, απαγκιστρωμένη τελείως από την ύλη και τα ανθρώπινα πάθη. Γι' αυτό και μιλούσε φλογερά σαν στόμα Θεού και με εξουσιαστική δύναμη απεσταλμένου του Θεού, όταν εκήρυτε και όταν έγραφε και όταν ευρίσκεται στη μέση του Ιερού Συλλόγου των Πρεσβυτέρων και Επισκόπων της Μικράς Ασίας στην Έφεσο. Και ομίλησε με παλμό, με δύναμη μεγάλου προφήτου, με εξουσία στρατηγού που δίνει διαταγές για το σωσμό της λογικής ποίμνης του Χριστού. Ποιος από μας αγρύπνησε για τα πρόβατα που μας ενεπιστεύθη ο Θεός? Ποιος εκλείδωσε καλά και εφρούρισε γερά την πόρτα της μάνδρας? Ποιος κυνήγησε και εξόντωσε τους λύκους που ορίονται και με λύσα ορμούν κατά του ποιμνίου να το κατασπαράξουν? Ποιος έκλαυσε και ποιος έτρεξε να βρει τα χαμένα πρόβατα να τα επαναφέρει μέσα στην ποίμνη του Χριστού? Ποιος είδε το νηστικό και το χόρτασε, το καχεκτικό και το εσωματοποίησε, το πλανεμένο και το μάζεψε, το πληγωμένο και του δώσε την πληγή? Ποιος εθρύνησε για τα ρήγματα μέσα στους ιερούς ναούς, για την παγωμάρα των καρδιών, για την πονηρία των μυαλών, για τον οργανικό εκφυλισμό του σώματος και της ψυχής? Και πως αντέδρασε κατά των φθοροποιών στοιχείων του κόσμου που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα της ηθικής καταστροφής των λογικών μας προβάτων? Ερωτήματα καυτά που ενδιαφέρουν άμεσα όλους μας. Και γιατί όλα αυτά? Διότι λείπει η φωτιά του Παναγίου Πνεύματος που είχε ανάψει την καρδιά ενός Παύλου. Λείπει η ψυχοσωματική καθαρότης που κάνει τον Απόστολο του Ευαγγελίου και τον λειτουργό του υψίστου να είναι μια στραπή που φωτίζει και ένας κεραυνός που φοβίζει. Λείπει η μυστική εκείνη δύναμης που καίει και οθεί τον έσω άνθρωπο χάριν της αληθείας του Χριστού να μην υπολογίζει ούτε σαρκίων, ούτε συμφέροντα, ούτε βάσανα, ούτε θάνατο. Φωτιά χαριτωμένη και δημιουργική η ψυχή μεταβάλλει σε πειρακτωμένη η εθερία μάζα και το σώμα του σκλαβωμένου από την αγάπη του Χριστού. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς φιλείς μας ακροατέ στους κληρικούς της Εφέσου είναι και λόγος που αφορά όλους μας, γιατί ο Παύλος δεν απέθανε αλλά ζει ανάμεσά μας. Είναι ο μετά τον Κύριό μας καθηγητής της πίστεώς μας και της αρετής μας, ο αγνός νυμφαγωγός μας. Επίστευσε για να ανεβεί στον ουρανό, αγάπησε για να μισηθεί θανάσιμα από το διάβολο, αγρύπνησε και ταλαιπωρήθηκε για να δώσει γαλήνη στις ψυχές των πολλών και να τις χαροποιήσει. Ποιος μπορεί να πει πως εξετέλεσε το καθήκον του
όπως ο Απόστολος Παύλος. Κατηρτήσαμε τους εαυτούς μας, εγίναμε μιμητέ του Παύλου, διδάξαμε θερμά, αδιάκοπα, δημοσία και κατοίκον τους πιστούς μας, ζήσαμε με πνεύμα ταπεινώσεως και ανιδιοτελείας, δείξαμε αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Μπορούμε να επαναλάβουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας το τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Στα συντριπτικά αυτά ερωτήματα δίνει την απάντηση μόνο η συνείδησή μας, ύστερα από τη βαθιά μελέτη της ζωής και της δράσεως των Αποστόλων. Εμείς οι νεότεροι δεν αντιμετωπίζουμε την τραχύτητα του σατανά. Σήμερα ο σατανάς έρχεται ήμερος, φίλος, γλυκιστάλακτος, πλούσιος σε δόσεις. Τα καταφέρνει έτσι ώστε χωρίς θλίψεις και στενοχώριες και λοιμούς και γυμνότητα ή βασανιστήρια και δόντια θηρίων να καταβροχθίζει και πρόβατα και πολλούς ποιμένας. Σήμερα με τα μέσα του μηχανικού πολιτισμού ξεφτίζει την πίστη, ψυχραίνει την αγάπη, σβήνει την ελπίδα, χαμηλώνει τη σκέψη, ταπεινώνει το πνεύμα, σαρκοποιεί την ψυχή, αναισθητοποιεί ηθικά τον άνθρωπο και έτσι θεμελιώνει μια κατάσταση ανησυχητική μέσα στον υλικό του χωρίς Θεό παράδεισο. Ο αδύνατος άνθρωπος δεν αντέχει στην πρόκληση των ειδονικών προσφορών και τον αδύνατο αυτό ανώνυμο άνθρωπο μπορούμε να τον συναντήσουμε και στο πρόβατο και στο τσομπάνι του. Εύκολο να υπολογίσει κανείς τον τρομακτικό κίνδυνο της διαφθοράς του χαρακτήρος και τον ο Απόστολος το υπογράμμισε αυτό με τη φράση «Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Ο καθένας μας ας γίνει επίσκοπος του θησαυρού του που κινδυνεύει, δηλαδή ένας άγρυπνος φρουρός της λυτρωμένης με το Πανάγιο αίμα του Κυρίου ψυχής του και ας πειθαρχεί απόλυτα στη Μητέρα Εκκλησία. Οι κληρικοί παντός βαθμού δεν χρειάζονται άλλον σύμβολο μετά τον Ιησούν από τον γίγαντα της πίστεως και της αρετής τον Απόστολο Παύλο. Εκείνος σαν όργανο της Θείας Προνοίας ζει κοντά μας με τις αθάνατες επιστολές του, κοιμάται μαζί μας, εργάζεται δίπλα μας, μετέχει τις τραπέζες μας, λυπείται στη λύπη μας και χαίρει στη χαρά μας. Και προπαντός αποτελεί τον τελειότατο ανθρώπινο τύπο του χριστιανού, του διδασκάλου και του ποιμένος που φωνάζει «Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού». Ευτυχής η Εκκλησία του Χριστού που νιώθει ανάμεσά της έναν τέτοιο πατέρα που οδηγεί τα παιδιά του δια του Κυρίου Ιησού στην αθάνατη δόξα.

Η 29η Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, είναι αποφράδα ημέρα για το γένος. Την ημέρα εκείνη, Τρίτη ήτανε του 1453, έπεσε η βασιλεύουσα πόλης, η πόλης πόλεων, και η μαύρη νύχτα της σκλαβιάς των 400 χρόνων τύλιξε την ψυχή του ελληνισμού. Η ίδια μέρα, 29η Μαΐου, έγινε μετά από 488 χρόνια για δεύτερη φορά αποφράδα για το γένος, μόνο όπου το 1941 ήτανε Πέμπτη και όχι Τρίτη. Στις 29 Μαΐου 1941 έπεσε και το τελευταίο προπύργιο της ελευθεριάς και της ανδριοσύνης της Ελλάδος, η Λιονταρόψυχη Κρήτη.

Τα μαύρα σύννεφα του ναζισμού σκέπασαν και το νησί του Μίνωα. Η επιχείρηση της καταλήψεως της Κρήτης από τους Γερμανούς κράτησε 10 μόνο μέρες, 20 έως 29 Μαΐου του 1941. Αλλά οι 10 εκείνες μέρες έμειναν χαραγμένες στην ιστορία των λαών και του πολιτισμού σαν μέρες μοναδικού ηρωισμού, αντιστάσεως, αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας της κρητικής ψυχής. Γιατί η μάχη της Κρήτης, όπως ονομάστηκε ο δεκαήμερος εκείνος πόλεμος, ήταν από τις πιο συγκλονιστικές και πρωτότυπες, από τις πιο ένδοξες και παράδοξες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Κρήτη διαψεύστηκε πανηγυρικά ο γερμανικός μύθος του Αΐτητου, γεγονός που γέμισε με ανακούφιση το δυτικό κόσμο και

0: έδωσε θάρρος στους Ρώσους να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη γερμανική λέλαπα. 60.000 Γερμανοί, 1.370 γερμανικά αεροσκάφη και 70 σκάφη, υποστηριζόμενα από μικρό αριθμό ιταλικών αντιτορπιλικών και τορπιλακάτων, γονάτισαν τον περήφανο λαό της Κρήτης. Έβρεχε ο ουρανός ομπρελάδες, οι άγριους πάνοπλους ουρανίτες, όπως τους αποκαλούσε ο κρητικός λαός, διότι δεν ήξερε τη λέξη αλεξιπτουτιστής. Πρώτη φορά έβλεπε να πέφτει από τον ουρανό τέτοια βροχή. Πρώτη φορά έβλεπε να σκιάζεται ο ουρανός του νησιού του από τόσα σιδερένια πουλιά, διότι πετούσαν χαμηλά και σε πολύ κλειστούς σχηματισμούς. Πολέμησε ο κρητικός λαός μαζί με την ανοργάνωτη Βρετανική άμυνα, χωρίς την κρητική μεραρχία που έμεινε αποκλεισμένη στην υπηρετική Ελλάδα, με μια στοιχειωδώς οργανωμένη πολιτοφυλακή, χωρίς τα αναγκαία μέσα επικοινωνίας. Ο Άγγλος Σίγκλετον, επιτελής του Νεοζηλανδού υποστρατήγου Φράιμπεργκ, που διοικούσε όλες τις ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις της Κρήτης, είπε: «Μια εκατοντάδα ασύρματοι θα είχαν σώσει την Κρήτη». Κύριος και ηθικός συντελεστής της τιτάνιας εκείνης μάχης ήταν ο κρητικός λαός. Γέροι, νέοι, γυναίκες, παιδιά πολεμούσαν με πείσμα και με λιονταρίσια καρδιά τους σιδερόφρακτους ομπρελάδες. Τους πολεμούσαν με όπλα παλιούς γράδες, καραμπίνες, τσεκούρια, μαχαίρια, δρεπάνια, φτιάρια, στυλιάρια, λωστούς, ξύλα και πέτρες. Οι Γερμανοί ομολογούσαν: «Μόνο οι πέτρες δεν σηκώθηκαν μόνες τους να μας χτυπήσουν. Κάθε έμψυχο μας πολεμούσε και μας πολεμούσε μέχρι την τελευταία του πνοή». Πάμπολα τα παραδείγματα της ανδρείας και της αφάνταστης ψυχικής αντοχής, αγαπητοί μας φίλοι, του κρητικού λαού, κοινές τις μέρες. Δανειζόμαστε ένα από τα απομνημονεύματα Γερμανού στρατηγού της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Διηγείται.
1: Μεταξύ των κρητικών ανδρών που ήταν για εκτέλεση, βρισκόταν και ένας γέροντας 80 χρόνων. Λίγο πριν την εκτέλεση, ζήτησε να πει κάτι στον αξιωματικό. Προχώρησα λίγα βήματα τότε εγώ για με τον διερμηνέα. Βγήκε από τη γραμμή, έβγαλε μπροστά μου το δαχτυλίδι που φορούσε και μου το πρόσφερε λέγοντας: «Πάρε αυτό το δαχτυλίδι, σου το χαρίζω. Φόρεσέ το για να θυμάσαι σ' όλου σου τη ζωή πως σκότωσες ένα αθώο γέροντα 80 χρόνων». Τα χάσα. Ασυναίσθητα πήρα το δαχτυλίδι και το φόρεσα, ενώ ο γέροντας γύρισε στη γραμμή του προσπαθώντας να στυλώσει ευθυτενές το γυρτό από τα χρόνια κορμί του. Ζαλισμένος από το επεισόδιο, συνεχίζει ο Γερμανός στρατηγός, έχασα τα λόγια μου. Πέρασε πολλή ώρα για να βρω την ψυχραιμία μου. Τη στιγμή που διέταξα πυρ, έτρεμα ολόκληρος. Ουδέποτε θα ξεχάσω τη σκηνή αυτή, που ήταν η πιο συγκλονιστική και η πιο τραγική της 40χρονης στρατιωτικής μου σταδιοδρομίας.
0: Και η πιο επονίδιστη, συμπληρώνουμε εμείς. Εκείνη την ώρα, ο αθώος 80χρονος κρητικός έπεσε για λογαριασμό της ανθρωπότητας, όπως και όλη η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα. Όμως η ελληνική ψυχή δεν έπεσε ούτε στιγμή, φίλοι μας, γιατί αλίμονο αν πέσει, τότε θα πέσει και ο κόσμος.

0: Από το 1913 ήσαμε το 1941 η Κρήτη περνά την πρώτη περίοδο της ελευθερίας της. Για πρώτη φορά, ύστερα από μια μακρά σειρά αιώνων, για 28 χρόνια δεν πατά στα χωματά της κατακτητής. Εν τούτης, συμμετέχει σε όλους τους εθνικούς αγώνες και με τον ηρωισμό των παλικαριών της γράφει καινούργιες σελίδες δόξας στη Μακεδονία και τη Μικρά Ασία. Ώσπου το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 τα χιτλερικά αεροπλάνα αδειάζουν από τις κοιλιές τους το θάνατο πάνω στην κριτική γη.
1: Η ναζιστική στρατιωτική ηγεσία με το πολεμικό σχέδιο Mercury, Ερμής, χτυπούσε από τις 14 Μαΐου στρατηγικούς στόχους της Κρήτης. Ο αρχηγός της γερμανικής αεροπορίας Γκέρινγκ με τον υπαρχηγό του Student επέβλεψαν προσωπικά την εκτέλεση των σχεδίων. Δεν είχαν προβλέψει όμως την αγωνιστικότητα της αδούλωτης κριτικής ψυχής που έκαμε τον κόσμο ολόκληρο να μείνει άφωνος μπροστά στην αυτοθυσία και τον ηρωισμό των κριτικών σε έναν άνισο από κάθε άποψη αγώνα.
0: Η Κρήτη ήταν το 1941 ανοχήρωτη πόλη. Στο νησί υπήρχαν ελάχιστες δυνάμεις Άγγλων, Νεοζηλανδών και Αυστραλών, 8 συντάγματα πεζικού, τα έμπεδα Χανίων, Ρεθύμνο Ηρακλείου, η σχολή οπλητών χωροφυλακής και η πρώτη τάξη της σχολής Ευελπίδων. Η πέμπτη μεραρχία είχε δυστυχώς αποκλειστεί στην Ηπειρωτική Ελλάδα μετά τον ένδοξο αγώνα της στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 πέφτουν οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές στο Μάλε Μεχανίων, το μεσημέρι στο Ρέθυμνο και το απόγευμα στο Ηράκλειο. Εκείνη τη στιγμή άρχιζε η πιο φοβερή και παράξενη μάχη της ιστορίας. Η μάχη της Κρήτης.
0: Ο άμαχος πληθυσμός του νησιού, γυναίκες, άνδρες, γέροντες και παιδιά, ξεσηκώθηκαν εναντίον της πιο σκληροτράχυλης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ανθρωπότητα για να υπερασπιστούν την ελευθερία της πατρίδας τους. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος της μάνας και του γιου, όπως μας τραγουδά το σχετικό ριζίτικο.
1: «Γεύγεσαι, γέ μου, γεύγεσαι, και οι Γερμανοί πλακώσαν. Πρόβαλε μάνα μου να δεις πόσες χιλιάδες είναι, κι αν είναι δυο να φεύγομαι, κι αν είναι τρεις να πίνω, κι αν είναι περισσότεροι, δώσε μου τα αρματά μου, να τον εδείξω μάνα μου πώς πολεμούν οι άνδρες».
0: Οι απώλειες των Γερμανών ήταν τρομακτικές. 2.000 επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές νεκροί. 200 αεροπλάνα κατερρύφθησαν. 150 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η δε 7η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Τρίτου Ράιχ διαλύθηκε. Μετά από αυτήν την καταστροφή, ο Χίτλερ ομολόγησε. Η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τέλειωσαν.
1: Η Κρήτη όμως μετά από λίγες μέρες λίγησε κάτω από το βάρος της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Στις 27 Μαΐου 1941 οι Γερμανοί κατέλαβαν τα Χανιά. Στις 29 του ίδιου μήνα κατέλαβαν το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και στις 31 Μαΐου άρχισε στην Κρήτη η νύχτα της ναζιστικής κατοχής. Τα αντίπεινα για την αντίσταση του λαού της ήταν το τίμημα που πλήρωσε για άλλη μια φορά η Κρήτη γιατί ήθελε να είναι ελεύθερη. Ιδού το σχετικό δίστιχο που αναφέρεται στην ελευθερία. «Χωρίς νεκρούς ηλευτεριά, ζάλο η παντέρμη δεν κάνει, γιατί εκείνη βρίσκεται στου τουφεκιού την κάνει».
0: Πρόκειται πραγματικά να τονίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημασία ενός γεγονότος που το ύψος του το κάνει να φαίνεται απίστευτος μύθος και που ταλαιπωρεί φοβερά τη λογική των πρακτικών και των φρονίμων. Και πρέπει όχι μόνο να ικανοποιήσουμε αυτούς που το έζησαν, τους ένδοξους αγωνιστές και εκείνους που θα το ακούσουν, αλλά και εκείνους που λείπουν, τους επώνυμους και ανώνυμους της μάχης της Κρήτης. Πρέπει όλοι να πιστέψουν πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πνοή της ελληνικής παραδόσεως ανατρέπει τους χωικούς νόμους της φρονιμάδας για να υψωθεί στη θέση του χαλίβδινος, αστραφτερός και ωραίος ο νόμος με την αμίμητη παραστατικότητα, ο Ξανθός Δωριεύς, όταν ανακάλυψε πως τα πυκνά βέλη των βαρβάρων είναι θαυμάσιο προστατευτικό από τον ήλιο. Και μια από τις περιπτώσεις αυτές είναι η μάχη της Κρήτης.

0: Και τον πιάνουν από τα παιδί μου και τον πάνε στο σχολείο στην Πλατέα. Και όλο το χωριό έμουγκρισε. Τον πήγανε πρώτο που πέρασε μια βραγιά και του είχαν τα χέρια του δεμένα που δεν. Και ο Ζαχαρίας κοπέλι το τεσάκι, το έμαθηκε εκεί που τον είχαν κέστη και πήγε δύο φορές. Και του λέει μπαμπά, μπαμπά, και του έκανε έτσι τα μάτια του να μην το λέει, λέει για να το πιάσουν. Και του έκανε έτσι τα μάτια. Και τον επέρνουν έξω από το χωριό, δεν ξέρω πόσα βήματα την από κάτω πάντα του χωριού. Και τον επάνω, αλλά αυτός ενόμιζε πως δεν ήταν από εκεί οι Γερμανοί. Και έπαιξε τον πίδο από τρεις δαμάκους, έτσι να πούμε, ξέρεις τι είναι η δαμάτη. Και πήδηξε για να φύγει. Ο ένας σκοπός δεν τον έβριξε και από εκεί του πάνω τον σκότωσε. Και γίνει και δάκη, ήρθε και με πήρα και γίνει και τσιρίο έτσι. Άστο παιδί μου, στιγμές αξέχαστες και πικρές.
1: Θα ήταν λάθος να νομίσουμε πως η μάχη της Κρήτης με τη σκληρότητά της και την περιφρόνηση που διαδηλώνει προς την ανθρώπινη ζωή είναι απλή έκρηξη πολεμοφιλίας, και θα ήταν μέγα λάθος, γιατί ο Κρητικός είναι, όσο κανένας άλλος, τρυφερός εραστής της ζωής, της ωραίας ζωής. Ας τον παρακολουθήσουμε στις 21 του Μάη, δύο μέρες μετά την έναρξη της μάχης, όχι όμως στο πεδίο της μάχης. Στους ανοιξιάτικους κάμπους, όπου οι παπαρούνες καταφλέγουν με μικρούς πίδακες φωτιά στα πράσινα χόρτα, ή στις ανθισμένες πλαγιές των βουνών, όπου οι φασκομιλιές αναπέμπουν άρρητο θυμίαμα ευωδίας. Εκεί, κοντά σε κάποια παγάν λαλέουσα, κατάλευκα εκκλησάκια ιδρυμένα στη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, πλημμυρίζουν από την πολύχρωμη γιορταστική παρουσία των Κρητικών. Εκεί, μετά τη Θεία Λειτουργία που αντίχησε σαν γλυκύτατος ειρηνικός ύμνος, πάνω στα χόρτα θα πλωθούν χαρούμενες συντροφιές, θα λάμψουν οι πλουμιστές μπατανίες, θα ανοιχτούν οι ξομπλιαστές βούργες και θα στράψουν στις ακτίνες του ήλιου και των ερωτευμένων ματιών ολοπόρφυρα τα ποτήρια. Εκεί, πάνω στους ανοιξιάτικους κάμπους και στις ανθισμένες πλαγιές, θα αναδώσουν τον ύμνο της ζωής και της αγάπης, μαζί με τα πουλιά και τις χορδές της κρητικής λύρας. Όμως, ας αφήσουμε τον ποιητή να συνεχίσει παραστατικότερα την προβολή της ειρηνικής εικόνας.
2: Τρεις δίπλες στέλνουν το χορό, οι νιές με τσιλεβέντες. Την Κυριακή απολύτουργα στον πλάτανο από κάτω. Και ο Γίσταλου κρυφογελά, μπολιάζει ο γης των άλλων και από τα τραπεζόπουλα οι γέροι καμαρώνουν. Άσπρα φορούν οι κοπελιές και τσόχινα οι τελίδες και άσπρα σαρικομάνδυλα και αβάρσαμος αυτήν τους. Τη μέρα ζεύκει τη δουλειά, τη νύχτα χαίρον δείπνου και τρών του κάμπου τσιχαρές και αλληλοκαμαρώνουν. Χαίρε τη μάνα το παιδί και γάλα το κοπέλι και αγκόνια και δυσέγγωνα οι παπουδολαλάδες. Οι φούρνοι ψήνουν φτάζημα, οι τάβλες συνστρωμένες και τις εκκλησιές πασίχαρα, στεφάνια και βαφτίσια.
1: Αυτή είναι η Κρήτη. Η Κρήτη της ειρήνης. Η Κρήτη της ομορφιάς και της αγάπης. Η χώρα του λαμπροτάτου πορτοκαλιού. Η Κρήτη των γελαϊδισμών, όπως επιγραμματικά τη βάφτισε ο Κωστής Παλαμάς. Η άλλη Κρήτη των αρμάτων, η τραχιά χώρα του καστανόχρωμου πρίνου, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Συμβαίνει με την ψυχή του Κρητικού ό,τι και με το τοπίο της Κρήτης. Το τοπίο της Κρήτης. Το τοπίο της Κρήτης δεν παίζει, δεν ρητορεύει. Είναι δυνατό. Δυνατό και συγκρατημένο. Μα ανάμεσα από τις αυστηρές γραμμές του ξεχωρίζει σαν προσδόκητη ευαισθησία και τρυφεράδα. Σε απάνεμες γούβες μοσχοβολούν οι λεμονιές και πέρα από τη θάλασσα ξεχύνεται αστήρευτη η ποίηση. Να πως το τραγούδισε ο ποιητής.
2: Αστραποβρόντια, κεραυνοί, άγριος καιρός, μαντάρες, ο ψιλορίτης κάτας πρόσκει σφακιανές μαδάρες. Ξεφρενιασμένη θάλασσα με κύματα πελώρια. Ορμά μελίσσα σαν θεριώτσι Γερμανούς να πνίξει, γιατί ήρθαν να σκλαβώσουνε την ξακουσμένη Κρήτη.
1: Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να αποδίδεται ο σκληρός αγώνας της Κρήτης το Μάη του 1941 σε μια τυφλή τόλμη που γεννιέται από τον ενστικτόδη έρωτα του πολέμου και από την έμφυτη αποστροφή της ειρηνικής ζωής.

Από την άποψη της ηθικής, μια τέτοια εκτίμηση αλλάζει τη μάχη της Κρήτης από δραματική πράξη αρετής σε ένα ευχάριστο παιχνιδάκι. Αληθινά, η Κρήτη των αρμάτων χωρίς την Κρήτη των γελαιδισμών, η Κρήτη του αίματος χωρίς την Κρήτη της τρυφερότητας, δεν θα ήταν πια ο τραγικός πρωταγωνιστής της ελληνικής ιστορίας. Η άρνηση της ζωής χωρίς την ταυτόχρονη λατρεία της αφαιρεί κάθε δραματικό στοιχείο από την πράξη της θυσίας. Και αυτός ακόμη ο εσταυρωμένος Χριστός πήρε απροσμέτρητο δραματικό ύφος όταν ταλαιπωρημένος ζήτησε από τον πατέρα του την παρέλευση του ποτηρίου. Γιατί το υψηλό θεμελιώθηκε πάνω στη θέση και στην αντίθεση. Η μάχη της Κρήτης δεν ερμηνεύεται σωστά μόνο με τη μάχη της Κρήτης. Θεμελιώνεται πολύ βαθύτερα και για τούτο στέκει πολύ ψηλά. Βέβαια, η μάχη της Κρήτης στη γενικότητά της είναι μία σύγκρουση των λίγων συντεταγμένων ελληνικών και συμμαχικών στρατιωτικών μονάδων με τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κάτω από τούτο το σχήμα δεν έχει άλλη ιδιορυθμία παρά μόνο πως για πρώτη φορά προσπαθούν να κυριέψουν μια χώρα μόνο από τον αέρα. Παράλληλα όμως, προς τη μάχη αυτή τη σχεδόν κανονική έγινε και μία άλλη, πρωτοφανής και ηθικώς ασύγκριτα σημαντικότερη από την πρώτη.

Και μέχρι κατά τις 10 η ώρα από τον αμαξιστό δρόμο από το Κοκκίνι ακούστηκε θόρυβος. Πάνω από το δρόμο ήταν ένα χωράφι σπαρμένο με κουσάρι. Περνώντας και από το δρόμο και από το κουσάρι, το κουσάρι έκανε ένα θόρυβο και αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι περνούσαν ανθρώποι. Πλησιάσαμε κοντά στο δρόμο και πράγματι ερχόντανε άνθρωποι από το δρόμο και από την πάνω μεριά από το κουσάρι. Τον φωνάξαμε ένα άλλο. Αντί για απάντηση μας επιροβόλησαν. Άρχισαν να μας βάλουν ρηπές με αυτόματα. Οπότε και εμείς αναγκαστήκαμε. Πιάσαμε θέση μάχης και πιάσαμε μια συμπροκή νυχτερινή και μόνο από τα πυρά, μόνο δηλαδή από τα βγήματα που έβγαιναν από τα στόμια των όπλων, βλέπαμε περίπου τη θέση την οποία κατήχαν οι αλεξιτουργιστές.

0: Λοιπόν,
1: έγινε έξοδος. Το πρωί μας βρήκε στο μήλο του Σιγανού, εκεί στο Λιμέρημα, να πούμε. Όπου δεν ξέρω, πήγαμε στο Λιμέρημα, θα πήγαμε και κάτι κουβέρτες εκεί, πήγαμε εκεί. Και ανατείνεξη συντελέστηκε με στην καθορισμένη της ώρα. Εμείς τη χαρήκαμε από τα δύο ώρα και λίγο πλοκλάει έτσι πιο ανατολικά. Χαλούσε η γη και η κομμένη, φωτιζόταν η γη και ο κόσμος και δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Αυτή κινούνταν ήδη μέσα στις λάμψεις, Γερμανοί, ξέρω εγώ, αλλά ήταν ένα πράγμα για αυτούς που ήταν ακαθόριστο πράγμα.

Ένας λαός άοπλος, αγαπητοί μας φίλοι, εντελώς αυθόρμητα, σπέβδει να συγκρουστεί με το πιο βαριά εξοπλισμένο κράτος του κόσμου, που η επίθεσή του γίνεται με τα πιο καινούρια πολεμικά μέσα. Η αυθόρμητη αυτή σύγκρουση του μικρού λαού με το παμέγιστο κράτος γίνεται ασύλληπτη όταν αναλογιστούμε πως τον λαό αυτό τον αποτελούσαν κυρίως άνδρες ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, γιατί η νεολαία του πολεμούσε σε άγια υπερπόντια μέτωπα. Στα χρόνια εκείνα, όπου σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη είχε επικρατήσει σαν σάμεριους ο βρυχυθμός των τυράννων του Βερολίνου και της Ρώμης, ο βρυχυθμός των Στούκας και των Τεθωρακισμένων, και ο λαός εκείνος που ξεσηκώθηκε κάποτε από την πνοή του Καμίλου Ντεμουλέν και έκαψε μέσα σε ώρες την αιώνια Βαστήλη, παραδινόταν πάνοπλος μέσα στο ιστορικό βαγόνι της Αμιένης τα χρόνια εκείνα, όπου η αρετή εμετρήτω με το πετρέλαιο, βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη γυναίκες και άντρες, οι συχνοί από τις στερήσεις και την πίκρα, γιατί πολλοί είχαν χάσει τα παιδιά τους στην Αλβανία, άλλοι δεν ήξεραν τι είχαν απογίνει μετά την κατάληψη της Αθήνας, για να αποτελέσουν τις λαμπρές εκείνες ομάδες των ελευθέρων μαχητών που τρόμαξαν με την κόψη του μαχαιριού και τη λάμψη των βλεμμάτων τους τον ατρόμητο επιδρομέα. Και με την αντίστασή τους αυτοί διακήρυξαν για μια ακόμη φορά στον κόσμο τα δικαιώματα του ανθρώπου και ύψωσαν πάλι την αρετή στη θέση της, πάνω από το χάλιβα και το πετρέλαιο. Τι έσπρωξε λοιπόν εκείνα τα ισχνά και πικραμένα στήθη να αντισταθούν στο χάλιβα? Όχι βέβαια η απερίσκεπτη και ψηλή πολεμοφιλία που έσπρωξε εξ αρμάτων τους ανθρώπους να συγκρουστούν με τα εναέρια τάγματα των Γερμανών, ενώ ήξεραν πολύ καλά πως ο θάνατος έφτανε. Οι κριτικοί αγαπούσαν πάντοτε τη ζωή ώστε να μην θέλουν να αυτοκτονήσουν. Κάτι άλλο τους έσπρωξε αυτούς τους μανιασμένους εραστές της ζωής στη θανάσιμη μάχη. Και αυτό το κάτι σπάρθηκε κάτω από τη σκιά των βελών στις Θερμοπύλες και βλάστησε θριαμβευτικά στην Κρήτη κάτω από τη σκιά των Στούκας.

Ας ορίσουμε όμως ακριβέστερα, αγαπητοί φίλοι, τις έννοιες. Υπάρχει μια λογική εξίσωση που θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το άγνωστο, το κάτι του προβλήματός μας. Την εξίσωση αυτή την παίρνουμε από το αθάνατο κείμενο του Επιταφείου. Το ευδαίμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, μην περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους. Ας μην επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε το απόσπασμα αυτό. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα δώσουμε όμως την αριστοτεχνική μετάφραση που φιλοτέχνησε, χωρίς να γνωρίζει καν την ύπαρξη του Θουκυδίδη, άλλος μεταφραστής, πολύ πιο αρμόδιος από κάθε φιλόλογο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ήταν κοντά στο τέλος της ζωής του ο ψαριανός ναύαρχος, όταν εκεί στο ιστορικό σπιτάκι του στην Κυψέλη, όπου αναπαυόταν, δέχτηκε ένα απόγευμα μια επίσκεψη. Οι επισκέπτες του ήταν τρεις μαθητές τελειόφοιτοι του Αθηναϊκού Γυμνασίου. Πήγαν για να ζητήσουν τη λύση μιας απορίας. Μίλησε ο τολμηρότερος από αυτούς, ο Άγγελος Βλάχος. «Ναύαρχε», του είπε, «μάθαμε στην ιστορία το κατόρθωμά σας στοιχείο. Όλα τα καταλάβαμε. Πώς περάσατε ανάμεσα από τον τουρκικό στόλο, πώς κολλήσατε το πυρπολικό σας στην αυαρχίδα, πώς δώσατε φωτιά, όλα τα καταλάβαμε. Μένει όμως κάτι που δεν καταλάβαμε. Όταν, αφού δώσατε φωτιά στο πυρπολικό, θελήσατε να απομακρυνθείτε, οι ναύτες σας είδαν με τρόμο πως τα σκοινιά του πλοίου σας είχαν μπλεχθεί με τα σκοινιά των μπουρλότων με τέτοιο τρόπο που φαινόταν αδύνατο να ξεμπλεχτούν. Και στο μεταξύ, από λεπτό σε λεπτό, θα άναβε το μπαρούτι της ναυαρχίδας και θα σας έκαιγε όλους. Εσείς τότε ήρεμα-ήρεμα λύσατε τους κόμπους σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τι ήταν αυτό που σας έκαμε τόσο ψύχρεμο?» «Είχα ελευθερωθεί», απάντησε απλά ο ναύαρχος. «Δηλαδή?» ρώτησε ο μαθητής. «Να, πριν ξεκινήσω από τα ψαρά, πήγα στην εκκλησία του Άι Νικόλα. Έκαμα το σταυρό μου, προσκύνησα την εικόνα του Αγίου και ύστερα είπα στον εαυτό μου: Καπετάν Κωνσταντή, θα πεθάνεις. Έτσι αποφασισμένος και ελεύθερος έτρεξα χωρίς φόβο με τον μπουρλότο μου στοιχείο, σαν να πήγαινα σε πανηγύρι». Στην απλή αυτή αφήγηση, η ψύχρεμη περιφρόνηση του κινδύνου, το «μην περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους», φαίνεται όπως και στον επιτάφιο, σαν να προέρχεται από την ταυτότητα «ευδαιμονία ίσον ελευθερία ίσον ευψυχία». Ταυτότητα που συμπυκνώνεται απλά στη φράση «Καπετάν Κωνσταντή, θα πεθάνεις».

0: Η δίψα για την ελευθερία και την ευτυχία ήταν αυτή που έσπρωξε τους κριτικούς στη γενναία αντιμετώπιση του κινδύνου το Μάη του 1941. Και ο έρωτας αυτός ανήκει το Σμάχαν, όπως και ο άλλος. Ταυτίζει σε σύνθεση αληθινά δραματική τον έρωτα της ζωής με τον έρωτα του θανάτου. Εκείνος που θέλει να συλλάβει τις αληθινές διαστάσεις ενός ιστορικού γεγονότος πρέπει σύμφωνα με την καθιερωμένη νομολογία της ιστορίας να το κρίνει ανάλογα με την ψυχική ορμή που το κίνησε, με τον ηθικό νόμο που το στερεώνει και με τη συμβολή του στην ανθρώπινη πρόοδο. Έρωτας της ελευθερίας. Η ίδια εκείνη λαχτάρα κίνησε τους κριτικούς στις 8 αιματόβρεχτες επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Αριθμός πρωτοφανής στην παγκόσμια ιστορία. Η ίδια ασυγκράτητη αγάπη μεταμόρφωσε τη γλυκύτατη Παπαδοπούλα της Κριτσάς σε αδάμαστο πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Καζάνη. Η ωραία εκείνη και ειρηνική κοπέλα όταν κινδύνεψε να γίνει θύμα της βίας του αγά της περιοχής λησμόνησε τον αργαλιό της, άρπαξε το μαχαίρι της και δώσ' του μόνο μαχαιριές το στήθος επελέκα. «Όρσε», του λέει άπιστε, «που θες ρωμιά γυναίκα». Η ίδια ευγενέστατη ορμή κίνησε τη μάχη της Κρήτης, γιατί η Κρήτη, όσο ειρηνόφιλη κι αν είναι, στη φωτιά απαντά πάντοτε με φωτιά. Και θα φτανε και μόνη της η ορμή τούτη να στερεώσει ηθικά τον αγώνα του Μάη του 1941. Όμως οι κριτικοί τότε εκτελούσαν και έναν ύψιστο νόμο της ελληνικής ιστορίας. Αμήνονταν για την πατρίδα. Σε τούτο το νησί ατένιζαν στενάζοντας όλοι οι Έλληνες. Σε τούτο το νησί στράφηκαν με αγωνία όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου. Σε τούτο το νησί είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους μαζί με όλους τους άλλους, οι νεκροί και οι αγέννητοι, περιμένοντας από αυτό την Ανάσταση και τη ζωή. Και το νησί απάντησε. Και ρίγησαν από χαρά οι άνεμοι και φέραν σε όλο τον κόσμο την πολυσήμαντη απάντησή του. Γιατί η απάντηση τούτη ήταν νέα, περίλαμπρη κατάφαση της αρετής. Ο ποιητής, εξάγγελος εθνικός, με τραχείς και πλαστικούς στίχους, σκιαγραφεί το ελληνικό χρέος.
1: Γνώμες καρδιές όσοι Έλληνες, ότι είστε μην ξεχνάτε. Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα. Όχι, χρωστάτε. Και σ' όσους ήλθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί.

Η περιόνιμη αυτή μάχη ήταν πρωτότυπη και παράτολμη μάχη της ιστορίας των πολέμων. Ήταν η τελευταία επί ελληνικού εδάφους μάχη του ενδόξου πολέμου 1940-1941, του οποίου η χρονική διάρκεια περικλείεται μεταξύ της Χαραυγής της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της 29ης Μαΐου 1941. Τότε εισήγησαν οριστικώς και στην Κρήτη τα πυρά συγκεκροτημένων τμήματων του ελληνικού στρατού. Έσβησε το φως και το ζωφερόν σκότος ευήθησεν εις την φρίκη και την δυστυχία των μαρτυρικών μας λαών. Εκείνο όμως, φίλοι μας, που προσδίδει εξαιρετική πρωτοτυπία και το παράτολμο στη μάχη της Κρήτης, είναι η αμφίπλευρη ιδιοτυπία του χαρακτήρα της. Οι επιδρομές επιτέθηκαν από τον αέρα, γεγονός και θέαμα το οποίο αντίκριζε ο κόσμος για πρώτη φορά. Βιβλικές σκηνές της Αποκαλύψεως ξετυλίχθηκαν το πρωί της 20ης Μαΐου. Μετά τον απάνθρωπο βομβαρδισμό των πόλεων και των χωριών, ακατάπαυστα κύματα ανεξάντλητων εκατοντάδων αεροπλάνων διασκόρπιζαν συνεχώς τον ουρανό της Κρήτης αλλεπάλληλα τμήματα πτερωτών επιδρομέων. Αλεξίπτωτα παντός χρώματος κάλυπταν τον ουράνιο χώρο και κατέβαιναν γρήγορα στη γη με άνδρες και κάθε είδους πολεμικό υλικό. Ριμουλκούμενα ανεμόπτερα προσγειώνονταν ευνηδίως και αποβίβαζαν συγκροτημένα, άριστα εξοπλισμένα αεραγήματα σε κάθε σημείο των προσβαλόμενων περιοχών. Εμβρόντιτοι προς στιγμήν οι υπερασπιστές του εδάφους και συνεπαρμένοι ακόμα από το πρωτοφανές ουράνιο θέαμα, έπεφταν αμέσως στην πλέον παράδοξη μάχη της πολεμικής ιστορίας. Την ιστορική εκείνη μάχη, της οποίας τον οριμαγδό αντιλάλησαν επί 10 ημέρες και νύχτες οι βαρύς όγκοι των Λευκών Ωραίων και του Ψιλορίτη. Η επίθεση κατά της Κρήτης άρχισε. Χαιρετούν τον ερχομό της βροντερά του φέκια. Αστραπές και αστροπελέκια χύνουν λάμψη περισσή και φωνή παλικαρίσια από την είδη και τις μαδάρες κατεβαίνει. «Θεέ μου, πώς τις ωρέγομαι τις κρητικές μαδάρες, όπου δεν τις πατήσανε Τούρκοι γερμαναράδες. Χαίρε Κρήτη αντριωμένη, χαίρε ελεύθερο νησί», θα την τραγουδήσουν. Γρήγορη, άμεση εξάπλωση των επιχειρήσεων σε κάθε σημείο του θεάτρου των μαχών δημιούργησε αυτομάτως θάλασσα ανδρών συμπλεκομένων, σύγχυση και ανατροπή των σχεδίων των επιτιθεμένων και αμυνωμένων. Η μάχη δεν εξελίχθηκε σε στρατηγικά σημεία μακριά από κατοικημένους τόπους, αλλά εντός των πόλεων και των χωριών του νησιού. Πριν από τη μάχη και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, απάνθρωπος βομβαρδισμός μετέβαλε σε συντρίμμια τις πόλεις και τα χωριά των προσβαλόμενων περιοχών. Ο άμαχος πληθυσμός της Κρήτης βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε έναν επιδρομέα, ο οποίος χωρίς σεβασμό και χωρίς σύκτο προς τους άοπλους διασκόρπιζε πυρ και σίδερο προς κάθε σημείο. Αλεξιπτωτιστές και αεραγήματα του εχθρού εμάχοντο μέσα σε κατοικημένες περιοχές και πυροβολούσαν κάθε πολίτη που επιχειρούσε να διαφύγει τους πυροβολισμούς των αεροπλάνων του. Ο διαρκής, άμεσος κίνδυνος της ζωής κάποιου και των προσφυλών του προσώπων, ο κίνδυνος πλήρους εξαντραποδισμού του, οι γνώριμοι στα ρουθούνια του Σοσμίτης Πυρίτιδος οδήγησαν ενστικτοδός το λαό της Κρήτης προς το καθήκον να αμυνθεί και την υποχρέωση να πολεμήσει. Τα λαϊκά αυτά στοιχεία, στα οποία δεν υπολόγιζε ο επιδρομέας, άντλησαν από τη γη των προγόνων ακατάβλητη δύναμη και ακτινοβόλησαν ανυπέρβλητη ανθρώπινη ευγένεια και ανωτερότητα.

0: Ο στρατός των ωραιοθανάτων Κρητών και Κρισών, αγαπητοί μας φίλοι, που δημιουργήθηκε αυτόματα, κατέπληξε συμμάχους και εχθρούς και δώσε ιδιάζουσα σημασία και χαρακτήρα στη μάχη. Η παλαϊκή άμυνα εφαρμόστηκε κατά τον καλύτερο τρόπο, αυθόρμητα, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό, και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο. Ας παρακολουθήσουμε μερικά περιστατικά γεγονότα κατά την εξέλιξη της μάχης για να αντιληφθούμε με ποιο τρόπο υλοποιήθηκε η συνολική άμυνα.
1: Να πως περιγράφει αξιωματικός των αλεξιπτωτιστών ένα περιστατικό στην περιοχή Γαλατά Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε και η κύρια προσπάθεια των Γερμανών. Στο λιγοστό φως της ημέρας θυμάμαι που πετάχθηκε σαν αγρίμι μέσα από τους αγκαθωτούς θάμνους, σαν αστραπή, μια λεβεντόκορμη σιλουέτα στα μαύρα ντυμένη, με ψηλές μπότες και σαρίκι στο κεφάλι, που δίχως καθυστέρηση φύτεψε με το γερμανικό αυτόματο που κρατούσε 5 σφαίρες στο στομάχι 2 αλεξιπτωτιστών. Πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, έπεσε κάτω γλιστρώντας σαφίδι μέσα στους θάμνους με δαιμονισμένη ταχύτητα. Αντιδρώντας γρήγορα τον κυκλώσαμε και προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσουμε. Όταν έφτασα κοντά του, δεν είχε ακόμα πεθάνει. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, κατάμαυρα, λες και φοβέριζε τον ερχομό του θανάτου. Όμως, όλο σχεδόν το κορμί του ήταν χτυπημένο από τα φράβσματα της χειροβομβίδας. Τον σήκωσα και ακούμπησα την πλάτη του στον κορμό μιας χοντρής ελιάς. Ειλικρινά με είχε συναρπάσει η τακτική που μαχόταν. Θα ήταν περίπου 18 χρονών. Πριν ξεψυχήσει, κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια το στοχασμό μου και χαμογέλασε. Ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω αν χαμογελούσε σε μένα ή στο θάνατο που φτερούγιζε για να τον πάρει. Σήκωσε με κόπο το δεξί του χέρι. Πήρε από το λαιμό του ένα σταυρό που κρεμόταν, τον φίλησε και γύρε το κεφάλι πλάγια, ξεψυχώντας με καρφωμένο στα χείλη του το χαμόγελο. Όμως η έκπληξή μου έμελε να κορυφωθεί, όταν τραβώντας το σαρίκι του για να τον ξαπλώσω χάμω, ξεχύθηκαν από το κεφάλι του μισό μέτρο κατά μαύρα μαλλιά. Τότε μόνο κατάλαβα πως ήταν γυναίκα. Βουβάθηκα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Ένιωσα στο λαιμό μου ένα κόμπο να με πνίγει. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι η μοίρα των αλεξιπτωτιστών θα ήταν πολύ δύσκολη στην Κρήτη. Έφυγα, αφήνοντας τη σκέψη μου κάτω από τη γέρικη ελιά, κοντά στη νεκρή κοπέλα.

ας περάσουμε σε ένα δεύτερο γεγονός. Συνέβη όταν η φρουρά του Ηρακλείου θα αναχωρούσε με πλοία που έφτασαν από την Αλεξάνδρεια στις 3 το πρωί της 29ης Μαΐου, χωρίς να ειδοποιηθούν οι Έλληνες συμπολεμιστές τους. Πάνω σε αυτό το γεγονός, ο τότε διερμηνέας των Άγγλων και αργότερα ήρωας της αντίστασης στην Κρήτη αφηγείται. Ένας γέρος καπετάνιος με ψαρά μαλλιά, ένας από τους πιο γνωστούς καπετάνιους, ήρθε να δει τον ταξίαρχο διοικητή, και εγώ ήμουν διερμηνέας. «Παιδί μου», είπε ακουμπώντας το χέρι του στον ώμο του ταξιάρχου, «το ξέρουμε όλοι πως θα φύγετε απόψε. Δεν πειράζει. Θα ξαναγυρίσετε με το καλό. Αφήστε μας όμως όσα του φέκια περισσότερα μπορείτε, για να συνεχίσουμε εμείς τον αγώνα». Ο ταξίαρχος, βαθιά συγκινημένος από όσα άκουσε από τον γέρο καπετάνιο, του παρέδωσε όσα όπλα μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε.

Ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων σημειώνει στην πολεμική του έκθεση. Ολόκληρος ο λαός της Κρήτης ήθελε να πολεμήσει. Δεν έχω αμφιβολία ότι, αν είχαμε καιρό, θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε δύο πλήρεις μεραρχίες. Στρατός και λαός, αδελφωμένοι, ανάμεικτοι, συναγωνίζονταν στις πράξεις άφθαστου ηρωισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ολοκληρωτικού εκείνου πολέμου, ο επιδρομέας αντιμετώπισε όχι τυπική στρατιωτική αντίσταση, αλλά παλαϊκή κινητοποίηση ασυνήθους και απίθανης εκτάσεως. Για Γερμανό στρατιώτη δεν ήταν επικίνδυνος εχθρός μόνο ο κάθε στρατιώτης, αλλά και ο κάθε πολίτης, η κάθε γυναίκα και το κάθε παιδί που συναντούσε. Να τη γράφει Γερμανός αξιωματικός στο προσωπικό του ημερολόγιο. «Εις την Κρήτη, μόνον οι πέτρες δεν εσηκώνονται μονάχιστον να μας κτυπούν. Κάθε έμψυχον μας επολέμει μέχρι τη συστάτης του στιγμής». Όλα αυτά τα παράτολμα και απροσδόκητα έκαναν να αντιληφθούν αυτοί αυτομάτως και ενστικτοδός την κολοσσιαία σημασία της ελληνικής ιστορίας, το αδόκητο ύψος στο οποίο μπορεί να εξαρθεί ο προνομιούχος της ιστορίας λαός των Ελλήνων.

Ποια ήταν όμως η αξία της μάχης της Κρήτης? Η Κρήτη στον Μάιο του 1941 στο όνομα της Ελλάδος εκπλήρωσαν το χρέος. Και αυτό ακριβώς είναι η ηθική καταξίωση της μάχης τους, ώστε να δέχονται με εμπιστοσύνη την απόφαση των Κρητών. Αλλά ας ακούσουμε τι έγραψε στην έκθεσή του ο άμεσα υπεύθυνος γερμανός στρατηγός Τούντεντ για την υπόψη μάχη. «Διεμέ ως διοικητού των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών, οι οποίες κατέλαβαν την Κρήτη, το όνομα της νήσου ταύτης συνδέεται με πικράς αναμνήσεις. Ομολογώ ότι επλανήθην στους υπολογισμούς μου όταν συνεβούλευσα αυτήν την επίθεση. Αποτέλεσμα ήταν να χάσω πολυτίμους αλεξιπτωτιστάς, τους οποίους σε θεωρούν παιδιά μου, αλλά και να εκλείψουν πλέον οι σχηματισμοί αλεξιπτωτιστών, τους οποίους είχαν δημιουργήσει εγώ ο ίδιος. Η μάχη τελείωσε γεμάτη δόξα και φως. Ίστατη προσφορά και δίδαγμα λαού που πιστεύει βαθιά ότι ουδεμία αξία έχει η ζωή όταν ο άνθρωπος δεν δύναται να ζήσει ελεύθερος. Αλλά η μάχη έχει την προβολή της πολύ πιο πέρα από τον εθνικό μας χώρο. Οι ειδικοί μελετητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τονίζουν συνεχώς την αποφασιστική συμβολή της, την άμεση και έμεση στην ήττα των θεσμών και των δυνάμεων που είχαν σκληρά ανακόψει την ανθρώπινη πρόοδο. Ο αντίκτυπός της έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Οι Ιάπωνες, μολονότι ταγμένοι στο αντίπαλο στρατόπεδο, χαιρέτησαν το ολοκαύτωμα με υποτικές εκδηλώσεις. Η εφημερίδα Χρόνος του Τόκιο έγραφε: «Προτείνομεν ως ζήτημα υπέρ

ανεξάρτητα του καθήκοντος τιμής, όπως δημιουργηθεί έκτακτον τάγμα υποτών της Κρήτης για να τιμηθεί με ειδικών παράσημων κάθε πολίτης, κάθε στρατιώτης και κάθε αξιωματικός που έλαβε μέρος στην παραδοξωτέραν και ενδοξωτέραν μάχη της ιστορίας, την μάχη της Κρήτης.

0: Η Κρήτη θυμάται και βραβεύει τη μάχη και τους μαχητές της, σεμνή και αδιάκριτη, γιατί η Κρήτη δεν θρηνεί συνήθως αυτούς που πέφτουν στη μάχη, αλλά από το βάθος της μνήμης προβάλλει μια εικόνα. Ο λαιμί των αθώων παιδιών μας, ο πλευρά σεβάσμια των μητέρων, γερόντων κόμεοι στο αίμα αθλίως βρεγμένε. Μπροστά σε τούτη την απάνθρωπη παράσταση, η αλίγιστη λυγίζει και μαυροφόρο αναλαβούσα τάξη, προσφέρει πάνω στους αθώους τάφους τη σπονδή των μύρων και των δακρύων της. Να πω, συμμετέπειτα γενναίες τραγούδησαν την πύριο νίκη των Γερμανών, που ναι μεν κατέλαβαν την Κρήτη, αλλά δεν την κατέκτησαν.
1: Τραγούδι ριζίτικο πρώτο. Ο Χίτλερ πείσμα το έβαλε στην Κρήτη να πατήσει, όπου είναι το χρυσό κλειδί ούλης της Μεσογείου, και ρίχνε βόμβες στα χωριά τις ανθρώπους να φοβήσει. Ο ουρανός σκοτίνιασε, γυναική μέρα νύχτα, και η θάλασσα φουρτούνιασε, που η γη βαθιά τζιπώνιε. Πέφτανε άλλοι ξυπτωτιστές, σαν αστακοί οπλισμένοι. Μα η ψυχή του κρητικού που φόβο δεν κατέχει, ορμά μελίσσα σαν θεριό τσι Γερμανούς να πνίξει. Ο κόσμος εξετάστηκε, τσι κρητικούς θαυμάζει, γιατί μπροστά στη λευτεριά χαρό δεν λογαριάζουν. Κρήτη, γεννήτρα της Ανδριάς. Τραγούδι ριζίτικο δεύτερο. Κρήτη εκάτεχες εσύ, τη μοίρα σε προσμένη, κι όμως απεφάσισες να γίνεις δοξασμένη. Χιλιάδες αλεξιπτωτιστές πέσαν στα χώματά σου και αμέσως αντικρίσανε ποια είναι η λεβενδιά σου. Κρήτη μου όμορφο νησί, Κρήτη μου δοξασμένη, θεριά σε πολεμήσανε, μα πάντα ήσουν αντριωμένη. Τραγούδι ριζίτικο τρίτο. Χίτλερ, να μην το καυχηθείς πως πάτησες στην Κρήτη, ξαρμάτωτη την ύβρικες και λείπαν τα παιδιά της, στα ξένα πολεμούσανε πάνω στην Αλβανία, αλλιώς θα βλέπες πόλεμο.

θέση δίπλα από τον σοφέρ, να καταλάβει ο άλλος ταγματά συνδεφέρον. Πίσω να κάτσω εγώ, δίπλα μου ο πατεράκης, δεν το σταυγεράκης, στη μέση να έχουμε τον στρατηγό, το οποίο έχουμε χάμε ρίξει. Στη μέση. Ναι. Την ώρα και είναι εκεί τώρα που έγινε αυτή η εκτέλεση. Ο στρατηγό δεν ήξερε ακόμα τι του συνέβη. Εγώ κατάλαβα την ξεστινό που έκανα εγώ το στρατηγό, τον οδηγό έξω. Ο στρατηγός είχε ανοίξει μοναχός την πόρτα, ετοιμαζόταν να κατέβει. Εκείνη τη στιγμή την τράβηξε με δύναμη ο πατεράκης και λέει, όπως μας είπε μετά ο ταγματάρας, τι είναι αυτά, τι συμβαίνει. Του λέει ο ταγματάρας στο παιδά, στα γαλλικά, ότι είμαι θα Άγγλοι κουμάντος, σε να βάλουμε εχμάλωτο.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, λίγο πριν το τέλος του αφιερώματός μας, ελάτε να γνωρίσουμε τον ηρωισμό των 300 νέων ευελπίδων που αυθορμήτως και παρά τις αντίθετες διαταγές έδωσαν το δικό τους παρόν και συνέδραμαν τον υπερπάντων αγώνα.

Τίποτε δεν προμηνούσε εκείνη τη μέρα τη λέλαπα στους 300 πρωτοετής Ευέλπιδες. Και ξέχνιαστη εκεί, στα βορειοδυτικά της Κρήτης, στη Χερσόνησο Ροδοπού, μες στον περίβολο της Μονής Γωνιάς, ετοιμάζονταν για την τελετή της προαγωγής τους. Είχαν βρεθεί στο φιλόξενο αυτό μοναστήρι ύστερα από την παράτολμη τους απόφαση να φύγουν από την Αθήνα εν όψη της γερμανικής κατοχής και να ταξιδέψουν με χίλιους κινδύνους στην Κρήτη. Όπου έφτασαν στις 29 Απριλίου και στρατοπέδεψαν για κάλυψή τους κάτω από τις ελιές της Μονής. Και αφού παρέδωσαν τη σημαία τους για φύλαξη στον ηγούμενο, με τις ευλογίες του επισκόπου Κισάμου, άρχισαν να εκπαιδεύονται κάθε μέρα σκληρά, πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο Μάλεμε για τον πόλεμο, που ώρα την ώρα έφτανε και στην Κρήτη. Σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα θα γίνονταν οι πρωτοετής Ευέλπιδες αξιωματικοί και θα έπαιρναν και φιλοπορίας. Γιατί έπρεπε, τους είχαν πει, να πάνε κατεπηγόντως να στελεχώσουν μάχημες μονάδες στη Μεγαλόνησο, να πολεμήσουν για την πατρίδα. Ζήτω, ξεσπούσαν από τη χαρά τους 18χρονα, 19χρονα παιδιά. Ζήτω, φορτίζονταν από καμάρι όσο το φόρτε ανέβαινε τις ετοιμασίες τους. Περίμεναν εξάλλου για τη γιορτή τους πρόσωπα υψηλά, τον ίδιο το βασιλιά, μέλη της κυβερνήσεως, το στρατηγό και άλλους επισήμους. Γι' αυτό είχαν τακτοποιήσει τον καταβλισμό τους και ετοιμάζονταν τώρα και οι ίδιοι. Ξυρίζονταν, κουρεύονταν, οικοκυρεύονταν, έλεζαν τις μπότες τους, τα κουμπιά τους, έσχεζαν τη στολή τους. Να είναι εντάξει από κορυφής μέχρι σονίχων. Και δεν σταμάτησαν ούτε όταν άκουσαν το συναγερμό και βόμβο αεροπλάνων. Είχαν ακούσει τα ίδια και χθες και προχθές. Δεν έδωσαν σημασία. Ώσπου φάνηκε στον ουρανό το κακό. Αεροαρμάδα ατέλειωτη που πλάκωσε αμέσως στην περιοχή του αεροδρομίου. Πήρε κύκλους ψηλά χαμηλά, άλλαξε σχηματισμούς και άρχισε ο καταιγισμός. Βαριά βομβαρδιστικά άδειαζαν βόμβες με βόμβο βρόντου που σου βούλωνε τα αυτιά. Αλλά ελαφρότερα βομβάρδιζαν αδιάκοπα τα γύρω υψώματα. Στούκας κατερχόμενα κάθετα χτυπούσαν συγκεκριμένες θέσεις και το σφύριγμά τους σου τρύπαγε το τύμπανο. Ταρακουνιόταν σιθέμελα η γη. Ούρλιαζαν οι σιρήνες, τα πυρά επίθεσης, άμυνας έπεφταν το ένα πίσω από το άλλο, με χαλασμό μεγάλο. Μέσα σε δευτερόλεπτα παραμορφώθηκε το αεροδρόμιο και ο περιγυρός του. Κόλαση έμοιασε μέσα στις φλόγες χωμένο. Αχός βαρύγδουπος και ένας καπνός μαύρος αχάρος απλωνόταν στον ορίζοντα. Ξαφνικά τα αεροπλάνα έφυγαν και μια σιγή απλώθηκε, που οι υπόκοφοι ήχοι και εκρήξεις μόνο τη διέκοπταν. Θυσίωνη. Πικρή σιγή. Λες κι ήλθε το τέλος του κόσμου. Κι ύστερα ήρθε το τρισχυρότερο. Άλλα αεροπλάνα φάνηκαν μεγαλύτερα και βραδικίνητα. Ήταν τα μεταγωγικά των Γερμανών. Όταν έφτασαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, χαμήλωσαν και έριξαν το φόρτωμά τους. Πλήθος πολύχρωμα αντικείμενα σε σχήμα ομπρέλας. Θέαμα απίθανο με χρώματα φαντασμαγορικά στο Μάη τη μέρα. Υπερθέαμα που χαμήλωνε και κατέβαινε και ξεχώριζαν τα αλεξίπτωτα και άνοιγαν και φαινόταν αιωρούμενοι και οι αλεξιπτωτιστές. Σμήνη ολόκληρα, ομπρελοφόρα, που έρχονταν και αναπηδούσαν κάτω στη γη. Και μόλις πατούσαν, αφαιρούσαν στη στιγμή το αλεξίπτωτο και συγκεντρώνονταν αστραπιαίες σε ομάδες με άλλους συναδέλφους τους που προσεδαφίζονταν. Υπήρξαν και περιπτώσεις που αλεξιπτωτιστές έπεσαν στα βράχια και κατακομματιάστηκαν. Και άλλοι στη θάλασσα και πήγαν φούντο. Και αλεξιπτωτιστές που εχμαλωτίστηκαν ή σκοτώθηκαν από τον κρητικό λαό που από εκείνη την ημέρα άρχισε τη θρηλυκή αντίσταση της Κρήτης. Αλλά πέφτανε αμέτρητοι κι άλλοι κι άλλοι και ύστερα δεύτερο κύμα και αυτοί πολλοί τρομεροί και πάνοπλοι και με συνεχή αεροπορική υποστήριξη. Κι ήταν τα πάντα γης μαδιάμ στο Μάλεμε. Τα λίγα αγγλικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο που τις προάλλες είχαν εκτελέσει θεαματικές αερομαχίες με τα γερμανικά είχαν αναχωρήσει την προηγούμενη. Κάποιες αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες των συμμάχων που στην αρχή αμύνθηκαν λιγόστεψαν σιγά σιγά τα πυρά τους μέχρι που μηδενίστηκαν. Κρίσιμη ώρα για τους Ευέλπιδες που έβλεπαν αρχικά χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί δεν είχε ακουστεί ότι ο εχθρός θα ερχόταν από τον αέρα. Στα όπλα ακούστηκε η διαταγή. Μόλις και πρόλαβαν και άρπαξαν ό,τι όπλα βρήκαν μέσα στις αποθήκες
και πρόφτασαν και σκαρφάλωσαν στα υψώματα της Μονής Γωνιάς να λάβουν εκείνη την ώρα εκεί οι πρωτοετής το βάπτισμα του πυρός ενάντια σε εκπαιδευμένο, υπερσύγχρονα και άκρα φανατισμένο εχθρό. Στους αλεξιπτωτιστές εκείνους που κινήθηκαν προς το κολυμπάρι προκειμένου να καλύψουν το πλευρό των άλλων αλεξιπτωτιστών που είχαν πέσει στο μάλεμε. Αβοήθητοι, αποκομμένοι από τα άλλα σώματα των αμυνωμένων, με ένα μόνο πολυβόλο, με κάτι όπλο πολυβόλα, με κάνες παλιές και φυσίγγια για κάνες νέου τύπου, με τουφέκια παμπάλαια που με τις πρώτες βολές πάθαιναν εμπλοκή, με 200 μόνο χειροβομβίδες, ούτε δηλαδή μια για κάθε εύελπη. Κι όμως, πανέξυπνα και με θάρρος εξαίρετο, αντιμετώπισαν τις πρώτες επιθέσεις των Γερμανών. Σαν ψόφιοι στις θέσεις τους, τους άφηναν να πλησιάσουν και τους ευνηδίαζαν με πυρ σφοδρό, κόβοντας την ανάσα τους. Αλλά ήταν συντριπτική η υπεροχή των αλεξιπτωτιστών και ολοπλήθαιναν. Και σε λίγο η σχολή είχε τον πρώτο της νεκρό, τον Ιατρούλη Νικόλαο, και προς το μεσημέρι το δεύτερο, τον Κουβαλίδη Γεώργιο. Και τραυματίες είχε. Δεν εμειώθηκε όμως το φρόνημα των ηρωικών εκείνων παιδιών και συνέχισαν ακόμα ώρα να αντιστέκονται από τα οχυρά τους, ανοχήρωτα από παντού και πυρόπληκτα και τρανταζόμενα κάθε λεπτό σας σε μεγάλο σεισμό. Αλλά το απόγευμα οι ευέλπιδες βρέθηκαν σε θέση δεινότερη. Τα πυρομαχικά τους τελείωσαν. Ο κλειός των αλεξιπτωτιστών τους περιέσφυγε. Και τα γερμανικά αεροπλάνα μια τους βομβάρδιζαν από ψηλά, μια χαμήλωναν πάνω τους και τους πολυβολούσαν λυσοδός. Μέσα σε αυτή τη φωτιά στην ατμόσφαιρα και σ' ώρα που οι ευέλπιδες δεν έπαιρνε άλλο να μυθούν, απεικονίστηκε ένα στιγμιότυπο. Κάποιος αλεξιπτωτιστής άλταρε έξαφνα και έφερε και έστησε τη χιτλερική σημαία κάπου ψηλά και στάθηκε σε κάποια απόσταση κοιτάζοντας την τρελός από τη χαρά του για το κατορθωμά του. Και τότε πετάχθηκε και χύμιξε από τη θέση του και όρμησε στο ύψωμα και την άρπαξε και ερυπή οφθαλμού την κατέβασε ο εύελπης Πέτρος Κωστόπουλος, γκρεμίζοντας τον ξεπαρμένο ναζί και σκοτώνοντας κι άλλους τέσσερις που επιχείρησαν να την ξαναστήσουν. Ήταν το τέλος. Άναψαν οι Γερμανοί. Άναψαν και οι κεραυνοί τους του θανατά στους ευέλπιδες. Και σωσμός δεν υπήρχε. Οι θα εξοντώνονταν, οι θα εχμαλωτίζονταν αν παρέμεναν λίγο ακόμα στις θέσεις τους. Στο τραγικό αυτό δεδομένο, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Και μόλις ήρθε το βράδυ, γλίστρησαν στο σκοτάδι μέσα από τον κλειό των Γερμανών και βάδισαν όλη τη νύχτα και φτάσαν το πρωί στο χωριό Δελιανά. Το βράδυ της άλλης μέρας άρχισε η πολυήμερη οδύσσιά τους. Άμαθοι, οι ακάλυπτοι, ανεφοδίαστοι και εξαντλημένοι, τρομερά, οι γενναίοι νέοι κατευθύνθηκαν αρχικά δυτικά και ύστερα ανατολικά και στη συνέχεια νότια, όταν στο χωριό Ραμνή, ο διοικητής της σχολής, Λουκάς Κίτσος, πήρε οδηγίες από το στρατηγείο να προωθηθούν στα σφακιά. Μερόνυχτα πορεύονταν σε μεριδίσβατα και κακοτράχαλα, σωρινούς κατσικόδρομους, μαβισαλές χαράδρες στα πλάγια τους, ηλίγκου ύψος. Στα Σκύφου, στο χωριό Σφακίων, ο διοικητής τους συγκέντρωσε και αφού προσπάθησε να τους εμψυχώσει, τους έδωσε τη χαριστική βολή, τη διαταγή να διαλυθούν. Θλιμμένοι, ορφανοί οι ευέλπιδες, αλλά περήφανοι, άρχισαν σε ομάδες να απομακρύνονται. Μόνο 12 κατόρθωσαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Οι περισσότεροι εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς και κλείστηκαν στα στρατόπεδα από όπου μερικοί δραπέτευσαν. Και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι σταδιακά και ταξίδεψαν στον Πειραιά για τα σπίτια τους. Μετά την απελευθέρωση, η σχολή παρέλαβε από τη Μονή Γωνιάς τη φυλαγμένη σημαία να την έχει κοιμήλιο, να τη βλέπουν των μαθητών οι γενναίες και να εμπνέονται από την ιστορία της, το μήνυμά της. Όταν βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκλαβιά και τη βία, ή ελευθερία ή θάνατος, σαν τους ευέλπιδες του 1941.

Η Κρήτη, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ένας ξέχωρος τόπος. Οι φυσικές της ομορφιές, η παλικαριά, η αρχοντιά της έχουν ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου. Και όχι άδικα, αρκεί και μιας φοράς επίσκεψη για να βεβαιωθείτε. Μόνο προσέξτε, το μεγάλο νησί δεν θα σας αποκαλύψει όλο το μεγαλείο του αν δεν φτάσετε εκεί και ως προσκυνητές. Γιατί πιο πολύ από μια απέραντη ομορφιά είναι μια ασύλληπτη ιστορία. Είναι μια αιώνια Ελλάδα, γεμάτη θρύλους, παραδόσεις, ολοκαυτώματα, ήρωες και αγίους.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: Πολύο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στις παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι μέσα στις κοινωνίες ήταν ένα πράγμα. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε αυτή η καλή γειτονία, υπήρχε το ενδιαφέρον του ενός σπιτιού για το άλλο, κάτι το οποίο σήμερα δεν το βλέπουμε. Σήμερα βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα και πολλές φορές να μην γνωρίζει ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα. Και αυτό όλο έχει αποξενώσει τον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί μόνο μέσα από τους γνωστούς του, τις φιλίες του, τους συγγενείς του να κοινωνικοποιηθεί, αλλά όμως από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει ποιος ζει δίπλα του, τι κάνει, αν μπορεί να ζήσει, αν έχει τα προστοζήν και γενικότερα δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον περίγυρό του. Αυτό το οποίο το παρατηρούμε στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει γενικότερα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, αφού ο σύγχρονος άνθρωπος γενικότερα λέει ότι δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει ο διπλανός μου. Και αυτό βέβαια δεν το λέει επειδή δεν θέλει να κρίνει τη ζωή του διπλανού του, αλλά επειδή όντως δεν τον ενδιαφέρει καθόλου εάν αυτός που είναι δίπλα του μπορεί να ζήσει ή όχι, εάν έχει ευημερία ή όχι, εάν αυτός που είναι δίπλα του ζει μια ζωή η οποία είναι ζωή ευημερίας ή εάν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε τα προστοζήν. Και αυτό βέβαια το ακούμε και από τους νέους πολλές φορές όταν θα μιλήσει κάποιος για κάποιο πρόβλημα, είτε κοινωνικό, είτε πολιτικό, είτε οικονομικό γενικότερα. Θα ακούσουμε τους νέους να λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ να είμαι καλά, εγώ να προσπαθώ στη ζωή μου να ορθοποδήσω και να ευημερήσω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παραπέρα. Σήμερα στην παρέα μας που έχουμε εδώ, στο Νεανικό Αρχονταρίκη, έχουμε 4 καλά κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτή τη φράση, το «δεν με ενδιαφέρει» που λένε οι νέοι άνθρωποι σήμερα, όλο και περισσότερο, εάν αυτή η φράση είναι όντως καλή, αν όντως δεν χρειάζεται να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας ή αν είναι μια φράση η οποία δείχνει ότι έχουμε σαν άνθρωποι αποξενωθεί από τους συνανθρώπους μας και αν τελικά κοιτούμε μόνο τη δική μας τη βόλεψη και το δικό μας το συμφέρον. Να σας παρουσιάσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι μαζί μας. Έχουμε κοντά μας την Γεωργία.
1: Την ευλογία σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Ειρήνη.
2: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Φωτεινή.
3: Καλησπέρα, την ευλογία σας Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Μαρία.
4: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά. Και νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να συζητήσουμε είναι ένα θέμα κατεξοχήν νεανικό, αφού οι νέοι συνήθως χρησιμοποιούν αυτή τη φράση. Δεν ξέρω εάν αργότερα όταν περάσουν τα χρόνια τους εάν θα το αλλάξουν αυτό ή αν θα μείνει μόνιμα μέσα τους σαν μια αδιαφορία για την κοινωνία, για το κοινωνικό γίγνεσθε, για το ότι υπάρχει και κινείται γύρω από τον άνθρωπο. Εσείς για πείτε μου, έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, το «δεν με ενδιαφέρει»?
1: Πάτερ, εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τους νέους. Βρίσκονται σε μία σύγχυση και αυτή η σύγχυση τους οδηγεί σε μία αδιαφορία στις αρετές και στις αξίες. Αλλά επηρεάζονται πάρα πολύ από το διαδίκτυο. Μπορεί και οι γονείς να είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να είναι κοντά στα παιδιά τους, δουλεύουν πολλές ώρες. Οι νέοι έχουν το δικό τους περιβάλλον, το κοινωνικό, και θα επηρεαστούν λοιπόν από τις παρέες και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν μια ενσυναίσθηση, το σεβασμό για το διπλανό τους, για κάποιον άνθρωπο που έχει πραγματική ανάγκη.
0: Αυτό πώς όμως έχει φτάσει ο νέος σε αυτό το σημείο να μην τον ενδιαφέρει ο διπλανός του, αφού Γενικότερα ξέρουμε ότι ο Θεός μας έχει πλάσει με αυτήν την φροντίδα, την αγάπη να θέλουμε να προσφέρουμε στον διπλανό μας. Τι είναι αυτό που τα παιδιά τα κάνει να απομακρύνονται από τους συνανθρώπους τους?
3: Εγώ, Πάτερ, αυτό που παρατηρώ είναι ότι επειδή πλέον οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, επειδή ακριβώς στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, όλο αυτό μας δημιουργεί μια υπερφόρτωση και φτάνουμε σε σημεία να λέμε «δεν με ενδιαφέρει», γιατί δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε δικά μας προβλήματα. Επομένως δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να διανοηθούμε το πρόβλημα κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Μήπως δηλαδή το πρόβλημα κάποιου άλλου ανθρώπου θα είναι ένα βάρος επιπλέον για εμάς και λέμε ότι καλύτερα ας μην το σκεφτώ καθόλου, ας πω δεν με ενδιαφέρει, ούτως ώστε να μην πω σε αυτό το πρόβλημα?
3: Ακριβώς, εγώ το νιώθω σαν μια έτσι συναισθηματική απόσταση που κρατάνε περισσότερο οι νέοι. Ίσως επειδή ακούνε και τους γονείς τους να το λένε αυτό, επειδή πλέον δεν βλέπουμε και ανθρώπους χαρούμενους. Επομένως όλο αυτό έτσι κάπως μας φτάνει στα όρια να λέμε δεν με ενδιαφέρει, ενώ μπορεί και να μην ισχύει αυτό σε βάθος.
2: Εγώ συμφωνώ με την Ειρήνη, όμως θέλω να προσθέσω και ότι ίσως αυτό το δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει για τον συνάνθρωπό μου, δεν με ενδιαφέρει για τα πάντα γύρω μου, ίσως να προέρχεται από την οικογένεια και το γεγονός ότι και δεν έχουν στηρίγματα ηθικά και βρίσκονται μακριά από την εκκλησία. Ίσως και οι γονείς από μικρή ηλικία δεν βοηθούν τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να μάθουν τι είναι ο Χριστός, να βιώσουν αυτή την αγάπη, γιατί πόσο όμορφο είναι να βοηθάμε τον άλλον και να νοιαζόμαστε για τον άλλον. Ή αν ας πούμε αδιαφορήσουμε για κάποιους, μετά να το σκεφτούμε. Γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, αλλά το θέμα είναι να το συνειδητοποιούμε και να αλλάζουμε. Αλλά αυτή η τόση αδιαφορία, ακόμα και ότι δεν βλέπω τίποτα γύρω μου, ούτε αν κάνω λάθος ή σωστό, ούτε αν θέλω να αλλάξω, θεωρώ ότι απλά είναι τα νέα παιδιά δεν έχουν στηρίγματα, τα οποία ξεκινάνε από το σπίτι αρχικά. Οι γονείς πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δείξουν, θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί στην εκκλησία, να δείξουν το δρόμο, και οι δάσκαλοι σε ένα σημείο. Εγώ προσωπικά είχα πολλά βιώματα που με όθησαν στο να αγαπήσω την εκκλησία, να πω πιο κοντά από τους δασκάλους μου, οι οποίοι ήταν πραγματικά πολύ κοντά μου, μου έμαθαν πολύ όμορφα πράγματα και με βοήθησαν στο να δω και άλλα πράγματα γύρω μου και το πόσο όμορφο είναι το να αγαπάμε και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Η εκκλησία αυτό είναι ουσιαστικά. Είναι μία αγάπη, είναι η οικογένεια, είναι όλα. Από εκεί ξεκινάμε. Δυστυχώς είναι η αδιαφορία και από τους δασκάλους και από τους γονείς που θα έπρεπε να είναι κοντά στα παιδιά, και μετά αυτό διαιωνίζεται με τον καιρό. Και δεν ξέρω ποτέ αν σταματάει κάπου ή αν αλλάζουν. Μπορεί να κάποια στιγμή στη ζωή τους να βρουν κάποια ερεθίσματα ή ο Θεός να τους βοηθήσει να βρουν κάποια ερέθισμα και να στραφούν προς Αυτόν και προς τον συνάνθρωπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό που λένε οι νέοι, το ότι δεν με ενδιαφέρει, πολλές φορές απευθύνεται προς τον διπλανό του, προς τον συνάνθρωπό του, προς τον άνθρωπο που είναι στη διπλανή πόρτα. Πολλές φορές όμως το λένε και για γενικότερα θέματα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ακόμα και για θέματα της πατρίδος μας, αν η πατρίδα μας πάει καλά ή όχι, αν έχει εχθρούς ή όχι. Όντως ο άνθρωπος, ο νέος, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει το τι κάνουν οι πολιτικοί ή αν έχουμε εχθρούς σαν πατρίδα, ή όντως πρέπει να τον ενδιαφέρει και να ασχοληθεί με όλα αυτά?
3: Εγώ πιστεύω, Πάτερ, ότι πλέον έχει μάθει ο κάθε άνθρωπος να σκέφτεται τον εαυτό του, επειδή κυριαρχεί η αντίληψη και από τους γονείς που το ακούω συχνά, να σκέφτεσαι πρώτα τον εαυτό σου, να βάζεις πρώτα τον εαυτό σου, μέχρι να μας αγγίξει κάτι και να είναι βίωμα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε και να πούμε ότι ακόμα και η σκέψη μας θα επηρεάσει το ευρύτερο σύνολο. Επομένως, δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι θα σκεφτούμε, ό,τι θα κάνουμε, θα επηρεάσει το ευρύτερο σύνολο. Και ο κάθε άνθρωπος θα βάλει ένα λιθαράκι με τον εαυτό του σε αυτή την κοινωνία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πιο όμορφο.
0: Ο νέος όμως λέει, δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι πιο όμορφο για την κοινωνία. Εμένα με ενδιαφέρει εγώ να είμαι καλά και η κοινωνία ας πορεύεται όπως πορεύεται.
1: Πάτερ, έχουν χάσει την ελπίδα τους και την πίστη. Και γι' αυτό το λόγο βάζουν έναν τοίχο σε όλα. Ενώ μπορεί αυτός ο τοίχος να μην είναι πραγματικός. Απλά είναι μια άμυνα, γιατί δεν θέλουν να δουν τα πράγματα διαφορετικά.
3: Και εκεί νομίζω είναι που έρχεται κάπως σαν λύση η Εκκλησία να μάθει αυτό το διαφορετικό, το ότι κι όμως το πόσο σημαντικό είναι να μας ενδιαφέρει ο συνάνθρωπος, το πώς είμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας και είμαστε όλη η Εκκλησία, όλη σώμα του Χριστού, και το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό, η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν βίωμα το έχω, ότι μέσα από την Εκκλησία το μαθαίνουμε περισσότερο.
2: Απλά να προσθέσω, συμφωνώ σε όλα. Να προσθέσω ότι όσον αφορά την κοινωνία γενικά, κάποιοι δεν γνωρίζουν, δηλαδή δεν γνωρίζουν την ιστορία μας, δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα και μετά διαφορούν. Γιατί αγνώριζαν, δεν ξέρουν ότι είναι πόλεμος. Δεν μπορούν ούτε σαν ιδέα το τι είναι να πολεμάμε.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλά παιδιά που λένε ότι αν εγώ καταλάβω ότι πάμε για πόλεμο, ας πούμε, θα σηκώτα, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Γιατί να πολεμήσω, γιατί να μείνω εδώ. Αυτό εσύ πώς το ακούς?
2: Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί είναι η χώρα μας, είναι η πατρίδα μας. Εμείς την πήραμε, μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, που έχησαν το δικό τους αίμα. Και εμείς είμαστε, πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή οι πρόγονοί μας είναι πρότυπα για μας. Η πατρίδα είναι το α και το ω, είναι το σπίτι μας. Όπως είναι η Εκκλησία, έτσι είναι και η πατρίδα μας. Αν δεν την προφυλάξουμε και την προστατεύσουμε, τότε πού θα πάμε? Τι θα γίνουμε? Τι θα απογίνουμε?
3: Αλλά αυτό το να μάθουμε να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε, η αλήθεια είναι ότι εγώ το έμαθα μέσα από τον αγώνα το πνευματικό στην Εκκλησία. Δηλαδή, να μάθω να παλεύω, ας πούμε, να νηστεύω για να έχω, να αποκτήσω περισσότερες αρετές ενδεχομένως. Αυτό βοηθάει στο να μάθω να παλεύω και για γενικότερα άλλα πράγματα στη ζωή μου. Όπως να πω ότι σε περίπτωση ενός πολέμου δεν θα φύγω, θα κάτσω να αγωνιστώ και για τους άλλους ανθρώπους και για την πατρίδα μου, γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο σύνολο, όλοι είμαστε μαζί.
0: Εσείς είχατε αυτή την καλή ευκαιρία, ίσως από γονείς ή από κάποιον ιερέα, να τα γνωρίσετε αυτά όλα. Τι λείπει όμως στην κοινωνία μας? Πώς τα παιδιά θα τα μάθουν όλα αυτά, Μαρία? Πώς θα μάθουν να αγαπήσουν και την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο και το συνάνθρωπο?
4: Θεωρώ πως οι νέοι παίρνουν τα πρότυπά τους, ξεκινούν από την οικογένεια. Οπότε αν από την οικογένειά τους υπάρχει αδιαφορία προς τον συνάνθρωπο και κυριαρχεί ο εγωισμός, τότε θα μάθουν και τα παιδιά.
0: Άρα έχουν και οι γονείς ένα μεγάλο μέρος ευθύνης.
4: Όταν
0: δεν δίνουν αυτήν την αγάπη για το συνάνθρωπο, όταν δεν προσφέρουν τέτοια ιδανικά στα παιδιά, όταν και οι ίδια διαφορούν για το συνάνθρωπο, το παιδί αυτό θα ακολουθήσει.
4: Ναι, δίνουν τα σωστά ερεθίσματα που χρειάζονται τα παιδιά. Και επίσης μετά και στο σχολείο είναι οι παρέες, γιατί όταν οι νέοι βρίσκονται με περιβάλλον που κυριαρχεί πάλι ο εγωισμός, τότε και να μπουν και αυτοί στην παρέα και να είναι πιο αποδεκτοί, αποκτούν το ίδιο σκεπτικό με τις παρέες τους.
0: Ωραία. Είπες μια πολύ ωραία λέξη που μπορεί να κρύβεται εκεί όλο το νόημα για ποιο λόγο οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Είπες τη λέξη εγωισμός. Μήπως αυτό τελικά είναι, έχουν εγκλωβιστεί οι νέοι και γενικότεροι άνθρωποι στο εγώ τους και δεν κοιτούν το εμείς, δεν κοιτούν το εσύ, αλλά κοιτούν μόνο το εγώ.
3: Είναι η αλήθεια ότι είμαστε αφοσιωμένοι στον εαυτό μας, στα προβλήματά μας, στη δική μας τη ζωή, και αυτό είναι ένα δείγμα εγωισμού. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, αν κοιτάξουμε, μια ματιά να κάνουμε γύρω μας, θα δούμε άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι έχουν τα περισσότερα προβλήματα από εμάς, ίσως και χειρότερα. Και δυστυχώς εμείς, λόγω της τυφλής υποκοής στον εαυτό μας, στο ότι είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτή τη ζωή που κάνω και γενικά στην καθημερινότητά μας, αδιαφορούμε πλήρως. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Και να κοιτάξουμε γύρω μας, όχι με την έννοια του να λυπηθούμε, αλλά κοιτάζουμε, συμπονούμε και παίρνουμε δύναμη από τον πόνο του άλλου. Δηλαδή νιώθουμε μια αγάπη, ένα πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτά δυστυχώς λείπουν, αυτά τα συναισθήματα, αυτή η αγάπη για τον άλλον, γιατί κυριαρχεί ο εγωισμός και ότι η δική μας η ζωή μόνο και όχι η ζωή του άλλου.
0: Μήπως αυτός ο εγωισμός είναι όμως ένας τυφλός εγωισμός, που ενώ ο άνθρωπος θέλει ό,τι κάνει να το κάνει για τον εαυτό του, για το καλό του, τελικά αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο, κάνει κακό τελικά και στον εαυτό του, γιατί αν δεν ευημερεί η κοινωνία, πώς θα ευημερήσει και ο ίδιος?
3: Ναι, είμαστε ενταγμένοι σε ένα σύνολο, δεν είμαστε μόνοι μας. Άρα αν όλοι διαφορούμε για την κοινωνία, η κοινωνία μπροστά δεν θα πάει, και άρα ούτε και εμείς, αφού είμαστε μέσα.
0: Μήπως πρέπει να ανοίξει λίγο το μυαλό των ανθρώπων, να κοιτάξει λίγο άνθρωπος και πιο μακριά, όχι μόνο τώρα, σήμερα να περάσω καλά και δεν με ενδιαφέρει για το αύριο?
3: Πρέπει να κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα, γιατί είναι και δύσκολη εποχή και θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη, και χρειαζόμαστε άμυνες παντού. Και στο επίπεδο της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας μας, υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί. Η χώρα μας από τους πολιτικούς έχουμε ανοίξει πολλές ιστορίες, πάρα πολλοί ξένοι. Δεν το λέω επειδή είμαι ρατσίστρια, προς Θεού δεν είμαι ρατσίστρια, απλά να μην αλλοιωνόμαστε σαν εθνικότητα, σαν πατρίδα. Είμαστε Έλληνες, πρέπει να αγαπούμε την Ελλάδα, να τη σεβόμαστε και να την υποστηρίζουμε. Και επειδή θα έρθουν και πιο δύσκολες εποχές, που θα χρειαζόμαστε όλη προστασία, όλη η Ελλάδα, πρέπει να τα μαθαίνουμε από τώρα αυτά, από πολύ μικρή ηλικία.
0: Είμαστε και ενωμένοι, ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
3: Ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
0: Αν είμαστε αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον και λέμε ο σώζον εαυτόν σωθήτω, τότε όλοι θα βουλιάξουμε.
1: Οπότε πρέπει να γίνει ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής, βίωμα σε κάθε νέο, για να μπορεί μετά να αλλάξει και η κοινωνία.
3: Όπως στη Θεία Λειτουργία που όλοι μαζί πηγαίνουμε, προσευχόμαστε την Κυριακή, παίρνουμε δύναμη, που είμαστε όλοι μαζί, που συμμετέχουμε, έτσι να είναι και η καθημερινότητά μας.
0: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα σώμα Χριστού,
3: ναι,
0: όλοι μαζί, και πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία, η καλή. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, όλα συνεργάζονται για να προχωρήσει μπροστά, να είναι το σώμα μας υγιές. Δεν μπορεί να πει το χέρι δεν με ενδιαφέρει αν το κεφάλι πονάει. Ένα σώμα είμαστε όλοι.
4: Και εγώ το σκέφτομαι κάπως σαν μια αλυσίδα, ότι αν εμείς αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης, κατευθείαν αλλάζει και ο άλλος άνθρωπος. Και κάπως συνδέεται αυτό σαν αλυσίδα και δημιουργεί μια νέα αλλαγή, έναν άλλο τρόπο σκέψης, που σταματάει να υπάρχει αυτό το «δε με ενδιαφέρει». Και έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση, δηλαδή ξεκινάμε να μπαίνουμε παραπάνω στη θέση του άλλου, παραπάνω να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα τις συνέπειες για αυτόν τον κόσμο, για τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους εκεί έξω, για όλους.
0: Θέλω, παιδιά, και το σχόλιο σας για τη φράση «δεν με ενδιαφέρει» όσον αφορά την πίστη μας. για παράδειγμα, είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ο επιτάφιος θα γυρίσει μέσα στην πόλη, μέσα στο χωριό. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, νέους και μεγαλύτερους, να κάθονται στην καφετέρια και να περνάει από μπροστά τους ο επιτάφιος ή μια λιτανία. Και να μην σηκώνονται, να μην συμμετέχουν σε αυτό όλο και να λένε «Δεν με ενδιαφέρει». «Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται τώρα εδώ. Υπάρχει γιορτή, γιορτάζει η ενορία μου, γιορτάζει το χωριό μου, γιορτάζει η πόλη μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει».
3: Νομίζω ότι έχουμε λίγο μπερδέψει το ότι δεν εστερνιζόμαστε μία άποψη ή την πίστη, αν κάποιος, ας πούμε, λέει ότι δεν πιστεύει στον Χριστό, για παράδειγμα, με τον επιτάφιο, με το σεβασμό. Ό,τι και να πιστεύει ένας άνθρωπος, οφείλει, θεωρώ, να σέβεται εκείνη τη στιγμή τον επιτάφιο. Δηλαδή να σηκωθεί, δεν χρειάζεται να κάνει το σταυρό του αν δεν το πιστεύει, αλλά από σεβασμό και μόνο.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και γενικά να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύναμη έχει και πόσο όφελος έχει για τον καθένα ξεχωριστά οι ομαδικές προσευχές. Δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι μαζί στα μυστήρια και να προσευχόμαστε όλοι μαζί από κοινού. Εγώ το νιώθω, παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη όταν συμμετέχουμε όλοι μαζί στον επιτάφιο και σε κάθε μυστήριο και στην προσευχή επίσης. Αυτό αν το καταλάβουμε και αν το νιώσουμε, μετά θα μας φαίνεται αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ενδιαφερθούμε, να τιμούμε τους Αγίους. Νομίζω θα είναι και τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Εσύ, Μαρία, έχεις ακούσει κάποιες φίλες σου να σου λένε «Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ο Θεός, αν υπάρχουν οι Άγιοι, η πίστη γενικότερα».
4: Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω φίλες, τις έχω επιλέξει που είναι και αυτές κοντά στην Εκκλησία. Βέβαια, έχω συναστραφεί και με άτομα που λένε δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά θεωρώ ότι μπορούν να καταλάβουν ακριβώς το τι γίνεται, για παράδειγμα, την Κυριακή στην λειτουργία, είτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν έχουν κατανοήσει ότι είναι πραγματικά αυτές οι μέρες. Δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα. Δεν είναι απλά ότι περιφερόμαστε στο χωριό με τον επιτάφιο. Αλλά είναι ότι ο Χριστός είναι... Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, το νόημα από όλα τα μυστήρια.
3: Και εγώ έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους οι οποίοι θα πούν ότι δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι

0: είτε κυριαρχεί μια άγνοια, αλλά παραπάνω θεωρώ ότι πλέον στο κομμάτι της, της πίστης μας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προκατάληψη για το πώς είναι ο Χριστός, πώς είναι η Εκκλησία, πώς είναι οι ιερείς. Δηλαδή εγώ αυτό ακούω περισσότερο και από φίλους μου. Υπάρχει προκατάληψη πολύ. Υπάρχουν πολύ λανθασμένες εντυπώσεις που έχουν διαμορφωθεί για όλη την πίστη μας.
1: Εγώ πάντως σε συζητήσεις ο Χριστός αγνοείται. Δεν υπάρχει στο λίγο. Δεν ξέρω. Ή εκτός κι αν ο άλλος το νιώθει και απλά δεν το λέει. Αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Πέρα από το πνευματικό και από την οικογένεια, που κι αυτοί κάποιες φορές πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα μιλάνε, δεν μιλάνε εύκολα, και από τη στιγμή που δεν μιλάει ο άλλος, και εγώ κάποιες φορές νιώθω ότι τώρα να ξεκινήσω εγώ συζήτηση. Εγώ το νιώθω βέβαια αυτό πολλές φορές.
2: Όμως και ο άλλος το νιώθει, και ο καθένας περιμένει τον άλλον να ανοίξει συζήτηση και τελικά δεν ανοίγει κανένας. Ή μήπως έχουν χάσει οι νέοι τα ενδιαφέροντά τους γενικότερα.
1: Νομίζω
2: αν
1: ότι
2: κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, για τον συνάνθρωπο, για την κοινωνία, για την πατρίδα του, τελικά τι τον ενδιαφέρει στη ζωή?
1: Νομίζω ότι έχουν χάσει τα ενδιαφέροντα και έχουν χάσει το βλέμμα τους από το χριστιανικό, από την Εκκλησία, από την πίστη. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί και από τις συζητήσεις δηλαδή παρατηρήσω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσία, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι συζητήσεις όλο για δουλειά, για προβλήματα, για άγχος, για εφήμερα πράγματα, αυτοκίνητα, σπίτια, χρήματα, που εντάξει.
2: Και πράγματα που τελικά δεν δίνουν χαρά στον άνθρωπο, ούτε
1: χαρά.
2: Τελικά του δίνουν τα προβλήματα.
1: Σε τέτοιες συζητήσεις και εμένα με πιάνει και το άγχος σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
2: Μα είναι το άγχος που έχει ο άλλος αφού συζητάει τέτοια θέματα.
1: Ναι, και στο μεταδίδει.
2: Στο μεταδίδει, βέβαια.
1: Ενώ τώρα όπως συζητάμε έτσι όμορφα και ωραία, εγώ αυτό δεν το έχω. Έχω πολλά χρόνια να το βιώσω από αρκετά άτομα και να μιλάμε έτσι ήρεμα, ωραία, χωρίς άγχος. Αυτό δεν υπάρχει. Ούτε καν και για ένα καφέ αν πας, δεν το συναντήσεις αυτό. Πολύ δύσκολα. Πολύ στενάχωρο αυτό.
0: Ναι, και εγώ αυτό βιώνω και νιώθω ότι γενικότερα δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι να προσεγγίσουμε θέματα τα οποία έχουν μέσα, θα μας κάνουν να νιώσουμε κάποια πιο έντονα συναισθήματα ή να μας βάλουν περισσότερο σε σκέψη βαθύτερη, οντολογική και υπαρξιακή. Το αν θα οδηγήσει ενδεχομένως σε συμφωνία. Γιατί μου έχει τύχει να σκεφτόμαστε, ας πούμε, αν πω εγώ τη γνώμη μου, το τι πιστεύω, μετά μπορεί να συνεχίσω να είμαι φίλη με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι.
3: Υπάρχει συνέχεια ένα άγχος για το τι μπορεί να πει κάποιος ή να πληγωθεί ο άλλος ο άνθρωπος δίπλα του. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλες τις συζητήσεις που πολλές φορές μπορεί να μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση για το οτιδήποτε και αν ακούσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει πάντα κάτι καλό. Υπάρχει δηλαδή ένα φως που ο κάθε άνθρωπος περιμένει να το δει αυτό. Και σιγά σιγά όταν το δει, πιστεύω ότι θα αλλάξει. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να είναι βυθισμένος μέσα σε ένα σκοτάδι, μακριά από πολλά πράγματα που θα του δώσουν την πραγματική ουσία και την πραγματική ζωή.
2: Ας ευχηθούμε λοιπόν, Γεωργία, να μας φωτίζει ο Θεός, να είμαστε μέσα σε αυτό το φως, να μην ζούμε στο σκοτάδι του εγωισμού, στο σκοτάδι αυτής της κατάστασης που δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μας, γιατί όταν υπάρχει φως βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Μόνο όταν ζούμε στο σκοτάδι, τότε δεν μας ενδιαφέρει το τι υπάρχει γύρω μας, αφού δεν το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την παρουσία σας, την παρέα μας σήμερα. Και όπως είπε πριν λίγο η Φωτεινή, η συζήτησή μας και η παρέα μας ήταν κάτι πολύ ευλογημένο. Έτσι μακάρι οι παρέες όλων των ανθρώπων να συζητούν πνευματικά θέματα, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, ο υγιής, ο οποίος οδηγεί πάντοτε προς το καλό, προς την αγάπη, προς το Θεό. Να ευχαριστήσω και όλους.

Σε εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνατε στους δέκτες σας και ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας, και να ευχηθώ ο Θεός να μας φωτίζει, να μας δείχνει το δρόμο Του, να μας δείχνει αυτήν την αγάπη Του η οποία απλώνεται προς όλους τους ανθρώπους, και παραδειγματιζόμενοι εμείς από την αγάπη του Θεού να αγαπάμε και εμείς τους συνανθρώπους μας, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς, για το καλό, για την προκοπή τους και για το καλό όλων των ανθρώπων, όλης της κοινωνίας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι να έχετε τη χάρη του Θεού στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Κατά την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου και της εορτής της Πεντηκοστής, φίλοι ακροατές, και η οποία είναι η 7η από του Πάσχα Κυριακή, εορτάζεται η μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της 1η Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Στον καθορισμό της εορτής αυτής, κατά τη συγκεκριμένη Κυριακή, συνετέλεσαν δύο βασικοί λόγοι. Κατά πρώτον, η 1η Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη τον Μάιο του έτους 325 μετά Χριστόν και σε πολλά χειρόγραφα η μνήμη των Αγίων Πατέρων τοποθετείται στις 29 Μαΐου. Η 7η από του Πάσχα Κυριακή θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη και ως η πλησιέστερη προς την 29η Μαΐου Κυριακή, για να μεταφερθεί σε αυτήν η συγκεκριμένη εορτή. Κατά δεύτερον, η 1η Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε την φοβερή αίρεση του Αρίου και ανεκήρυξε περίτρανα το ομοούσιον και το ομότιμον του Υιού προς τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς και λίγο πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, θεώρησε καλό η Εκκλησία να μας υπενθυμίσει ότι ο αναληφθής Κύριος Ιησούς Χριστός είναι όντως ο σαρκωθής προαιώνιος και άναρχος Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα και η εις ουρανούς ανάληψή του αποτελεί την επισφράγηση της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως. Η ανθρωπίνη φύση, την οποία προσέλαβε με τη σάρκωσή του και η οποία θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση, ανέρχεται στους ουρανούς και κάθεται πλέον τιμητικά εκ δεξιών του Θεού Πατρός.

Η Εκκλησία του Χριστού αντιμετώπισε κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της ιστορικής της ζωής τους φοβερούς διωγμούς από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες της Ρώμης. Με την έναρξη του 4ου αιώνος τερματίζονται οι διωγμοί με το ιστορικό διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, χάρη στον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέστησε το χριστιανισμό όχι μόνο ελεύθερη πλέον θρησκεία, αλλά συντοχρόνο και την πλέον ευνοημένη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Μετά το τέλος των διωγμών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που είχε να αντιμετωπίσει η Εκκλησία του Χριστού ήταν ο κίνδυνος των αιρέσεων, ο κίνδυνος δηλαδή της αλλοιώσεως και της παραχαράξεως της Ορθοδόξου πίστεως. Και η πρώτη μεγάλη αίρεση που απείλησε την ενότητα της Εκκλησίας και την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως κατά τον 4ο αιώνα ήταν η αίρεση του Αρίου. Ο Άριος ήταν διάκονος και αργότερα έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Αυτός κλονίζει συνθέμελα το οικοδόμημα της Ορθοδόξου πίστεως, υποστηρίζοντας ότι μόνον ο Θεός Πατέρας είναι αγέννητος, αδημιούργητος δηλαδή, ενώ ο Υιός είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα του Θεού Πατρός εν χρόνω. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «ειν ποτέ, ότε ουκίν». Υπήρχε δηλαδή χρονική στιγμή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε ακόμη. Αν όμως ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός αληθινός, παρά μόνο δημιούργημα, κτίσμα δηλαδή του Θεού Πατρός, τότε η ενανθρώπισή του δεν συνιστά θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Άρα το ανθρώπινο γένος δεν σώθηκε τελικά, αλλά παραμένει υποτεταγμένο στη φθορά, στην αμαρτία και στο θάνατο. Ενδιάφτη δε περιπτώσει, ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία και η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας χάνει εντελώς το νόημά της.

ήταν φυσικό οι Ορθόδοξοι θεολόγοι να αντιδράσουν με τον πιο έντονο τρόπο σε αυτήν τη θεολογική νοθεία και να καταπολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την φοβερή αίρεση του Αρίου. Πρωτοστάτης σε αυτόν τον αγώνα υπήρξε ο Μέγας Αθανάσιος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνειδητοποίησε ότι χωρίς την αληθινή ορθόδοξη πίστη θα ήταν ανέφικτη η επίτευξη της ενότητας, της αυτοκρατορίας, την οποία ήθελε να δει να μετατρέπεται σε μια πραγματικά χριστιανική αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν συνεκάλεσε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν 318 θεοφόροι πατέρες, 232 επίσκοποι και 86 ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Μεταξύ αυτών των θεοφόρων πατέρων ήταν και ο Μέγας Αθανάσιος ως αρχιδιάκονος τότε της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος διετράνωσε την ορθόδοξη διδασκαλία περί του ομοουσίου και του ομοτίμου του Υιού προς τον Πατέρα και συνέταξε το σύμβολο της πίστεως μέχρι και το σημείο και εις το Πνεύμα το Άγιον. Τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως τα συνέταξε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που συνεκλήθη το 381 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη. Η λέξη κλειδί της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και του συμβόλου της πίστεως ήταν ο όρος ομοούσιον, τον οποίον επεξεργάστηκε θεολογικά ο Μέγας Αθανάσιος. Ο χορός των θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Συνόδου αυτής εδογμάτισε μίαν ουσίαν και φύσιν, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου. Η ουσία ή η φύση της θεότητος είναι μία, γι' αυτό και μιλούμε για ένα Θεό και σε καμιά περίπτωση για τρεις θεούς. Αλλά τα πρόσωπα ή οι υποστάσεις της θεότητος είναι τρεις: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι τριαδικός ή τρισυπόστατος. Είναι Αγία Τριάδα.

Από τη θαυμάσια υμνογραφία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που περιλαμβάνει εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια του πλαγίου Δευτέρου ήχου με θέορτα της Αναλήψεως, προεόρτια της Πεντηκοστής και τροπάρια των Αγίων Πατέρων, θα αναφέρουμε το περίφημο δοξαστικό των ένων του πλαγίου Τετάρτου ήχου. Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως καλύπτουν ικανοποιητικά την ερμηνεία του εν λόγω δοξαστικού, που αποτελεί ένα μοναδικό σε φιλολογικό κάλος και μουσική επένδυση εγκόμιο για τους θεοφόρους πατέρες που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και κατ' επέκταση για τους θεοφόρους πατέρες και των λοιπών Οικουμενικών Συνόδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και όλους τους πατέρες και διδασκάλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας που με τη θεολογία τους συνέβαλαν στην διατύπωση και την καταγραφή της αληθινής Ορθοδόξου πίστεως και της αληθινής Ορθοδόξου εμπειρίας. Ας το ακούσουμε.

των Αγίων Πατέρων ο χορός, εκ των της οικουμένης περάτων Σιδραμών, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Ους εφημούντες εν πίστη, μακαρίσομεν λέγοντες. Ω Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής Ιών η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρίπνο άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του λόγου, νικαία στο καύχημα, οικουμένης αγλάισμα, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο χορός των Αγίων Πατέρων που συγκεντρώθηκε από τα πέρατα της Οικουμένης στη νίκαια της Βυθινίας εδογμάτισε την μία ουσία και τη μία φύση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και παρέδωσε στην Εκκλησία με ξεκάθαρο τρόπο το μυστήριο της θεολογίας. Τιμώντας αυτούς τους Αγίους Πατέρες, ας τους επενέσουμε με πίστη, λέγοντας τα εξής. Ο Θείον στράτευμα, Θεοφώτης της στρατιώτες της παρατάξεως του Κυρίου, πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος, δηλαδή του ουρανού, η ακλόνητη πύργη της μυστικής Σιών, της Ιερουσαλήμ, τα ευωδιάζοντα άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του Θεού Λόγου, το καύχημα της Νικαίας όπου συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το κόσμημα της Οικουμένης, πρεσβεύσατε με εκτενείς προσευχές και για τις δικές μας ψυχές.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας να φιλοξενείται σε ένα σπίτι όπου ζούσε μια ευλογημένη οικογένεια. Ας παρακολουθήσουμε τη συζήτηση.

Η απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι δύσκολο πράγμα και σχεδόν αδύνατο για όσους δεν είναι μοναχοί ιερωμένοι, είπε ο Κύριος που με φιλοξενούσε. Και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας χωρίς οκνηρία. «Μην τα σκέπτεστε έτσι τα πράγματα», απήντησα. «Εάν ήταν κάτι δύσκολο και ακατόρθωτο να το εκπληρώσουμε, ο Θεός δεν θα το απαιτούσε από μας. Η δύναμή του εν ασθενεία τελειούται. Οι πατέρες που ομιλούν από την δική τους πείρα μας παρέχουν τον τρόπο και το σύστημα να κερδίσουμε ευκολότερα την προσευχή της καρδιάς. Φυσικά για τους ασκητάς και τους ερημίτας προσφέρουν ειδικά μεθόδους υψηλάς, αλλά και για αυτούς που ζουν στον κόσμο τα συγγράμματά τους δείχνουν τρόπους που οδηγούν με ασφάλεια στη γνώση και την εφαρμογή της εσωτερικής προσευχής. Θέλεις να σου διαβάσω σχετικά με αυτό κάτι από τη Φιλοκαλία?» τον ερώτησα, βγάζοντας το βιβλίο από το σακίδιό μου. Ευρήκα ένα κεφάλαιο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού στο τρίτο μέρος του βιβλίου και διάβασα τα ακόλουθα. «Πρέπει κανείς να μάθει να επικαλείται το όνομα του Θεού συχνότερα και από την αναπνοή του. Πάντοτε, παντού και οποιαδήποτε κι αν είναι η εργασία του. Ο Απόστολος είπε «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Με αυτό δε διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν τη σκέψη τους στο Θεό, σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Όταν πρόκειται να κάνει ο άνθρωπος κάτι, φέρνει στο μυαλό του τον Δημιουργό των όλων. Όταν βλέπει το συνηθισμένο φως, θυμάται τον Φωτοδότη Χριστό. Όταν ρίχνει τα μάτια του εις τον ουρανό ή την γη, την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν στη φύση, θαυμάζει με την ψυχή του και υμνεί τον πάνσοφο καλλιτέχνη. Όταν φορεί τα ρούχα του, σκέπτεται τι ως δώρα είναι αυτά και δοξάζει τον προνοητή που προνοεί και για το πιο άσημο πλάσμα της γης αυτής. Γενικά δε ο άνθρωπος φροντίζει ώστε κάθε πράξη του να γίνει αιτία να θυμάται και να δοξολογεί το όνομα του Θεού, οπότε πραγματοποιεί την ασίγαστη προσευχή, ενώ η ψυχή του γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο τρόπος της αδιαλείπτου προσευχής εύκολος και κατορθωτός από τον κάθε ένα που έχει φόβο Θεού και ομαλά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και οι δυο τους ευχαριστήθηκαν εξαιρετικά από αυτό που τους εδιάβασα. Ο άνδρας δε, αφού μου έσφιξε το χέρι, πήρε εις τα χέρια του την Φιλοκαλία και την περιεργάστηκε λέγοντας: «Πρέπει και εγώ να πάρω ένα αντίτυπο της Φιλοκαλίας και θα το παραγγείλω αμέσως στην Πετρούπολη. Αλλά προς το παρόν και για να θυμάμαι τη στιγμή αυτή, θα αντιγράψω αυτό το κομμάτι που μου εδιάβασες». Αντέγραψε λοιπόν το χωρίο αυτό καλλιγραφικά και μόλις το ετελείωσε, εστάθηκε για μια στιγμή με έκπληξη και είπε: «Ω Θεέ μου, έχω την εικόνα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού, είναι αυτή επάνω εκεί στο εικονοστάσι». Έβαλε έπειτα αυτό που έγραψε σε μια κορνίζα με τζάμι και το εκρέμασε κάτω από την εικόνα. «Τώρα θα είναι», προσέθεσε, «τα ζωντανά λόγια του Αγίου κάτω από την εικόνα του για να μου θυμίζουν να τα εφαρμόζω τέλεια στη ζωή μου». Έπειτα επήγαμε για το δείπνο. Όπως και κατά το γεύμα, έτσι και τώρα όλο το προσωπικό εκάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμάς. Πόσο ήσυχο και επιβλητικό ήταν το δείπνο αυτό. Μόλις τελειώσαμε, όλοι μαζί και τα παιδάκια εκάναμε προσευχή. Με παρεκάλεσαν να διαβάσω τον νικετήριο κανόνα εις τον γλυκύτατον Ιησού. Μετά από αυτό οι υπηρέτες και τα παιδιά επήγαν να κοιμηθούν και μείναμε οι τρεις εμείς πάλι μόνοι. Αμέσως τότε η κυρία μου έφερε ένα άσπρο πουκάμισο και ένα ζευγάρι κάλτσες.
Υποκλήθηκα ευχαριστώντας, αλλά της είπα ότι δεν θα πάρω τις κάλτσες, επειδή ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φορέσει, εκτός από τις συνηθισμένες πάνινες ρωσικές μπότες που τύλιγα τα πόδια μου. Επήρε έτσι τότε τις κάλτσες και έφερε από την πρίκα της ένα κίτρινο μάλινο ύφασμα, από όπου μου έκοψε ένα ζευγάρι περίφημες μπότες, λέγοντας συγχρόνως στον άνδρα της: «Τα παπούτσια του αγαπητού μας φίλου είναι λιωμένα. Φέρε λοιπόν ένα καινούριο ζευγάρι καλά στη βάλια δικά σου να του δώσουμε». Με πήραν έπειτα σε ένα διπλανό δωμάτιο για να φορέσω το καινούριο πουκάμισο. Όταν ήλθα κοντά τους πάλι, με καθίσανε σε μια καρέκλα όπου μου φόρεσαν οι ίδιοι τα καινούρια στιβάλια που μου χαρίσανε. Στην αρχή δεν ήθελα να τους αφήσω, αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντάς μου ότι και ο Χριστός ένιψε τα πόδια των μαθητών του. Υπήκουσα έπειτα από όλα αυτά και εδάκρισα από ευτυχία. Μόλις δε με είδαν, εδάκρισαν κι αυτοί. Ύστερα από την ένδειξη της αγάπης αυτής, η κυρία επήγε να κοιμηθεί, ενώ ο σύζυγός της και εγώ προχωρήσαμε σε ένα καλοκαιρινό σπιτάκι στον κήπο. Ο φίλος μου άρχισε πρώτος: «Τώρα, χωρίς περιστροφές, σε παρακαλώ, πες μου στη συνείδησή σου, πες μου την αλήθεια. Ποιος είσαι? Φαίνεσαι να κατάγεσαι από οικογένεια ευγενών και προφασίζεσαι τον άσημο μετυμφιεσμένος σε απλό χωρικό. Εσύ γράφεις και διαβάζεις τόσο καλά, και για να είμαι πιο σαφής, είσαι ικανός να συζητείς τόσα πράγματα που είναι αφύσικο και πολύ δύσκολο σε χωρικούς να το κατορθώσουν. Είπα την καθαρή αλήθεια στη γυναίκα σας και σε εσάς τον ίδιο όταν σας διηγήθηκα για την καταγωγή μου. Ποτέ δε δεν εσκέφθηκα να σας πω ψέματα ή να σας γελάσω. Για ποιο λόγο άλλωστε θα το έκανα αυτό? Όσο για αυτά που σας είπα, δεν είναι δικά μου, επειδή τα έμαθα από τον Μακαρίτη, τον πνευματικό μου οδηγό, που ήταν γεμάτος από Θεία Σοφία, ή τα εδιάβασα προσεκτικά ή στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αλλά περισσότερο η αγραμματοσύνη μου εξαλείφθηκε από τη γνώση της εσωτερικής προσευχής, που δεν την κατόρθωσα μόνος μου, παρά μου την εχάρισε το έλεος του Θεού και η φροντίδα του πνευματικού μου οδηγού. Την εσωτερική αυτή προσευχή μπορεί ο καθένας να την αποκτήσει. Δεν στοιχίζει τίποτε παρά την προσπάθεια της βυθίσεως εις τη σιωπή και εις τα βάθη της καρδιάς, καθώς και την πρόνοια για την επίκληση όσο το δυνατόν περισσότερο του γλυκυτάτου ονόματος του Ιησού Χριστού, που γεμίζει τον άνθρωπο με αγαλίαση. Ο κάθε ένας που κάνει την προσπάθεια αυτή αισθάνεται αμέσως εσωτερικά κατανόηση για όλα τα πράγματα και αντιλαμβάνεται μερικά από τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού με τη δύναμη του φωτός της γνώσεως αυτής. Καταλαβαίνει ακόμη πόσο βάθος και πόσο φως υπάρχει μέσα εις το μυστήριο του ανθρώπου όταν γνωρίσει τον τρόπο και αποκτήσει την δύναμη να βυθίζεται εις τον εαυτό του για να τον δει από μέσα, να βρει την εφροσύνη της αυτογνωσίας, να λυπηθεί για τα σφάλματά του και να χύσει ανακουφιστικά δάκρυα για τις πτώσεις του και τις αδυναμίες της θελήσεώς του. Να δείξει κανείς καλή διάθεση για το κάθε τι και να συνομιλεί με όλους δεν είναι δύσκολο, και ο κάθε ένας μπορεί αυτό να το κάνει, επειδή ο νους και η καρδιά διατίθενται ευνοϊκά χωρίς δυσκολία γι' αυτό. Όταν ο νους διατίθεται ευχάριστα για κάτι, η εργασία, είτε πρακτική είτε επιστημονική είναι, προοδεύει με επιτυχία. Αλλά όταν δεν έχει διάθεση, και η πιο εύκολη και η πιο ευχάριστη εργασία χωλαίνει. Το δυστύχημα είναι ότι ζούμε έξω από τον εαυτό μας και δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε μέσα εις τον πλούτον του. Αλήθεια, πάντα τρέχουμε μακριά
από αυτό που είναι τόσο κοντά μας και αποφεύγουμε να έλθουμε κοντά πρόσωπο προς πρόσωπο με τους πραγματικούς εαυτούς μας. Ανταλλάσσουμε δε την αλήθεια με μηδαμινά πράγματα. Λέμε συνήθως, θα ήθελα να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πνευματικά πράγματα και να προσεύχομαι θερμά, αλλά πού να βρω καιρό για όλα αυτά με τις δουλειές μου και τις φασαρίες μου? Ποιο όμως έχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή, η αρετή και η σωτηρία της ψυχής ή ο ασταθής αυτός βίος και το φθαρτό σώμα για το οποίο τόσο κοπιάζουμε? Αυτά όλα λέγω πάντοτε όταν συζητώ και άλλοι μεν διδάσκονται, άλλοι όμως δεν δίνουν καμιά σημασία. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου, δεν σε ρώτησα από απλή περιέργεια, αλλά από αγάπη και χριστιανικό ενδιαφέρον. Και ακόμη, επειδή 2 χρόνια πριν συνήθισα κάποιον άνθρωπο που με έκανε από τότε να υποβάλω πάντοτε τις ερωτήσεις αυτές. Συνέβη λοιπόν το εξής. Ήρθε σαν ζητιάνους κάποτε εδώ στο σπίτι μας ένας άνθρωπος, αυτός που ανέφερα, έχοντας ένα διαβατήριο από μαχικό του στρατού. Ήταν γέρος και καταβεβλημένος, τόσο δε πτωχός που τα ρούχα του σχεδόν είχαν πέσει από πάνω του. Μιλούσε πολύ λίγο και με τόσο απλό τρόπο, ώστε δεν σου έμενε αμφιβολία ότι ήταν χωρικός μεγαλωμένος εις τις στέπες. Τον επήραμε εις τον ξενώνα. Αλύστερα από 5 ημέρες έπεσε βαριά άρρωστος. Το μεταφέραμε σε αυτό εδώ το σπιτάκι για να έχει ησυχία και τον εφροντίζαμε. Η δε γυναίκα μου τον περιποιόταν μόνη της. Ύστερα από λίγες ημέρες ήταν φανερό ότι επλησίαζε προς το τέλος του. Αρχίσαμε λοιπόν να τον προπαρασκευάζουμε. Καλέσαμε τον εφημέριο για το ευχέλιο, την εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία. Την παραμονή του θανάτου του ανασηκώθηκε κάπως. Με ζήτησε λίγο χαρτί και μελάνι και με παρεκάλεσε να μην μπει άλλος στο δωμάτιο για να γράψει την τελευταία του θέληση, την οποία μου ανέθεσε να τη στείλω μόλις θα έκλεινε τα μάτια του εις το γιο του εις την Πετρούπολη. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα πως ήξευρε να γράφει και μάλιστα ωραιότατα. Η σύνθεση των γραφωμένων του ήταν επίσης υπέροχη, αλλά άνθαστη και έδειχνε πολύ καλλιεργημένο συνέστημα. Θα σου τη διαβάσω από ένα αντίγραφο που έχω κρατήσει και θα δεις και εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου αυτά που σου λέγω. Όλα εκείνα, εκτός από την έκπληξη, μου εγέννησαν και την περιέργεια να το ρωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξαν Θεού την ιστορία της ζωής του, την οποία, φίλοι ακροατές, θα την ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Χαίρετε.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών, Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Αφηγήσεις για την ανάληψη του Χριστού περιέχουν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αγαπητοί μας φίλοι, το κατά Λουκάν και οι πράξεις των Αποστόλων. Οι τρεις αυτές αφηγήσεις είναι σύντομες, όμως συμπληρώνουν η μία την άλλη σε στοιχεία. Στην Εκκλησία μας, ως Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία, σήμερα το πρωί, γιορτή της Αναλήψεως, διαβάστηκε η περικοπή του Λουκά και ως Αποστολικό Ανάγνωσμα η περικοπή των Πράξεων. Φυσικά, σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου, όχι βέβαια σαν αφήγηση, αλλά σαν σχολιασμός του γεγονότος που αναφέρουν οι πιο πάνω τρεις περικοπές. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάσπαρτη, αγαπητοί μας φίλοι, από προφητείες που μιλούν για την ανάληψη, όπως τις επισήμαναν οι Άγιοι Πατέρες μας. Θα ήταν αδύνατον να εκθέσουμε τώρα όλες αυτές τις προφητείες. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε το εξής κείμενο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που εκτός από προφητείες μιλά και για τις άλλες

του. Και τα υπόλοιπα, όσα είπαμε για τις αντιρρήσεις των Ιουδαίων. Και όταν λένε τα αντίθετα και ότι είναι αδύνατη η ανάληψη του Σωτήρα, θυμίσου όσα λέχτηκαν για τη μετάθεση του Αβακούμ. Διότι εάν ο Αβακούμ μετατέθηκε από άγγελο που τον κρατούσε από τα μαλλιά της κεφαλής του, ήταν πολύ περισσότερο δυνατός ο Κύριος των προφητών και αγγέλων από το όρος των ελαιών πάνω σε νεφέλη με δική του δύναμη να ανέβει στους ουρανούς. Και θυμίσουμε τα όμοια των θαυμάτων, παρατήρησε όμως την υπεροχή του Κυρίου που θαυματουργεί, διότι εκείνοι της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή βαστάζονταν, αυτός όμως ο Χριστός βαστάζει τα πάντα. Θυμίσου ότι ο Ενόχ μετατέθηκε, αλλά ο Ιησούς ανέβηκε. Θυμίσου όσα είπαμε χθες για τον Ηλία, ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε μεν με πύρινο άρμα, το άρμα όμως του Χριστού είναι μυριοπλάσιο και τον ζητοκραυγάζουν χιλιάδες, και ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε βέβαια ανατολικά του Ιορδάνη, ο Χριστός όμως ανέβηκε ανατολικά του Ιορδάνη, και ότι εκείνος ανέβηκε σαν στον ουρανό, ο Ιησούς όμως στον ουρανό. Και ότι εκείνος μεν είπε να δοθεί διπλή μερίδα του πνεύματος στον Άγιο Μαθητή του, ο Χριστός όμως έδωσε τόση πολύ την απόλαυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, ώστε όχι μόνο να την έχουν αυτοί μέσα τους, αλλά και επιθέτοντας τα χέρια τους να μεταδίδουν την κοινωνία του σε όσους πιστεύουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως η προτροπή του προφήτη Μιχαία «Δεύτε και αναβόμεν εις το όρος Κυρίου» αναφέρεται στο όρος των ελαιών όπου έγινε η ανάληψη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκτός από τις πιο πάνω προφητείες που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, αναφέρει και τις εξής, συγκεντρώνοντας τις διδασκαλίες των πατέρων. Διαβάζουμε στους ψαλμούς «Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη, και γνούφος υπό τους πόδας αυτού, και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων. Χαμήλωσε δηλαδή τους ουρανούς και κατέβηκε, και πυκνό σκοτάδι απλώθηκε κάτω από τα πόδια του, και ανέβηκε πάνω στα χερουβίμ και πετούσε πάνω στα φτερά των ανέμων. Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβίμ», διαβάζουμε στον Εζεκίη, «και ανέλαβον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν επί της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά και η τροχή εχόμενη αυτών και δόξα Θεού Ισραήλ είναι επ' αυτών υπεράνω. Και βγήκε η δόξα του Κυρίου από το ναό και κάθισε πάνω στα χερουβίμ και άπλωσαν τα χερουβίμ τα φτερά τους και ανέβηκαν ψηλά στον αέρα και βγήκαν μπροστά μου από το ναό και βρίσκονταν κοντά τους τροχή και η δόξα του Θεού του Ισραήλ βρισκόταν πάνω σε αυτά». Στον προφήτη Ζαχαρία διαβάζουμε «Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ ανατολών. Τα πόδια του Κυρίου θα σταθούν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών που βρίσκεται απέναντι στην Ιερουσαλήμ προς την Ανατολή». Πάντοτε, αγαπητοί μας φίλοι, τη μικρή φράση που αναφέρεται στην οδή της Άννας και λέει «Κύριος ανέβει εις ουρανούς», οι ερμηνευτές την εφαρμόζουν στην ανάληψη του Κυρίου, όπως και κάθε φράση της γραφής που μιλά γενικά για ανάβαση του Θεού. Και εύκολα αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από απλό ακόμη φιλομέτρημα των σχετικών πατερικών κειμένων και των εορτίων ύμνων. Η ύμνη αυτή της γιορτής είναι και που εξαντλούν την έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς αναφέρουν όλες τις προφητείες και τις προτυπώσεις που αναφέρονται σε αυτήν για την ανάληψη.

Ας έλθουμε όμως τώρα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με πολύ μεγάλη συντομία, αναφέρει το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου και χωρίς περιγραφές.

προσφέρει με τους δύο τελευταίους στίχους του Ευαγγελίου του. Διαβάζουμε: «Ο μένουν Κύριος, μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού». Θα πρέπει να σταθούμε σε μερικές λέξεις αυτού του στίχου. Ανελήφθη. Η λέξη αυτή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η καθιερωμένη στην Καινή Διαθήκη που δηλώνει την επάνωδο του Κυρίου στους ουρανούς και με την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριός μας, αναλαμβανόμενος στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και ο Στέφανος έδωσε μαρτυρία γι' αυτό λίγο πριν από το λιθοβολισμό του, όπως το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις. «Υπάρχον», λέει Στέφανος, «πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενήσας εις των ουρανών, είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και είπεν, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε, «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Δεν φαίνεται όμως πως το να καθίσει ο Χριστός στα δεξιά του Θεού και Πατέρα είναι μια απλή διατύπωση ή ένα λεκτικό σχήμα. Ο Χριστός, λένε οι πατέρες, ερμηνευτές της Γραφής, δεν κάθισε ως Θεός στα δεξιά του Πατέρα, γιατί πάντοτε ως Θεός καθόταν εκεί και χωρίς διακοπή, αλλά κάθισε και με την ανθρώπινη φύση του, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει, «Θυμήσου και τα όσα πολλές φορές είπα, για το ότι κάθισε ο Υιός στα δεξιά του Πατέρα, σύμφωνα με τη συνέχεια του συμβόλου της πίστεως που λέει, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Για μέν την ιδιότητα του θρόνου ας μην πολύ ασχολούμαστε, διότι είναι θέμα ακατάληπτο. Μήτε να ανεχόμαστε αυτούς που κακώς λένε ότι μετά από τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την άνοδο στους ουρανούς, από τότε ο Υιός άρχισε να κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Διότι δεν είχε τον θρόνο εξαιτίας της προκοπής του, αλλά εξαιτίας εκείνου που είναι και είναι πάντοτε γεννηθής και κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Και αυτόν τον θρόνο πριν από την παρουσία του Σωτήρα, ως ανθρώπου, βλέποντας ο προφήτης Ισαΐας λέει, «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο υψηλό και μετέωρο». Και τα υπόλοιπα. Επειδή τον Πατέρα κανείς ποτέ δεν τον είδε, εκείνος που τότε φάνηκε στον προφήτη ήταν ο Υιός. Και ο ψαλμωδός λέει, «Είναι από τότε έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις

σημαίνει όμως το δεξιά για τον ασώματο και αόρατο και απερίγραπτο Θεό, φίλοι μας? Θα μας απαντήσει σε αυτό ο ιερός Δαμασκηνός. Δεχόμαστε ότι έχει καθίσει ο Χριστός σωματικά στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Δεν εννοούμε όμως τοπική δεξιά του Πατέρα. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν να έχει ο απερίγραπτος Θεός τοπική δεξιά? Διότι δεξιά και αριστερά είναι θέσεις των όντων που μπορεί να περιγραφούν. Και δεξιά του Πατέρα ονομάζουμε τη δόξα και την τιμή της θεότητας, στην οποία ενώ ήταν προαιώνια ο Υιός του Θεού, επειδή είναι Θεός και ομοούσιος με τον Πατέρα τους εσχάτους καιρούς, αφού σαρκώθηκε, κάθισε και σωματικά με τον αδοξαστή και η σάρκα του. Διότι προσκυνείται με μια προσκύνηση από όλη τη δημιουργία μαζί με το σώμα του. Και πιο συνοπτικά, για το ίδιο θέμα, φίλοι μας, θα μας πει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός τα εξής: «Εκ δεξιών του Θεού, και βέβαια ο Θεός και Πατέρας του όντας ασώματος δεν έχει δεξιά ή αριστερά, διότι αυτά είναι σχήματα των σωμάτων. Το να καθίσει λοιπόν σημαίνει ανάπαυση και απόλαυση της Θείας Βασιλείας, και το να καθίσει στα δεξιά του Θεού σημαίνει οικείωση και ομοτιμία προς τον Πατέρα».

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Εκείνοι δε εξελθώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Και εκείνοι βγήκαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος βοηθούσε και επιβεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα τα οποία ακολουθούσαν. Αμήν. Η φράση «εκήρυξαν πανταχού» μας φανερώνει ότι ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο του όταν οι Απόστολοι είχαν μεταβεί και κηρύξει σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, με αφορμή αυτόν τον στίχο, μας λέει πότε ο Κύριος και με ποιες προϋποθέσεις στέλνει τη βοήθειά του. Βλέπεις παντού πως χρειάζονται πρώτα τα δικά μας και τότε έρχεται η βοήθεια του Θεού. Διότι όταν κάνουμε εμείς αρχή και ενεργούμε, τότε συνεργεί και ο Θεός. Αλλά αν δεν δώσουμε εμείς αφορμή, δεν συνεργεί. Και σκέψου και αυτό, ότι ύστερα από τον λόγο τα έργα, και ο λόγος βεβαιώνεται με τα έργα, όπως τότε και στους Αποστόλους. Τα έργα και τα θαύματα που ακολουθούσαν βεβαίωναν τον λόγο.

στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, έλατε μαζί να δούμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του γεγονότος της αναλήψεως του Κυρίου μας. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων τελειώνει με την ανάληψή Του. Μετά από αυτό το γεγονός αρχίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που επιφυτά στις καρδιές των ανθρώπων τους χαρίζει τη σωτηρία που ετοίμασε ο Χριστός και τους ενώνει με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολυπίκυλο. Μεταξύ των άλλων υπενθύμησε στους Αποστόλους και εκείνα που από ανθρώπινη αδυναμία είχαν ξεχάσει, εκείνα που είχε πει και είχε πράξει ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του. Και όχι μόνο υπενθύμησε, αλλά και ερμήνευσε. Ένα από αυτά που υπενθύμησε και ερμήνευσε το Πνεύμα στους Αποστόλους ήταν και το μεγάλο μυστικό και την ουσία και το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ίσως κανείς θα νόμιζε πως η ανάληψη του Χριστού ήταν η φυσική φορά των πραγμάτων και έπρεπε να ακολουθηθεί αναγκαστικά, πως όπως κατέβηκε στη γη έτσι έπρεπε και να ανεβεί στον ουρανό. Και ίσως έτσι θα ήταν το πράγμα αν ο Χριστός ήταν μόνο Θεός και θα έπρεπε μια και τελείωσε το έργο του να ανεβεί στον ουρανό. Αν και τότε θα μπορούσε κανείς πως ο πανταχού παρόν Θεός δεν ήταν και κοντά στον Πατέρα Του στον ουρανό όταν βρισκόταν στη γη. Το γεγονός όμως το ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος κάνει και την ανάληψή Του να παίρνει άλλες διαστάσεις που μάλιστα έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους. Όταν ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, σιγά σιγά ανεφέρετο εις τους ουρανούς και αποχωριζότανε τους μαθητές Του, δεν άφηνε την ανθρώπινη φύση Του στη γη, δεν επέστρεφε στον Πατέρα Του μόνος Θεός, γιατί δεν απομακρύνθηκε ποτέ από Αυτόν, αλλά έπαιρνε μαζί Του και την ανθρώπινη φύση Του, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση Του. Και αυτήν την ανθρώπινη φύση Του την κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον θρόνο της Αγίας Τριάδας. Ας ακούσουμε γι' αυτό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φίλοι μας. «Και όπως κατέβηκε, όχι μεταβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας, έτσι επανέρχεται πάλι, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας επάνω τη φύση μας που ανέλαβε. Διότι αληθινά, εκεί έπρεπε να προσφερθεί στο Θεό, η πρωτότοκος από τους νεκρούς φύση μας, σαν είδος απαρχής πρωτογεννημάτων υπερολοκλήρου του γένους. Ίσως το ότι ο Χριστός και ως άνθρωπος καθίσε στα δεξιά του Πατέρα να μην είχε σημασία εάν ο Χριστός δεν ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας και αν έτσι δεν επέκτηνε την ανθρωπότητα μέχρι τον Θεό. Γιατί πράγματι αυτό έγινε. Ο θεάνθρωπος Χριστός πήρε την απαρχή των ανθρώπων και την κάθισε στο Θείο Θρόνο και έδωσε τη δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που ενώνονται στο σώμα Του, δηλαδή στην Εκκλησία, να πορεύονται προς τα εκεί. Άνοιξε με την ανάληψή Του τη θύρα του ουρανού και η θύρα έμεινε ανοιχτή μια για πάντα για τους ανθρώπους. Ας αφήσουμε τώρα τον Ιερό Χρυσόστομο να μας πει για αυτήν την απαρχή και να μας λύσει μερικές ακόμη απορίες μας για το γεγονός της αναλήψεως. Λέει λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, αφού πήρε ο Χριστός κάτι εκλεκτό από την ανθρώπινη φύση, έτσι ακριβώς το πρόσφερε στο Θεό. Και αυτό που γίνεται στα χωράφια, που είναι σπαρμένα με σιτάρι, όταν κάποιος πάρει λίγα στάχια και κάνει ένα μικρό δεμάτι και το προσφέρει στο Θεό, ευλογεί με το μικρό δεμάτι όλο το χωράφι, αυτό έκαμε και ο Χριστός. Με εκείνο το ένα σώμα και την εκλεκτή προσφορά, έκαμε να ευλογηθεί το ανθρώπινο γένος. Αλλά γιατί δεν ανέβασε στους ουρανούς όλο το ανθρώπινο γένος? Γιατί δεν είναι αυτό προσφορά? Εάν δηλαδή προσφέρει κάποιος το σύνολο, αλλά αν κάποιος, αφού προσφέρει ένα μικρό μέρος, κάμει με αυτό να ευλογηθεί το σύνολο. Αλλά όμως θα πει κάποιος, εάν ήταν προσφορά, έπρεπε να προσφέρει τον πρωτόπλαστο, γιατί απαρχή σημαίνει να προσφέρεται εκείνο που γεννήθηκε πρώτο, εκείνο που βλάστησε πρώτο. Δεν είναι αυτό απαρχή, αγαπητέ? Εάν προσφέρουμε τον πρώτο καρπό, έστω και αν είναι χαλασμένος και άρρωστος, αλλά εάν προσφέρουμε τον εκλεκτό καρπό.
Επειδή λοιπόν εκείνος ο καρπός ήταν υπεύθυνος για την αμαρτία, γι' αυτό δεν προσφέρθηκε, αν και δημιουργήθηκε πρώτος. Αλλά αυτός ήταν απαλλαγμένος από την αμαρτία, γι' αυτό και προσφέρθηκε, αν και γεννήθηκε αργότερα, γιατί αυτό θα πει απαρχή. Πρόσφερε λοιπόν στον Πατέρα την εκλεκτή προσφορά του ανθρώπινου γένους. Και τόσο θαύμασε το δώρο ο Πατέρας, και γιατί είχε αξία εκείνος που το πρόσφερε, και γιατί η προσφορά ήταν αμόλυντη, ώστε το δέχτηκε στα χέρια του και το τοποθέτησε κοντά του και του είπε «Κάθισε στα δεξιά μου», όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Σε ποια φύση είπε ο Θεός «Κάθισε στα δεξιά μου»? Σε εκείνη που άκουσε «Χώμα είσαι και στο χώμα θα γυρίσεις».

Το γεγονός της αναλήψεως είναι η απάντηση στο αποτέλεσμα της παρακοής του Αδάμ, το οποίο έκλεισε τη θύρα της Εδέμ. Ο Χριστός, μεταθέτοντας τη γήινη Εδέμ στον ουρανό και κάνοντάς την βασιλεία του, την άνοιξε με την ανάληψή του, την εγκαινίασε με την ανθρώπινη φύση του και αφήνοντας τη θύρα της ανοιχτή με την εκκλησία του, καλεί τον κάθε άνθρωπο να εισέλθει σε αυτήν. Έτσι το μήνυμα της αναλήψεως γίνεται και προσωπικό. Είναι μήνυμα και πρόσκληση για τον καθένα μας. Το ότι ο Χριστός πήρε μαζί του το σώμα του στον ουρανό δεν είναι μια λεπτομέρεια, αλλά μια ελπίδα και μια χαρά για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Και ας κλείσουμε με τα εξής λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι για τον καθένα μας. Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε τον Χριστό του για τον λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάστηκε, ότι πειράστηκε, ότι υπόμεινε επονίδη στο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πώς θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, εάν δεν επιλέξουμε την ταπείνωση, εάν δεν δείξουμε την αγάπη προς τους ομοφίλους, εάν δεν ανακτήσουμε τις ψυχές μας με την υπομονή των πειρασμών, εάν δεν ακολουθούμε με τη στενή πύλη και οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή αυτόν που μας καθοδήγησε σε αυτήν με σωτηριώδη τρόπο. Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, γι' αυτό κληθήκαμε, λέει ο κορυφαίος από τους Αποστόλους ο Πέτρος, διότι και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε δοξαστικά τις εορτής των Αγίων Πατέρων. Θα ξεκινήσουμε με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των Ένων των Αγίων Πατέρων ο Χορός.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου των Αγίων Πατέρων, τας μυστικάς σήμερον.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Άγγελο Γκάγκο, και θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο τρίτο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Το άλλο πρωί το σπίτι ήταν υπέροχο, με τα ανοιχτά παράθυρα, τις ανεμιζόμενες κουρτίνες και τα βάζα φορτωμένα με λουλούδια. Η Χλωή δεν χόρτενε να βλέπει. Αντίκριτη στον τοίχο κρεμόταν μια εικόνα, ένας πίνακας ζωγραφικής, δώρο κάποιου συγγενικού προσώπου για το γάμο τους. Ήταν ένα ανοιγμένο παράθυρο, τίποτα άλλο. Ένα ανοιγμένο στον ήλιο και στον αέρα παράθυρο, που άφηνε να φαίνεται πιο πέρα ένα κομμάτι γαλάζιο της θάλασσας, ένα χρυσό κομμάτι αμμουδιάς. Τίποτα άλλο. Αυτό το παράθυρο σήμερα για τη Χλώη συμβολίζει την καινούργια της ζωή. «Κυρία Βασιλική!» φώναξε και η φωνή της ήταν πιο κρυστάλλινη από κάθε άλλη φορά. Μα η κυρία Βασιλική δεν την άκουσε. Ήταν στην πόρτα και μιλούσε με κάποιον δυνατά. Η αδελφή Σοφία δεν ήταν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στα όνειρα και στις προαισθήσεις. Όμως αυτό που της συνέβαινε σήμερα ήταν τόσο παράξενο και τόσο δυνατό που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Από το πρωί που ξύπνησε, σε όλες τις δουλειές της, και δεν ήταν λίγες, έβλεπε μπροστά της το πρόσωπο της Χλώης. Μα τόσο ζεμπανό, τόσο φυσικό. Και όσο προσπαθούσε να το διώξει, δεν μπορούσε. «Έχω καιρό να πάω να τη δω». Μόλις τελείωσε τη δουλειά της, παρακάλεσε την αδελφή Καλλιόπη να έχει το νου της και στους δικούς της αρρώστους για κάνα δύο ώρες, και ύστερα τράβηξε για το γραφείο του γιατρού. Ο γιατρός δεν είχε καμιά αντίρρηση. «Χρησιμοποιείς τόσο σπάνια τις άδειες που δικαιούσε. Θα έπρεπε να ήμουν βάρβαρος να μη σου επιτρέψω την έξοδο σήμερα». Βγήκε η Σοφία και ο δρόμος της φάνηκε πολύ όμορφος, έτσι καθώς τα δέντρα στις δύο πλευρές έριχναν τη σκιά τους. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος, ο κόσμος έμοιαζε ξένιαστος και αυτή ένιωθε τον εαυτό της πιο νέο και πιο ανάλαφρο. Χαιρόταν που θα βλέπε Πέτη Χλώη. Πρώτα-πρώτα γιατί είχε καιρό να τη δει και ύστερα γιατί είχε και αυτή τις αδυναμίες της. Η Χλώη ήταν η συμπάθειά της. Την είχε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, τότε που ανέστητη την είχαν ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι σε ένα δικό της θάλαμο. Και όσο τη γνώριζε, τόσο πιο πολύ την αγαπούσε. Η κυρία Βασιλική που της άνοιξε έβαλε τις φωνές. «Καλώς την, καλώς την! Κάναμε μαύρα μάτια να σε δούμε!» Η αδελφή Σοφία χαμογέλασε και προχώρησε προς το εσωτερικό του σπιτιού. «Σοφία, τι έκπληξη!» αναφώνησε η Χλώη με χαρά μόλις την αντίκρισε. Φιλήθηκαν σαν δυο αγαπημένες αδελφές και κάθισαν να κουβεντιάσουν. Είχαν αλήθεια τόσα να πούν. Για τόσες ώρες πόνου, μα και για κάποιες μυστικές χαρές. Για κάποιον χαρούμενο γυρισμό. «Ήταν μια δοκιμασία που πέρασε και την νικήσατε, κυρία Χλώη», είπε συγκινημένη η Σοφία. Η κουβέντα τους κράτησε δύο ώρες. Η Χλώη ευχαριστούσε μέσα της το Θεό που δεν ήρθε κανένας να τους την ταράξει. Σαν σηκώθηκε η Σοφία να φύγει, η Χλώη την κράτησε παράξενα από το χέρι και την κοίταξε ανοιγματικά στα μάτια. «Σοφία, θα ήθελα και κάτι άλλο ακόμα να σου πω. Μόνο πίστεψέ με, δεν τολμώ. Φοβάμαι μήπως ξεγελιέμαι. Μήπως δεν είναι αλήθεια και τότε... Είναι δύο μέρες τώρα που κάτι παρατήρησα, που κάτι ένιωσα, Σοφία. Μα είναι τόσο απίστευτο». Σκέπασε με τα χέρια της το πρόσωπό της και ψιθύρισε τόσο σιγά που μόλις ακούστηκε. «Θεέ μου, να ήταν αλήθεια». Η Σοφία την κοίταξε συγκινημένη, μη τολμώντας να αφήσει το νου της να σκεφτεί κάτι που η καρδιά της είχε μαντέψει. Της έσφιξε με αγάπη τα χέρια. «Πες το μου, κυρία Χλώη, θέλω τόσο πολύ να τ' ακούσω». Η Χλώη έβγαλε ένα μικρό στεναγμό που δεν ήξερες αν ήταν πόνος ή χαρά, και με μια φωνή που μόλις ακουγόταν της διηγήθηκε πως, καθώς ήταν έτσι μόνη το προχθεσινό πρωινό και τραγουδούσε σαν το πουλί τη χαρά της, κάτι της φάνηκε σαν να κουνήθηκε στο πόδι της από μοναχό του, το δάχτυλό της. Είπε πως ήταν αυταπάτη, μα σε λίγο είπε να δοκιμάσει. Έβαλε προσπάθεια να κουνήσει το πόδι της και... Θα το πιστέψει η Σοφία, κουνήθηκε. Λιγάκι, πολύ λίγο, αδιόρατα. Όμως κουνήθηκε, είμαι σίγουρη. Από τότε ξανά έγινε και άλλες φορές αυτό το θαύμα. Μα πάντα φοβάμαι πως γελιέμαι. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Θέλετε να δοκιμάσουμε ξανά? Ρώτησε η Σοφία σκεφτική και τράβηξε την κουβέρτα που σκέπαζε τα νεκρά πόδια της Χλώης. Το πείραμα ξανάγινε
και η Χλόη δεν διαψεύστηκε. Ήταν αλήθεια πως τα νεύρα των ποδιών απαντούσαν. Κοιταχτήκαν στα μάτια με μια βουβή συγκίνηση. «Ω, αν ήταν αλήθεια, Σοφία! Μα είναι αλήθεια, Χλόη! Είναι αλήθεια!» Φώναξε εκείνη και έπεσαν η μια στην αγκαλιά της άλλης, κλαίγοντας από χαρά. «Μα λοιπόν, θα μπορέσω να περπατήσω?» ρώτησε, μην μπορώντας να το πιστέψει η Χλόη. «Νομίζω ναι, μα πρέπει να το δει ο γιατρός. Και ο κύριος Άρης το ξέρει?» «Μα δεν σου είπα πως δεν το ξέρει κανένας?» «Όχι, ούτε ο Άρης ξέρει τίποτα. Δεν του είπα ποτέ τίποτα. Ούτε τις ελπίδες που μου έδινε κάθε τόσο ο γιατρός.» «Μα γιατί?» «Φοβόμουν μήπως διαψευστούν και ύστερα η απελπισία του δεν ήταν μεγαλύτερη.» «Μικρή σκεπτικίστρια», της είπε η Σοφία χαϊδεύοντας τα μαλλιά της. «Τώρα όμως φρόνημα. Όσο το έρθει ο γιατρός, φρόνημα.» Συνέχισε και τη σκέπασε τα πόδια.

Έφυγε η Σοφία. Ύστερα από μια θερμή ευχαριστία που έκαναν μαζί στο Θεό. Και μείνε η Χλώη, μόνη ανίκανη ακόμη να πιστέψει στο καινούριο αυτό θαύμα. Θα μπορούσε να περπατήσει, Θεέ μου. Πώς η χαρά κλείνει, ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι περπατούν. Ξυπνούν το πρωί, δίνουν μια στα σκεπάσματά τους, σηκώνουν τα πόδια, τα κατεβάζουν από το κρεβάτι και πατούν κάτω. Πατούν γερά. Στερεώνονται και απλώνουν ύστερα το ένα πόδι, μετά το άλλο και περπατούν. Χωρίς να το σκεφτεί, λες και δεν ήταν αυτή η Χλώη που το έκανε. Λες και ήταν κάποιος άλλος. Τράβηξε την κουβέρτα και κίνησε τα πόδια της. Για πρώτη φορά σε όλο το διάστημα της αρρώστιας της, τα αποφάσισε να γίνει άτακτη. Δεν θα ακούγε τη συμβουλή του Σοφίας. Θα δοκίμαζε. Σηκώνει το ένα πόδι και σηκώνεται. Το πατά. Ύστερα το άλλο. Πατά στα δυο μαζί. Γερά. Στέκεται. Ακουμπά μια ιδέα μονάχα με το χέρι στην πολυθρόνα. Απλώνει το ένα πόδι. Ύστερα το άλλο. Είναι σαν ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο και δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Αρχίζει να κάνει μερικά σταθή βήματα. Έτσι της έρχεται να γελάσει, να κλάψει, να φωνάξει. Μα δεν κάνει τίποτε γιατί υπάρχει φόβος να χάσει την ισορροπία της και δεν πρέπει. Προχωράει άλλο ένα βήμα και άλλο και άλλο. Απλώνει τα χέρια προς τα μπρος σαν να ζητά βοήθεια από κάποιον. Κι όμως περπατά μόνη της. Έφτασε τώρα στο τραπεζάκι. Θα πάει ως την πόρτα και θα γυρίσει. «Κυρία Χλώη, τι κάνεις?» Ακούει ξαφνικά μια τρομαγμένη φωνή. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει την κυρα Βασιλική να την κοιτάζει με τα μάτια ορθάνυχτα από τον τρόμο. «Ό,τι κάνουν τα μωρά, τα πρώτα μου βήματα», της λέει, και η φωνή της είναι ένας λεγμός, ανάκατος με γέλιο. «Κυρα Βασιλική, μην κουνιέσαι, έρχομαι». Με τα χέρια απλωμένα και με μικρά, αβέβαια βήματα που δεν μπορούσε να τα κυβερνήσει, εδώ να πέσει, εκεί να πέσει, όπως τα μικρά παιδιά, πηγαίνει προς την πόρτα και πέφτει στην αγκαλιά της κυρα Βασιλικής. Μα δεν της ήταν δυνατό να βαστάξει περισσότερο. Άφησε το κεφάλι της πάνω στους μητρικούς εκείνους ώμους και ξέσπασε σε λυγμούς. Η κυρινή δεν είπε τίποτε. Την πήρε στην αγκαλιά της όπως τόσες φορές ως τώρα και τη μετέφερε στην πολυθρόνα της. Τη σκέπασε τα πόδια, τη χάδιψε τα μαλλιά και την άφησε να κλάψει ελεύθερα όσο ήθελε. Κάποια στιγμή οι λυγμοί αραίωσαν, σταμάτησαν. Τα ζουμπουλιά μάτια γύρισαν και την κοίταξαν παρακλητικά. «Μην πεις τίποτε στον Άρη, κυρα Βασιλική. Ας έρθει πρώτα ο γιατρός».

Εκείνο το απόγευμα, η Χλόη το πέρασε μέσα στο όνειρο. Και δεν ήταν τάχα σωστό όνειρο το ότι θα μπορούσε να περπατήσει. Σιγά σιγά της είπε ο γιατρός, κάθε μέρα και λίγο σταθερότερα, κάθε μέρα και λίγο μακρύτερα. Και δεν θα αργούσε η στιγμή που θα μπορούσε να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της και να βγει στο δρόμο στηριγμένη στο μπράτσο του Άρη. Θα γυρίζει και θα τον κοιτάζει και εκείνος θα της χαμογελά προστατευτικά. Ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί εκείνες τις μακρινές μέρες, τις ευτυχισμένες του αραβόνα της. Πώς να εκφράσει τη χαρά της, σε ποιο να τη διηγηθεί. «Ελάτε πουλιά της άνοιξης και του καλοκαιριού, να σας τραγουδήσω το τραγούδι της χαράς μου. Ελάτε κάτω σπριγλάρι της θάλασσας και της χρυσής ακρογιαλιάς. Πάρτε την στα φτερά σας και διαλαλήστε την στα πέρατα της γης. Έλα ανάλαφρη άβρα, ακούσε την και πήγαινε να την τραγουδήσεις στα φύλλα και στα κλαδιά και στους γκρίζους βράχους, εκεί που σπάει το γαλάζιο κύμα. Πάρε την κύμα στον αφρό σου, κάνε τη βαρκούλα και τράβηξέ την στα νυχτά, να σμίξει με τα καλοτάξιδα καράβια. Κρύψε την στον κόρφο σου, γλυκόλαλο αηδόνι, και στερα πέταξε πέρα, εκεί στα μυστικά σου λιμέρια. Εκεί που αναβλύζει η πηγούλα, κάτω από την προστατευτική σκεπή των πράσινων φύλων, και κάνε την τραγούδι. Να αντιλαλήσουν οι ρεματιές και τα βουνά, να την ακούσουν οι κορφές οι χιονοσκέπαστες. Να λάμψουν σαν τον ήλιο, να την ακούσουν τα ριάκια και να σταματήσουν για λίγο το κελαρισμά τους. Να την ακούσουν οι καλαμιές στην ακροποταμιά και να πάψουν τους βόγκους και τους θρήνους. Πάρε την πρωινέ κορυδαλέ και κάνε την προσευχή να ανεβεί ως τα ουράνια. Να την ακούσουν οι δύστυχοι του κόσμου και να κάνουν κουράγιο και μια βαθιά ανάσα που θα τους αλαφρώσει τον πόνο και να πιστέψουν πως ο Θεός τους αγαπά τους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος σας αντυχήσει από το θαύμα που γίνει και σήμερα σε μένα. Εδώ σταμάτησε το τραγούδι της Χλόης. Ρίξε μια ματιά στο γύρο της κόσμου, στο μικρό τραπεζάκι που πάνω του είχε όλα της τα υπάρχοντα. Ό,τι της χρειαζόταν για την ημέρα. Το καλάθι για το εργόχειρο, το πλεκτό της, τα βιβλία, τις κάλτσες, τα πουκάμισα του Άρη, ό,τι ήθελε επιδιόρθωση, τη λάμπα με το λουλουδένιο αμπαζούρ που τη φώτιζε τόσο καιρό και πλάι της την αγαπημένη της Καινή Διαθήκη. Στα ανοιχτό παράθυρο πιο πέρα, από όπου διέκρινε το ερχόμενο σούρουπο, τα κρεμαστά παρτέρια. Ένα-δυο λουλούδια που ξεχώριζαν, κάπως ψηλότερα από τα άλλα, και έμοιαζαν σαν ζωγραφισμένα πάνω στο χρυσογόκκινο φόντο της δύσης, σιώνταν ελαφρά στο φύσημα του βραδινού αέρα. Σε λίγο θα έρθει ο Άρης. Έχει κιόλας καταστρώσει τις λεπτομέρειες στο πρόγραμμα της υποδοχής του. Πρέπει μόνο να έχει τεντωμένο ταυτί της για να ακούσει τα βήματά του να ανεβαίνουν τις σκάλες. Έχει γίνει όλη η ακοή, λες και καμιά άλλη αίσθηση δεν λειτουργεί. Ακούει τα βήματα των λίγων περαστικών στο δρόμο. Αυτή όμως ξέρει καλά τα βήματα που περιμένει και δεν ξεγελιέται. Έχει εξασχηθεί σε αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια της αναμονής περίμενε να ακούσει τα βήματα που φεύγουν, που χάνονται, που σβήνουν. «Έφυγε», έλεγε μέσα της και ύστερα πάλι, σαν πλησίαζε η ώρα, περίμενε να τα ξανακούσει να ανεβαίνουν τις σκάλες, να μπαίνουν στο σπίτι, να πλησιάζουν. Ένα ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσε να γράψει πάνω σε αυτό το θέμα. Τα βήματα που απομακρύνονται, τα βήματα που έρχονται και μια γυναίκα που περιμένει. Ας είναι. Δεν είναι καιρός να τα σκέπτεται αυτά τώρα. Το νου της πρέπει να έχει στα βήματα του Άρη. Και αλήθεια δεν αργεί να τα ξεχωρίσει μέσα στους θορύβους του δρόμου. Η καρδιά της τα μάντεψε, η ταυτιά της τα άκουσαν. Δεν μπορούσε να πει όμως, ήταν σίγουρη πως ερχόταν. Ανεβαίνει τις σκάλες, πρέπει να τον προλάβει. Σηκώνει την κουβέρτα της, σηκώνεται όρθια, στερεώνεται και κάνει 2-3 βήματα. Και ύστερα στέκεται εκεί, στη μέση του δωματίου. Η καρδιά της πάει να σπάσει. Να μπορούσε να τρέξει. Τον ακούει που έρχεται. Νάτος.
Μπαίνει όλος η υγεία και η νιώτη. Και τα μάτια του την αναζητούν στην πολυθρόνα, όπως πάντα. Μα τη συναντούν κάπου αλλού. Ανοίγουν κατάπληκτα. Πάει να φωνάξει, όμως τα χείλη του αρνούνται να υπακούσουν. Κάθονται έτσι ακίνητοι για μερικά δευτερόλεπτα, να κοιτάζονται σαν χαμένοι. Τα μάτια τους θολώνουν από τα δάκρυα που δεν μπορούν μα ούτε και προσπαθούν να συγκρατήσουν. Πρώτη συνέρχεται η Χλόη. Απλώνει τα χέρια της προς τα μπρος και ύστερα κάνει 2-3 βήματα, μικρά, παιδιάστικα. Έρχεται προς το μέρος του. Το Άρης καταλαβαίνει, τρέχει με τα χέρια ανοιχτά και τη δέχεται μέσα στην αγκαλιά του. Και ύστερα αρχίζουν και οι δυο ένα κλάμα. Κλάμα βουβού. Κύκλισαν εκείνο το απόγευμα τα εισαγωγικά σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους. Στου πόνου το κεφάλαιο. Και άνοιξαν τα εισαγωγικά σε ένα άλλο. Και ήταν το κεφάλαιο της χαράς. Και από εδώ και πέρα κάθε μέρα ήταν και ένα βήμα, κάθε μέρα και ένα άλμα προς το καλύτερο. Σε λίγο καιρό περιφερόταν μέσα στο σπίτι. Μπαινόβγαινε στα δωμάτια η Χλόη. Άνοιγε τα παράθυρα, έσκυβε έξω, κοιτάζε το δρόμο, τα παιδιά που έπαιζαν, τις νοικοκυρές που γυρνούσαν από τα ψώνια. Πότιζε μόνη της τα λουλούδια, εσχέζε τα κρεβάτια. Έστρωνε το τραπέζι και πότε-πότε μαγείρευε. «Κοντεύει ο καιρός που δεν θα με χρειάζεσαι, κυρία Χλόη», της έλεγε πειράζοντάς την η κυρία Βασιλική. Γελούσε η Χλόη και της απαντούσε πως δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Ένα απόγευμα που τα απαλά χρώματα του δειλινού έβαφαν τον ουρανό, η Χλόη βγήκε για τον πρώτο της περίπατο. Ο Άρης ήρθε νωρίτερα και τη συνόδευσε. Τι ένιωσε κατεβαίνοντας ύστερα από έναν αιώνα μόνη της σκάλες. Τα πόδια της πατούσαν γερά και στηριζόταν στο μπράτσο του Άρη ήταν γιατί ήταν άντρας της και έβγαιναν μαζί περίπατο. «Είμαι σίγουρος πως πολλά μάτια μας παρακολουθούν». «Πώς το ξέρεις?» «Όχι για τίποτα άλλο φυσικά, παρά μόνο γιατί είμαστε ένα τόσο ταιριαστό ζευγάρι». Με αυτό το περίπατο ξανάρχισε η παλιά του ζωή. Όχι εκείνη η ατέλειωτη σκοτεινή μήνες του χωρισμού. Δεν υπήρχαν. Ήταν μια καταιγίδα που πέρασε και δεν άφησε πίσω της παρά μόνο δύο ψυχές, πιο δυνατές, πιο αντριωμένες, πιο άξιες για τη ζωή με τις δυσκολίες και τις θλίψεις της. Δύο ψυχές που είχαν βρει το δρόμο τους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην Εκκλησία και γενικά και σε κάθε μέλος της χωριστά. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και υπενθυμίζει στα μέλη της Εκκλησίας όσα δίδαξε ο Χριστός. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέει «Ταύτα λελάλικα ημίν παροιμήν μένουν, ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς αείπον ημίν». Αυτά σας τα είπα εφόσον μένω κοντά σας, αλλά ο παράκλητος το Άγιο Πνεύμα που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Και λίγο παρακάτω λέει «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη, όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν». Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ερμηνεύοντας ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας λέει «Το Άγιο Πνεύμα και δίδαξε και υπενθύμησε και δίδαξε όσα δεν είπε ο Χριστός αυτούς τους Αποστόλους, επειδή δεν μπορούσαν να τα αντέξουν. Υπενθύμησε δε όσα είπε μεν ο Ιησούς, και είτε γιατί δεν ήταν σαφή ή για την οθρότητα του λογισμού, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν στη μνήμη οι Απόστολοι».

Ακόμα δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός έδωσε τις εντολές του στην Εκκλησία. Στις πράξεις των Αποστόλων λέει: «Το μεν πρώτον λόγον, επί εισάμιν περί πάντων, ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην άχρη εις ημέρας, εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη». Στο πρώτο βιβλίο Θεόφιλε μίλησα για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει μέχρι της ημέρας που αναλήφθηκε, αφού έδωσε δια του Αγίου Πνεύματος εντολές στους Αποστόλους που είχε διαλέξει. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λάλησε και άφησε αυτόν τον κόσμο. Έχοντας στείλει τον Παράκλητο, δεν επανέρχεται ούτε εμφανίζεται στον κόσμο μέχρι τη συντέλειά του, παρά με την κρυφή μορφή του Πνεύματος. Αν δεν υπάρχει οδός προς τον Πατέρα παρά διαμέσου του Υιού, έτσι δεν υπάρχει οδός προς τον Υιό παρά διαμέσου του Αγίου Πνεύματος.

Το Άγιο Πνεύμα δίδεται αδιακρίτως με τον ερχομό του προς όλους και προς τους εθνικούς ακόμη όταν έχουν την δεκτικότητα. Στις πράξεις λέγει και τούτο: «Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήρθον το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται, οίκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνόντων των Θεών». Ενώ ο Πέτρος ακόμα μιλούσε, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σε όλους που άκουαν το λόγο και εξεπλάγησαν οι εξιουδαίων πιστοί όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρο, διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στα έθνη επειδή τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξολογούν το Θεό.

Άγιο Πνεύμα, μεριμνώντας για την εξάπλωση της Εκκλησίας, κατευθύνει την Εκκλησία στην Αποστολή Αποστόλων. Διαβάζουμε στις πράξεις: «Λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, αφορήσατε δέμι το Βαρνάβαν και το Σάβλον εις το έργον, ο προσκέκλη με αυτούς. Και ενώ υπηρετούσαν τον Κύριο και νήστευαν, είπε το Άγιο Πνεύμα, ξεχωρίστε μου το Βαρνάβα και τον Σάβλο στο έργο στο οποίο τους προσκάλεσα». Αφού αποσταλούν οι Απόστολοι από την Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα τους κατευθύνει στο ιεραποστολικό τους έργο. Στις πράξεις διαβάζουμε: «Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν διασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν, επίραζον κατά την Βυθινίαν πορεύεστε, και ουκίασεν αυτούς το Πνεύμα. Παρελθόντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα, και όραμα δια της νυχτός όφθη το Παύλο. Ανήρτης ειν Μακεδόνεστος, παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξεθήνει στη Μακεδονία, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλητε ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς». Αφού πέρασαν την Φρυγία και τη χώρα της Γαλατίας, επειδή εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, όταν έφτασαν στα μέρη της Μυσίας, προσπάθησαν να βαδίσουν προς τη Βυθινία, αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα. Και αφού προσπέρασαν τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα στον Παύλο. Κάποιος άνδρας Μακεδόνας στεκόταν και τον παρακαλούσε λέγοντας, «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να φύγουμε για τη Μακεδονία, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρουμε σε αυτούς το χαρμόσυνο μήνυμα.

Στις πράξεις επίσης διαβάζουμε: «Είπε δε το πνεύμα το Φιλίππο, πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο. Και είπε το πνεύμα στο Φίλιππο, πήγαινε και προσκολήσου αυτό το αμάξι. Τους Αποστόλους κινούσε στην αποστολή τους, μας λέει η Εκκλησία στους ύμνους της. Η των Αποστόλων παναρμόνιος λύρα, εξ Αγίου Πνεύματος κινουμένη, τας των στιγερών δαιμόνων τελετάς κατήργησε και τον ένα Κύριον κηρύξασα, έθνη ελυτρώσατο της πλάνης των ειδόλων και προσκυνήν εδίδαξε τριάδα ομούσιων. Η λύρα των Αποστόλων με τις γλυκές αρμονίες που κινήθηκε από το Άγιο Πνεύμα κατάργησε τις τελετές των μισαρών δαιμόνων και κηρύττοντας τον ένα Κύριο πλήττωσε τα έθνη από την πλάνη των ειδόλων και δίδαξε να προσκυνούν την τριάδα που έχει μία ουσία».

Το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά δίνει θάρρος και στους πιστούς για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Στις Πράξεις των Αποστόλων πάλι διαβάζουμε: «Και δεηθέντων αυτών, εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν των Λόγων του Θεού με τα παρησίας». Όταν προσευχήθηκαν, σαλεύθηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι και γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα και εκήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος.

το Άγιο Πνεύμα ακόμα τοποθετεί επισκόπους για να ποιμάνουν την Εκκλησία. Στις πράξεις διαβάζουμε: «Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένει την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Άγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το δικό του αίμα. «Εάν δεν ήταν πλησίον μας το Άγιο Πνεύμα», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «δεν θα είχε η Εκκλησία ποιμένες και διδασκάλους, διότι κι αυτοί από το Πνεύμα προβάλλονται και ενδυναμώνονται, καθώς λέει και ο Παύλος: «Στο ποίμνιο το Πνεύμα το Άγιο σας τοποθέτησε επισκόπους».

Ακόμα οι διάκονοι της Εκκλησίας πρέπει να εκλέγονται μεταξύ εκείνων που είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος. Και πάλι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε: «Επισκέψας Θεούν αδερφοί, άνδρας εξ ημών, μαρτυρουμένους επτά, πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρειας ταύτης». Αναζητήστε λοιπόν αδερφοί επτά άνδρες μεταξύ σας που να έχουν καλή φήμη, γεμάτους από το Άγιο Πνεύμα και σοφία, τους οποίους θα τοποθετήσουμε στο έργο αυτό. Οι διάκονοι δεν πρέπει να είναι απλώς πνευματικοί, αλλά είπε γεμάτους πνεύματος και σοφίας, δηλώνοντας ότι ήταν μεγάλης φιλοσοφίας το να υποφέρει κανείς κατηγορίες χειρών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου, πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανυδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις βλάκων. Ακουστών, ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου. Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

εν οποιών εστί διαπαντός. Σύ μονοήματον και το πονηρόν εν οποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με, ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείσμι, αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένευσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους και ελέησον ημάς

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων πατέρων ημών, Αυγουστίνου επισκόπου υπόνος και Σεραφείμ του Σαρόφ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, όν τη μνήμη επιτελούμεν, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί μας φίλοι, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Πατές, σας καλωσορίζουμε στην παιδική εκπομπή του σταθμού μας. Μικροί μου φίλοι, πάμε αμέσως στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Η αυριανή ημέρα, η αυριανή Κυριακή, ονομάζεται Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι η 7η Κυριακή από το Πάσχα. Η πρώτη Κυριακή ήταν η Πασχαλινή, το Πάσχα, η δεύτερη ήταν του Θωμά, η τρίτη των Μυροφόρων, η τέταρτη του Παραλίτου, η πέμπτη της Σαμαρίτιδος, η έκτη του Τυφλού. Όλες παίρνουν το όνομά τους, παιδιά, από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται την ημέρα εκείνη. Ανάμεσα στην Κυριακή του Τυφλού και των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έχουμε την απόδοση του Πάσχα, δηλαδή τελειώνει η Αναστάσιμη περίοδος και τη γιορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, και μετά την Κυριακή των Αγίων Πατέρων έχουμε να περιμένουμε, παιδιά, την Πεντηκοστή. Και εκεί ολοκληρώνεται μια σειρά εορτών, θα λέγαμε, που ξεκινάει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, όπου ξεκινάει η προετοιμασία για το Πάσχα, και με την Πεντηκοστή ολοκληρώνεται όλο το έργο, παιδιά, του Κυρίου μας. Ήρθε, κήρυξε, μετάνοια, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και θα μας στείλει το Άγιο Πνεύμα. Πάμε όμως τώρα στο δίηγημά μας και μετά θα διαβάσουμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα.

Σόλων και Κρίσος, όταν ο πλούτος συνάντησε τη Σοφία. Της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Στιγμή, σαν ξάπλωσε, κλείσανε κουρασμένα τα μάτια του Σόλωνα. Μα ο βασιλιάς ξενύχτησε. Γιατί, στα αλήθεια, ο Αθηναίος ο σοφός δεν θαύμασε την πλούσια μοναδική στον κόσμο φορεσιά που ήταν χρυσοϋφασμένη και πάνω της όλες οι πέτρες οι πολύτιμες που τη στόλιζαν. Βασιλιάδες και άρχοντες ξεκίναγαν από τις χώρες τους να έρθουν στις ξακουσμένες σάρδεις να δουν και να γνωρίσουν το φημισμένο για τα πλούτη Κρίσο, τα πλούτη που κι οι θεοί δεν έχουν. Γιατί λοιπόν ο Αθηναίος ο σοφός δεν έδειξε ούτε στιγμή πως του κάνει εντύπωση αυτή η χλυδή που αντάμωσε? Με αυτές τις σκέψεις ξημέρωσε ο Κρίσος. Βιαζότανε τώρα να ξανανταμώσει το σοφό και ίσως από τις κουβέντες που θα λέγανε δινόταν η εξήγηση. Τα πουλιά είχαν ξετρελαθεί από το ωραίο πρωινό και ήταν αυτά που ξύπνησαν το Σόλωνα. Χωρίς στιγμή να χάσει βγήκε στο μεγάλο μαρμάρινο εξώστη. Καθώς κοιτούσε εκεί στα πόδια του παλατιού την πολιτεία που ξυπνούσε, δεν άκουσε τα βήματα του βασιλιά. «Πώς φαίνονται οι σάρδοι σε έναν ξένο σοφέ Σόλωνα?» Τον ρώτησε απαλά, μην ενοχλήσει τα πουλιά και πάψουν το τραγούδι. «Θαυμαστή είναι η πρωτεύουσα του βασιλείου σου, μεγάλε Κρίσε. Τα πενέματα που άκουσα για αυτήν λίγα τα βρίσκω. Οι ομορφιές της πιο πολλές μου φαίνονται από αυτές που περιέγραψαν όσοι τη γνώρισαν». Καμάρωσε ο Κρίσος με δίκαιη υπερηφάνεια και θέλησε σαν άρχοντας αρχοντικά να ανταποδώσει τον καλό λόγο

0: Άλλο καλό λόγο.
1: Το λες εσύ που έρχεσαι από την ξακουσμένη Αθήνα, το κόσμημα αυτό της οικουμένης.
0: Κατάλαβε τη φιλοφρόνηση ο Σόλωνας. Κάτι πήγε να πει, μα ο βασιλιάς τον πρόλαβε.
1: Χαρά μου είναι σε ξένους σαν και σένα να δείχνω εγώ τη Σάρδης. Το βουνό μας αυτό που είναι στη ράχη σου είναι ο Τμόλος. Από τα σπλάχνα του βγαίνει το ποτάμι ο Πακτολός, που έχει χρυσάφι μέσα στα νερά του. Περνάει από τη Σάρδης και χύνεται στον έρμο. Να, είναι τούτη η ασημένια η γραμμή που αχνοφαίνεται.
0: Ο Σόλωνας μισόκλεισε τα μάτια να δει καλύτερα.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο χρυσορώας ποταμός,
0: ψιθύρισε. Την ήξερε την ιστορία του ποταμού ο Σόλωνας. Ένα ποτάμι με νερό απλό ήταν, σαν όλα τα ποτάμια. Ένα ποτάμι απλό, ως τη στιγμή που στα νερά του έπλυνε τα χέρια του ο Μίδας. Ο Μίδας ο βασιλιάς που αγαπούσε το χρυσάφι όσο κανείς θνητός δεν το αγάπησε ποτέ. Τόσο το αγάπησε που όταν ρωτήθηκε από τους θεούς τι δώρο να του κάνουνε, άστοχα είπε, ό,τι και αν πιάνουνε τα χέρια μου να γίνεται χρυσό. Και κόντεψε από την πείνα να πεθάνει, και θα πέθαινε αν ο Διόνυσος δεν τον συμβούλευε. Πήγαινε και ξέπλυνε τα χέρια σου στον Πακτολό. Και σώθηκε ο Μίδας, και έτσι έγινε και το ποτάμι από τότε γέμισε ψήγματα χρυσού. Αυτή την ιστορία την ήξερε ο Σόλωνας. Χαμογέλασε τώρα που τη θυμήθηκε. Μα ο βασιλιάς συνέχισε να του μιλάει για τη Σάρδης.
1: Όπως το βλέπεις, γιωμάτος αμπέλια ο τόπος. Γι' αυτό ευάμπελοι ονομάζονται οι Σάρδης. Γι' αυτό, γιατί σε αυτό τον χώρο ανατράφηκε ο Διόνυσος, ο θεός του κρασιού, του γλεντιού και της χαράς. Πώς θα μπορούσε να μην ευλογήσει το αμπέλι?
0: Γέλασε ο Κρίσος και απαλά τράβηξε τον ξένο του σε ένα ξέφωτο.
1: Δεν ξέρω, ξένε, αν ξεχωρίζεις το ιερό της μεγάλης μητέρας της Κυβέλης. Να, εκεί, το ξεχωρίζεις? Είναι αυτό που αχνοφαίνεται πίσω από αυτά τα δέντρα? Καλά το βλέπεις. Είναι το πιο σεβάσμιο ιερό μας. Η Κυβέλη είναι η θεά που την τιμούμε εδώ στη Σάρδης πάνω από όλους τους θεούς. Γιατί αυτή ήταν πιο πριν από τους άλλους τους θεούς. Αρχή των πάντων, ενός υγιής και φύσης. Έτσι πιστεύουμε. Γι' αυτό και το ιερό της το ονομάζουμε Μητρό. Το πρώτο που θα κάνω, βασιλιάς, αν κατεβώ στην πόλη, είναι να πάω στο ιερό της. Να την ευχαριστήσω που το ταξίδι μου το προστάτεψε και να ζητήσω πάντα προστάτης μου να στέκει. Σοφά μιλά, σοφέ. Μα κι άλλο πρέπει να σου πω για την πατρίδα μου, αφού ταξίδια κάνεις για να γνωρίσεις τόπους και ανθρώπους. Λοιπόν, δίκαια περηφάνεια έχουν οι Λίδοι, γιατί πρώτοι αυτοί κόψανε σε χρυσό και ασήμι νόμισμα. Το ξέρω αυτό και βρίσκω δίκαιη την περηφάνεια σας. Κοινό που δεν ξέρεις, ξένε, είναι πως τα παιχνίδια που τόσο συνηθίζεται να παίζετε ακόμα και στο δικό σας τόπο, δικιά μας είναι εφεύρεση. Ξέρεις, παιχνίδια με τα ζάρια, με τα κότσια, με την μπάλα.
0: Εκτός από τους πεσούς, χαμογέλασε ο Σόλωνας.
1: Όλο και αφήνουμε κάτι και σε άλλους.
0: Το ίδιο πήρεξε ο βασιλιάς τον Αθηναίο.
1: Και τα παιχνίδια αυτά έχουν μια όμορφη ιστορία. Έπεσε, λένε οι παλιοί, μεγάλη πείνα κάποτε στην χώρα των Λιδών. Κάηκαν όλα τα σπαρτά και κλαίγαν από την πείνα τα παιδιά και ζήταγαν ψωμί. Τότε σκεφτήκανε οι μεγάλοι πως ένας μόνο τρόπος θα έκανε τον πεινασμένο κόσμο να ξελογιάζεται και να ξεχνάει το ψωμί. Και αυτό ήταν το παιχνίδι. Βρήκαν λοιπόν το παιχνίδι για γιατριά. Τη μια μέρα έπαιζαν από το πρωί ως το βράδυ. Την άλλη σταματούσαν και έτρωγαν. Με αυτόν τον τρόπο, όσο κι αν παράξενα ακούγεται, περάσανε 18 ολόκληρα χρόνια. Μα πολλά για μια μέρα έμαθες. Φοβάμαι μήπως με την κουβέντα μου σε κούρασα. Εγώ με τη δική σου άδεια θα φύγω. Πολλές του βασιλιά οι ευθύνες. Μόνο να το θυμάσαι. Θέλω όχι μονάχα να μη σου λείψει τίποτα, αλλά να νιώσεις πως είσαι εκλεκτός προσκαλεσμένος μου. Έχω προστάξει όλοι να βρίσκονται στις προσταγές σου. Και αφού ξεκουραστείς, θέλω να δεις αυτά που σε εκλεκτούς, ξεχωριστούς φιλοξενούμενους τα δείχνω. Τους ξακουστούς τους θησαυρούς μου, μοναδικούς στον κόσμο. Έτσι τουλάχιστον λένε οι λίγοι που τα είδανε. Και δίχως ίχνος περηφάνειας, κι εγώ πιστεύω πως αυτή είναι η αλήθεια. Έκανε μια ελαφριά υπόκληση ο Σόλωνας, ευχαριστώντας για την τόση την τιμή και εύνοια. Έφυγε ο Κρίσος και κρυφό χαμογελούσε. Σκεφτότανε το ξάφνιασμα, το θαυμασμό που θα νιώθε ο Σόλωνας μπροστά στους θησαυρούς. Ξάφνιασμα, θαυμασμό και ζήλια θα νιώθε. Ναι, και ζήλια. Σίγουρος γι' αυτό ήταν ο Κρίσος. Γι' αυτό και κρυφογέλασε.

Σωστά πηγαίνανε οι δούλοι μαναμένα τα δαδιά για να φωτίζουνε. Πίσω από τους δούλους ο έμπιστος του βασιλιά, αυτός που κράταγε των υπογείων τα κλειδιά. Σε αυτά τα υπόγεια που ο ήλιος δεν ήξερε την ύπαρξή τους, ήταν η θησαυρή του Κρίσου. Μετά, πίσω από τους δούλους και τον κλειδοκράτορα, οι άρχοντες, οι παλατιανοί και ανάμεσά τους ο εκλεκτός ο ξένος, ο Σόλουνας. Κανένας δεν μιλούσε, μόνο αθόρυβο προχώραγαν και οι πόρτες άνοιξαν και τότε όλοι πάψανε να ανασένουν. Τα μάτια τους θάμπωσαν από εκείνα που βλέπαν. Ξέχυλες κάσες από περιδέρεα, οι χρυσές καδένες και τα πολύτιμα πετράδια δεν χωράγανε στις κασέλες και ξεχυλίζανε από τις κασέλες και ήταν πεσμένοι κάτω οι θησαυροί. Εδώ χρυσές κανάτες για κρασί που άστραφταν όπως τις φώτιζε το φως από τα δαδιά. Στολίδια, στέματα, ανακαταμασίκωτα από το βάρος του χρυσού, κύπελα γιωμάτα από πολύτιμα πετράδια. Να και ένας θρόνος ολόχρυσος. Ξύφι που δεν φαινόταν η κόψη τους από τα ρουμπίνια. Ασπίδες χρυσοστόλιστες, περικεφαλές που έλαμπαν και άστραφταν και σου πονούσανε τα μάτια από τη λάμψη τους. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Τόσο από ο νου σκοτίστηκε και δεν μπορούσε πια την ομορφιά τους να χαρεί. Και ο έμπιστος του βασιλιά τα έδειχνε με σεβασμό και αμίλητα στον Αθηναίο το σοφό που προσπερνούσε αδιάφορα τους θησαυρούς. Οι άλλοι, οι παλατιανοί και οι μεγιστάνες, είχαν λαχανιάσει, όχι από το περπάτημα, όχι γιατί κουράστηκαν, αλλά από τη λαχτάρα, την επιθυμία τη μεγάλη. Αχ, να ήταν δικά τους όλα αυτά. Θέλαν να αγγίξουν τούτα τα πλούτη που έβλεπαν, να νιώσουν πως έχουν στην εξουσία τους, έστω για λίγο, έναν τέτοιο θησαυρό. Μα δεν τολμούσανε. Μόνο κοιτάγανε αχόρταγα και καλοτύχιζαν τον Κρίσο που τον είχε. Και ο Σόλωνας, ήρεμα, αδιάφορα, προσπερνούσε, σαν να ήταν τούτα πέτρες ψεύτικες της αμμουδιάς, σαν να ήταν βοτσαλάκια. Όλοι το πρόσεξαν. Παραξενεύτηκαν το πρώτο. Μετά θυμώσανε.

Έλατε μικρή μου φίλη να ανοίξουμε αμέσως τις κενές μας διαθήκες και να διαβάσουμε το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, το 20ο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Κάπα και οι στίχοι είναι 16 έως 18 και 28 έως 36. Για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο έτσι όπως θα το ακούσουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έκρινε γάρ ο Παύλος, παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννηται αυτόχρονο τριβής εν τη Ασία. Έσπευδε γάρ ή δυνατόν ειν αυτό την ημέραν της Πεντηκοστής γενέσθε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτής, «Ημείς επίσταστε από πρώτης ημέρας, αφής επέβηνη στην Ασίαν, πώς με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην. Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξήν μου λύκοι βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ημέραν ουκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό και λόγο της χάριτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσιν μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αύτε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντες δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων μνημονεύεντε των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Και τα αυτά υπόν θείς τα γόνατα αυτού συμπάσιν αυτής προσήφξατο. Το πούμε τώρα παιδιά, να το διαβάσουμε με απλά λόγια. Ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα αν του ήταν δυνατό την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο ο Παύλος έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν τους είπε «Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλο τον καιρό από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το ποίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα αδελφοί, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους όσοι είναι δικοί Του. Ασήμι, χρυσάφι ή ματισμό από κανένα δεν ζήτησα. Εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Αφού είπε αυτά τα λόγια, γονάτισε αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκε. Μικρή μου φίλη, ένα πολύ όμορφο περιστατικό από τις πράξεις των Αποστόλων, τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, μας θυμίζει, θα μας θυμίσει αύριο η Εκκλησία μας την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όμως ο χρόνος μας έχει τελειώσει.
Πρώτο Θεός, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αφού το ακούσετε το πρωί, το ακούσουμε όλη την ώρα της Θείας Λειτουργίας, το απόγευμα θα το πούμε με απλά λόγια για να πάρουμε και τα μηνύματα που μας στέλνει ο Θεός μας αυτή τη μέρα. Εσείς να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο απόγευμα, να προσέχετε όπου κι αν είστε, να παίξετε με χαρά, χωρίς αβολιές, χωρίς αδικίες, με χαμόγελο, με υποχώρηση, με πολύ γέλιο. Σας χαιρετώ, μικροί μου φίλοι, να είστε καλά!

ροδίζει ο ήλιος το πρωί και κρύβονται τα αστέρια. Στον ουρανό λαμποκοπούν κάτασπρα περιστέρια. Μοσχοβολάει για σημεί βασιλικός και δυόσμος μες τη δροσιά του πρωινού. Όμορφος που

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε...

Γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέρα νου κεπαυσάμεν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Πράξεις κεφάλαιον 20 στίχος 31. Ο κύκλος της αποστολικής δράσεως του Αποστόλου Παύλου προς φιλείς μας ακροατέ πλησιάζει να κλείσει. Κανείς από τους άλλους και από τους 12 στενούς μαθητάς του Κυρίου δεν έδειξε τέτοια αγιότητα, τέτοια αντοχή, τέτοια καταπλήσουσα δραστηριότητα χάριν της Εκκλησίας, ώστε να μπορεί να πει το αγγελικό εκείνο «Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμί Χριστός».

μα ψυχή μπορεί να έχει. Εφόσον το Άγιο Πνεύμα τον πληροφορεί πως κλείνει ο κύκλος της δράσεώς του, έκρινε καθήκον του να ετοιμάσει ψυχικά τα στελέχη της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας, ώστε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά να αναλάβουν κάπως συνειδητά το βάρος των ποιμαντικών ευθυνών. Ο Απόστολος Παύλος εκοπίεσε, υπέφερε, υπέστη τόσες κακώσεις για τη θεμελίωση της Εκκλησίας και έπρεπε η Εκκλησία αυτή να περιφρουρηθεί και να εκτελέσει το σωστικό προορισμό της. Επειδή είχε την από Θεού επιταγή να παραβρεθεί στα Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ευγιάζεται να τακτοποιήσει και τα της Μικράς Ασίας για τελευταία φορά, ώστε να κλείσει τα μάτια του με ήρεμη και γαλήνια τη συνείδησή του και στο κεφάλαιο αυτό. Είχε οργανώσει καλά την Εκκλησία με τον αυστηρό αποστολικό τύπο και με φρουρούς εκεί της πίστεως του Χριστού κληρικούς διαδόχους του, μολονότι πουθενά δεν ευρήκε ισόψυχον, δηλαδή ένα δεύτερο Παύλο, έτοιμο να πέσει στη φωτιά και στη θάλασσα για τη δόξα του Χριστού. Ουδένα έχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει, έγραφε προς τους Φιλιππησίους με την ελπιδοφόρο υπόσχεση πως θα τους έστελνε πολύ σύντομα τον Τιμόθεο. Είναι το πικρό παράπονο των ολίγων εργατών του Ευαγγελίου που αγωνίζονται χωρίς κατανόηση, χωρίς συμπαράσταση και ζεστασιά, μόνοι τους και πολλάκι εν μέσω ανερμηνεύτων αντιδράσεων εκ μέρους αδελφών. Μπροστά στο επίγον του προγράμματος οικονομεί το χρόνο και από τη Μύλη το φθάνει στην Έφεσο, όπου τόσο αγωνίστηκε και κινδύνευσε από τους ειδωλολάτρες. Σκοπός του ήταν να τονίσει στα κληρικά στελέχη της Εκκλησίας ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξουν έπειτα από τον αποχωρισμό του. Γι' αυτό μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Εκείνοι υπήκουσαν και παρευρέθησαν κοντά στον πνευματικό τους πατέρα. Συγκινητική η στιγμή της κληρικής αυτής συγκεντρώσεως. Στη μέση ο πατέρας με τα στίγματα του Χριστού και γύρω του όλοι οι κληρικοί που διαλεγμένοι ένας-ένας και χειροτονημένοι από τον ίδιο πατέρα παρουσίαζαν τη ζωντανή έκφραση του θελήματος του Θεού σε μορφές εργατών του αμπελώνος του Κυρίου. Ποια αισθήματα διακατήχαν την ψυχή του Παύλου και των πνευματικών του αναστημάτων των πρεσβυτέρων, τα νιώθει μόνον εκείνος που μπορεί να μεταφερθεί αναδρομικά στην Έφεσο και να γίνει ένα με τον Τίμιο εκείνο σύλλογο της Εκκλησίας του Χριστού εκεί. Με δακρύβρεκτα μάτια ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους πρεσβυτέρους τα εξής. Σεις γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη ημέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία δεν έφυγα καθόλου από κοντά σας. Εδούλευα για τη δόξα του Κυρίου με τελεία ταπείνωση και παρά το γεγονός πως έχισα τόσα δάκρυα λόγω των πειρασμών που μου συνέβησαν εξαιτίας των εχθρικών εκδηλώσεων των Ιουδαίων εναντίον μου, εν τούτης δεν παρέλειψα να σας κατατοπίζω και να διδάσκω δημοσία και στα σπίτια των Ιουδαίων και ειδωλολατρών τη μετάνοια στο Θεό για όσα έπραξαν και την πίστη στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Τώρα όμως βλέπετε, εγώ αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη

βρεθώ στα Ιεροσόλυμα. Το τι θα συναντήσω εκεί και το τι θα μου συμβεί δεν μπορώ να γνωρίζω. Μονάχα σας λέω πως το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πόλη αποκαλύπτει πως εμένα με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν συζητώ επάνω σε αυτά γιατί δεν με ταράζουν, ούτε και τη ζωή μου θεωρώ πως έχει τόση αξία για τον εαυτό μου. Εκείνο που θεωρώ σπουδαίο είναι να τερματίσω το δρόμο της αποστολής μου με αναπαυμένη συνείδηση και γεμάτος χαρά και να φέρω σε αίσιο τέρμα τη διακονία του Ευαγγελίου που μου ενεπιστεύθη ο Κύριος Ιησούς. Και η διακονία αυτή δεν είναι άλλη παρά η γνωστοποίηση της χάριτος του Θεού που εδόθη στους ανθρώπους. Εγώ τώρα σαν άνθρωπος προβλέπω πως δεν πρόκειται πλέον κανείς από εσάς που με γνωρίσατε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου που ομιλεί για τη Βασιλεία του Θεού να δει το πρόσωπό μου. Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται να ξαναειδωθούμε γι' αυτό, σας βεβαιώ τη σημερινή ιστορική μέρα της συνάξεώς μας πως είμαι εντελώς απειλαγμένος της ευθύνης απέναντι όλων σας εάν κανείς από εσάς χαθεί ψυχικά. Και τούτο γιατί με όλη την ελευθερία και τον ενθουσιασμό ανήγγυλα και σας άπλωσα μπροστά σας ολόκληρο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου διαμέσου της Εκκλησίας. Και αυτά σας τονίζω για να προσέχετε τον εαυτό σας από της πλευράς της διαγωγής σας και του περιεχομένου της διδασκαλίας σας στα μέλη της Εκκλησίας. Να προσέχετε τα λογικά πρόβατά σας επάνω στα οποία το Άγιο Πνεύμα σας ετοποθέτησε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Μη λησμονείτε πως αυτήν την Εκκλησία του ο Κύριος μας έκαμε δικό του κτήμα με το ίδιο του το αίμα. Και ένας άλλος λόγος που σας τα λέγω αυτά είναι πως εγώ προσωπικό σας γνωρίζω ότι ευθύς σαν μαθευτή που αναχωρώ από κοντά σας θα ορμήσουν σαν άλλοι άγριοι και λυσσασμένοι λύκοι διάφοροι ψευδοδιδάσκαλοι και χωρίς λύπη θα αφανίζουν τα πρόβατα. Αλλά και μέσα από τα ίδια σας τα σπλάχνα θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα διδάσκουν διεστραμμένα και αντίθετα προς την αλήθεια που εγνωρίσατε από μένα. Αυτοί θα προσπαθούν να αποσπούν τους μαθητάς από τον ίσιο δρόμο της αληθείας για να τους κάνουν οπαδούς και ακολούθους τον. Γι' αυτό μείνατε άγρυπνοι, προσεκτικοί. Θυμηθείτε πως επί μία τριετία νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα με δάκρυα στα μάτια να νουθετώ ένα έκαστον από σας χωριστά. Και τώρα αδελφοί, σας αναθέτω με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και στο λόγο τον οποίο η χάρη του μας εφανέρωσε. Αυτός ο λόγος έχει τη δύναμη να σας ασφαλίσει και να σας οικοδομεί και να σας δώσει την κληρονομία όπως έδωσε και σε όλους εκείνους που αγιάστηκαν δια του Ιησού Χριστού. Δεν επιθύμησα ποτέ να αποκτήσω ασήμι ή χρυσάφι ή πλεονάζοντα ατομικό ρουχισμό σε αυτόν τον κόσμο. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις ανάγκες μου και στις ανάγκες αυτών που ήσαν μαζί μου εβοήθησαν αυτά τα παλαμοδαρμένα χέρια μου. Μ' όλα τα μέσα που μπορούσα σας έδωσα το παράδειγμα πως κατά αυτόν τον τρόπο εργαζόμενοι πρέπει και για τον εαυτό σας να φροντίζετε και για τους ασθενούντας αδελφούς μας να προνοείτε. Και τα λόγια του Χριστού να μην ξεχνάτε, γιατί εκείνος είπε πως περισσότερο ευλογημένο είναι να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Συγκινητική
ήταν προσφυλής μας ακροατέ η στιγμή που μετά το λόγο του προς τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος γονάτισε εις προσευχήν. Ποιο το περιεχόμενο της προσευχής δεν το σημειώνει ο Λουκάς. Ασφαλώς θα επεκαλέσθη το στηριγμό τους τη σταθερότητα του χριστιανικού τους χαρακτήρος, τον πλούσιο φωτισμό τους, την πρόοδο, την ασφάλεια και την ειρήνη της Εκκλησίας για την οποία τόσο εκοπίασε. Και ήταν τόσο συγκινητικός ο λόγος του, τόσο λεπτές οι στιγμές του αποχωρισμού του πνευματικού πατέρα και των παιδιών, ώστε ικανός εγένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ηρίκη ότι ουκέτη μέλωση το πρόσωπον αυτού θεωρεί. Μετά τον συνόδευσαν ως το πλοίο βουβή και θλιμμένη και εδώ κλείνει το κεφάλαιο της αυτοπροσώπου δράσεως του Αποστόλου Παύλου στη Μικρά Ασία. Δεν παίρνει κανένα σχόλιο ο λόγος του Παύλου προσφυλής μας ακροατέ προς τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Μικράς Ασίας. Δεν μπορεί όμως να μην αισθανόμεθα σφοδρότατο έλεγχο όσοι θελήσαμε χωρίς να μας εκβιάσει κανείς να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Χριστού με την συνέστηση του ιερέως, του επισκόπου, του πνευματικού, του κήρυκος, του Ευαγγελίου. Εκτός των επενετών εξαιρέσεων που δεν έλειψαν ποτέ, δεν ενιώσαμε το βάρος του αξιώματος, την κραυγή της ευθύνης, τη συνέπεια που απορρέει από την επίσημη χειροτονία μας και τον όρκο μας κατά τη φρικτή στιγμή που παρεδίδεται σε μας η ιερά παρακαταθήκη. Αποτέλεσμα αυτής της αγνίας είναι η απουσία της θερμουργού πίστεως που πυρακτώνει την ψυχή, η επικράτηση του ηλόφρονος πνεύματος, η εκοσμίκευσής μας και η αχρίστευσής μας εν πολλής ως πνευματικών ταγών και πατέρων. Γιατί όχι μόνο λείπει ο ιεραποστολικός ζήλος που δίνει φτερά στα πόδια και των ηλικιωμένων ακόμη, αλλά και δεν ακούεται η απλή φωνή του καθήκοντος για τον αγιασμό τον ατομικό μας και του περιβάλλοντός μας όπως το θέλημα του Θεού επιβάλλει. Ένας Απόστολος Παύλος που ήταν υπόπτερος του Αγίου Πνεύματος καθυπέταξε πλήρως το σαρκικό του φρόνημα για να παρουσιάσει τελεία αρμονία λόγων και έργων ώστε να έχει απόλυτο παρουσία απέναντι εχθρών και φίλων της Εκκλησίας και να εμπρέει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του ποιμνίου και των ποιμένων. Χωρίς αυτό το σεβασμό και την απόλυτο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, τα κηρύγματά του θα εστερούντο του ηθικού αίματος που πρέπει εν ονόματι του Χριστού να εισάγεται στις ανεμικές ψυχές. Αυτές οι ιερές συγκινήσεις, τα δυνατά ρήγη που προκαλούσε στους ακροατάς του και η θεμελίωση μονίμων χριστιανικών εστιών παντού όπου πατούσε το πόδι του αποδεικνύουν πως ήταν ένα θείο καλώδιο μέσω το οποίο μετεγγίζεται σαν ηλεκτρισμός μεγάλης ισχύος η αγιάζουσα χάρις. Και η αναταραχή του δαιμονίου και η οργανωμένη αντίδραση των δούλων της αμαρτίας και οι φοινικές διαθέσεις των συμφιλετών του μαρτυρούν πως ο Απόστολος Παύλος ήταν απόκοσμος προσωπικότης, απαγκιστρωμένη τελείως από την ύλη και τα ανθρώπινα πάθη. Γι' αυτό και μιλούσε φλογερά σαν στόμα Θεού και με εξουσιαστική δύναμη απεσταλμένου του Θεού όταν εκήρυτε και όταν έγραφε και όταν ευρίσκεται στη μέση του Ιερού Συλλόγου των Πρεσβυτέρων
και επισκόπων της Μικράς Ασίας στην Έφεσο, και ομίλησε με παλμό, με δύναμη μεγάλου προφήτου, με εξουσία στρατηγού που δίνει διαταγές για το σωσμό της λογικής πίμνης του Χριστού. Ποιος από μας αγρύπνησε για τα πρόβατα που μας ενεπιστεύθη ο Θεός? Ποιος εκλείδωσε καλά και εφρούρισε γερά την πόρτα της μάνδρας? Ποιος κυνήγησε και εξόντωσε τους λύκους που ορίονται και με λύσα ορμούν κατά του ποιμνίου να το κατασπαράξουν? Ποιος έκλαυσε και ποιος έτρεξε να βρει τα χαμένα πρόβατα να τα επαναφέρει μέσα στην ποιμνή του Χριστού? Ποιος είδε το νηστικό και το χόρτασε, το καχεκτικό και το εσωματοποίησε, το πλανεμένο και το μάζεψε, το πληγωμένο και του δώσε την πληγή? Ποιος εθρύνησε για τα ρήγματα μέσα στους ιερούς ναούς, για την παγωμάρα των καρδιών, για την πονηρία των μυαλών, για τον οργανικό εκφυλισμό του σώματος και της ψυχής? Και πώς αντέδρασε κατά των φθοροποιών στοιχείων του κόσμου που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα της ηθικής καταστροφής των λογικών μας προβάτων? Ερωτήματα καυτά που ενδιαφέρουν άμεσα όλους μας. Και γιατί όλα αυτά? Διότι λείπει η φωτιά του Παναγίου Πνεύματος που είχε ανάψει την καρδιά ενός Παύλου. Λείπει η ψυχοσωματική καθαρότηση που κάνει τον Απόστολο του Ευαγγελίου και τον λειτουργό του υψίστου να είναι μια αστραπή που φωτίζει και ένας κεραυνός που φοβίζει. Λείπει η μυστική εκείνη δύναμης που καίει και οθεί τον έσω άνθρωπο χάριν της αληθείας του Χριστού να μην υπολογίζει ούτε σαρκίων, ούτε συμφέροντα, ούτε βάσανα, ούτε θάνατο. Φωτιά χαριτωμένη και δημιουργική η ψυχή μεταβάλλει σε πειρακτωμένη εθερία μάζα και το σώμα του σκλαβωμένου από την αγάπη του Χριστού. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς φιλείς μας ακροατέ στους κληρικούς της Εφέσου είναι και λόγος που αφορά όλους μας, γιατί ο Παύλος δεν απέθανε αλλά ζει ανάμεσά μας. Είναι ο μετά τον Κύριό μας καθηγητής της πίστεώς μας και της αρετής μας, ο αγνός νυμφαγωγός μας. Επίστευσε για να ανεβεί στον ουρανό, αγάπησε για να μισηθεί θανάσιμα από το διάβολο, αγρύπνησε και ταλαιπωρήθηκε για να δώσει γαλήνη στις ψυχές των πολλών και να τις χαροποιήσει. Ποιος μπορεί να πει πως εξετέλεσε το καθήκον του όπως ο Απόστολος Παύλος? Κατηρτήσαμε τους εαυτούς μας, εγίναμε μιμητέ του Παύλου, διδάξαμε θερμά, αδιάκοπα, δημοσία και κατοίκον τους πιστούς μας, ζήσαμε με πνεύμα ταπεινώσεως και ανιδιοτελείας, δείξαμε αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Μπορούμε να επαναλάβουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας το τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Στα συντριπτικά αυτά ερωτήματα δίνει την απάντηση μόνο η συνείδησής μας ύστερα από τη βαθιά μελέτη της ζωής και της δράσεως των Αποστόλων. Εμείς οι νεότεροι δεν αντιμετωπίζουμε την τραχύτητα του σατανά. Σήμερα ο σατανάς έρχεται ήμερος, φίλος, γλυκιστάλακτος, πλούσιος σε δόσεις. Τα καταφέρνει έτσι ώστε χωρίς θλίψεις και στενοχώριες και λοιμούς και γυμνότητα ή βασανιστήρια και δόντια θηρίων να καταβροχθίζει και πρόβατα και πολλούς ποιμένας. Σήμερα με τα μέσα του μηχανικού πολιτισμού ξεφτίζει την πίστη
ψυχραίνει την αγάπη, σβήνει την ελπίδα, χαμηλώνει τη σκέψη, ταπεινώνει το πνεύμα, σαρκοποιεί την ψυχή, αναισθητοποιεί ηθικά τον άνθρωπο και έτσι θεμελιώνει μια κατάσταση ανησυχητική μέσα στον υλικό του χωρίς Θεό παράδεισο. Ο αδύνατος άνθρωπος δεν αντέχει στην πρόκληση των ειδονικών προσφορών. Και τον αδύνατο αυτό ανώνυμο άνθρωπο μπορούμε να τον συναντήσουμε και στο πρόβατο και στο τσομπάνι του. Εύκολο να υπολογίσει κανείς τον τρομακτικό κίνδυνο της διαφθοράς του χαρακτήρος και των ο Απόστολος το υπογράμμισε αυτό με τη φράση «Προσέχετε ούν εαυτής και παντή το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Ο καθένας μας ας γίνει επίσκοπος του θησαυρού του που κινδυνεύει, δηλαδή ένας άγρυπνος φρουρός της λυτρωμένης με το Πανάγιο αίμα του Κυρίου ψυχής του, και ας πειθαρχεί απόλυτα στη Μητέρα Εκκλησία. Οι κληρικοί παντός βαθμού δεν χρειάζονται άλλον σύμβολο μετά τον Ιησούν από τον γίγαντα της πίστεως και της αρετής, τον Απόστολο Παύλο. Εκείνος σαν όργανο της Θείας Προνοίας ζήκοντά μας με τις αθάνατες επιστολές του κοιμάται μαζί μας, εργάζεται δίπλα μας, μετέχει τις τραπέζεις μας, λυπείται στη λύπη μας και χαίρει στη χαρά μας. Και προπαντός αποτελεί τον τελειότατο ανθρώπινο τύπο του χριστιανού, του διδασκάλου και του ποιμένος που φωνάζει «Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού». Ευτυχής η Εκκλησία του Χριστού που νιώθει ανάμεσά της έναν τέτοιο πατέρα που οδηγεί τα παιδιά του δια του Κυρίου Ιησού στην αθάνατη δόξα.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Άγιου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως ειπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση κυρίς, ημίστε πολλές θυσίες, ποιε Θεού ζωήν οδηγούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη εν αμάρτη τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελέος εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος εις τον αιώνα τάρκα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελένα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάση αμαρτίες ημών, δάση που τα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση τα συσθενίας ημών, ένα και το δωρματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους φιλέτης ημών και μην σε ρέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Κοινιότερον του Χερουβήν και το ψηθρά συγκρίτους του Σεραφείμ την αδιαφθόρος ολόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών και εν δόξη εναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα σου Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων ηγεσίε σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λυδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών, Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία. Στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους. Στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία. Μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας. Στο παραπονεμένο μας ερώτημα, εμένα με νοιάζεται κανείς? Μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο αλήθεια θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να Τον ζητάμε, και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στις παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι μέσα στις κοινωνίες ήταν ένα πράγμα. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε αυτήν η καλή γειτονία, υπήρχε το ενδιαφέρον του ενός σπιτιού για το άλλο, κάτι το οποίο σήμερα δεν το βλέπουμε. Σήμερα βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα και πολλές φορές να μην γνωρίζει ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα. Και αυτό όλο έχει αποξενώσει τον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί μόνο μέσα από τους γνωστούς του, τις φιλίες του, τους συγγενείς του να κοινωνικοποιηθεί, αλλά όμως από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει ποιος ζει δίπλα του, τι κάνει, αν μπορεί να ζήσει, αν έχει τα προστοζήν και γενικότερα δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον περίγυρό του. Αυτό το οποίο το παρατηρούμε στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει γενικότερα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, αφού ο σύγχρονος άνθρωπος γενικότερα λέει ότι δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει ο διπλανός μου. Και αυτό βέβαια δεν το λέει επειδή δεν θέλει να κρίνει τη ζωή του διπλανού του, αλλά επειδή όντως δεν τον ενδιαφέρει καθόλου εάν αυτός που είναι δίπλα του μπορεί να ζήσει ή όχι, εάν έχει ευημερία ή όχι, εάν αυτός που είναι δίπλα του ζει μια ζωή η οποία είναι ζωή ευημερίας ή εάν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε τα προστοζήν. Και αυτό βέβαια το ακούμε και από τους νέους πολλές φορές όταν θα μιλήσει κάποιος για κάποιο πρόβλημα, είτε κοινωνικό, είτε πολιτικό, είτε οικονομικό γενικότερα. Θα ακούσουμε τους νέους να λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ να είμαι καλά, εγώ να προσπαθώ στη ζωή μου να ορθοποδήσω και να ευημερήσω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παραπέρα. Σήμερα στην παρέα μας που έχουμε εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι έχουμε 4 καλά κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτή τη φράση, το «δεν με ενδιαφέρει» που λένε οι νέοι άνθρωποι σήμερα όλο και περισσότερο, εάν αυτή η φράση είναι όντως καλή, αν όντως δεν χρειάζεται να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας ή αν είναι μια φράση η οποία δείχνει ότι έχουμε σαν άνθρωποι αποξενωθεί από τους συνανθρώπους μας και αν τελικά κοιτούμε μόνο τη δική μας τη βόλεψη και το δικό μας το συμφέρον. Να σας παρουσιάσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι μαζί μας. Έχουμε κοντά μας την Γεωργία.
1: Την ευλογία σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, την ειρήνη.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Φωτεινή.
3: Καλησπέρα, την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Μαρία.
4: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε, παιδιά. Και νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να συζητήσουμε είναι ένα θέμα κατεξοχήν νεανικό, αφού οι νέοι συνήθως χρησιμοποιούν αυτή τη φράση. Δεν ξέρω εάν αργότερα όταν περάσουν τα χρόνια τους εάν θα το αλλάξουν αυτό ή αν θα μείνει μόνιμα μέσα τους σαν μια αδιαφορία για την κοινωνία, για το κοινωνικό γίγνεσθε, για το ότι υπάρχει και κινείται γύρω από τον άνθρωπο. Εσείς για πείτε μου, έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, το «δεν με ενδιαφέρει»?
1: Πάτερ, εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τους νέους. Βρίσκονται σε μία σύγχυση και αυτή η σύγχυση τους οδηγεί σε μία αδιαφορία στις αρετές και στις αξίες. Αλλά επηρεάζονται πάρα πολύ από το διαδίκτυο. Μπορεί και οι γονείς να είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να είναι κοντά στα παιδιά τους, δουλεύουν πολλές ώρες. Οι νέοι έχουν το δικό τους περιβάλλον, το κοινωνικό και θα επηρεαστούν λοιπόν από τις παρέες και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν μια ενσυναίσθηση, το σεβασμό για το διπλανό τους, για κάποιον άνθρωπο που έχει πραγματική ανάγκη.
0: Αυτό πώς όμως έχει φτάσει ο νέος σε αυτό το σημείο να μην τον ενδιαφέρει ο διπλανός του, αφού Γενικότερα ξέρουμε ότι ο Θεός μας έχει πλάσει με αυτήν την φροντίδα, την αγάπη να θέλουμε να προσφέρουμε στον διπλανό μας. Τι είναι αυτό που τα παιδιά τα κάνει να απομακρύνονται από τους συνανθρώπους τους?
3: Εγώ, Πάτερ, αυτό που παρατηρώ είναι ότι επειδή πλέον οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, επειδή ακριβώς στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, όλο αυτό μας δημιουργεί μια υπερφόρτωση και φτάνουμε σε σημεία να λέμε «δεν με ενδιαφέρει», γιατί δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε δικά μας προβλήματα. Επομένως δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να διανοηθούμε το πρόβλημα κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Μήπως δηλαδή το πρόβλημα κάποιου άλλου ανθρώπου θα είναι ένα βάρος επιπλέον για εμάς και λέμε ότι καλύτερα ας μην το σκεφτώ καθόλου, ας πω δεν με ενδιαφέρει, ούτως ώστε να μην πω σε αυτό το πρόβλημα?
3: Ακριβώς, εγώ το νιώθω σαν μια έτσι συναισθηματική απόσταση που κρατάνε περισσότερο οι νέοι, ίσως επειδή ακούνε και τους γονείς τους να το λένε αυτό, επειδή πλέον δεν βλέπουμε και ανθρώπους χαρούμενους. Επομένως, όλο αυτό έτσι κάπως μας φτάνει στα όρια να λέμε «δεν με ενδιαφέρει», ενώ μπορεί και να μην ισχύει αυτό σε βάθος.
2: Εγώ συμφωνώ με την Ειρήνη, όμως θέλω να προσθέσω και ότι ίσως αυτό το «δεν με ενδιαφέρει», «δεν με ενδιαφέρει τον συνάνθρωπό μου», «δεν με ενδιαφέρει για τα πάντα γύρω μου», ίσως να προέρχεται από την οικογένεια και το γεγονός ότι και δεν έχουν στηρίγματα ηθικά και βρίσκονται μακριά από την εκκλησία. Ίσως και οι γονείς από μικρή ηλικία δεν βοηθούν τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να μάθουν τι είναι ο Χριστός, να βιώσουν αυτή την αγάπη και ότι πόσο όμορφο είναι να βοηθάμε τον άλλον και να νοιαζόμαστε για τον άλλον. Ή αν ας πούμε αδιαφορήσουμε για κάποιους, μετά να το σκεφτούμε. Γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, αλλά το θέμα είναι να το συνειδητοποιούμε και να αλλάζουμε. Αλλά αυτή η τόση αδιαφορία, ακόμα και ότι δεν βλέπω τίποτα γύρω μου, ούτε αν κάνω λάθος ή σωστό, ούτε αν θέλω να αλλάξω, θεωρώ ότι απλά είναι τα νέα παιδιά δεν έχουν στηρίγματα, τα οποία ξεκινάνε από το σπίτι αρχικά. Οι γονείς πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δείξουν, θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί στην εκκλησία, να δείξουν το δρόμο. Και οι δάσκαλοι σε ένα σημείο. Εγώ προσωπικά είχα πολλά βιώματα που με όθησαν στο να αγαπήσω την εκκλησία, να πω πιο κοντά από τους δασκάλους μου, οι οποίοι ήταν πραγματικά πολύ κοντά μου. Μου έμαθαν πολύ όμορφα πράγματα και με βοήθησαν στο να δω και άλλα πράγματα γύρω μου και το πόσο όμορφο είναι το να αγαπάμε και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Η εκκλησία αυτό είναι ουσιαστικά. Είναι μία αγάπη, είναι η οικογένεια, είναι όλα. Από εκεί ξεκινάμε. Δυστυχώς είναι η αδιαφορία και από τους δασκάλους και από τους γονείς που θα έπρεπε να είναι κοντά στα παιδιά και μετά αυτό διαιωνίζεται με τον καιρό. Και δεν ξέρω ποτέ αν σταματάει κάπου ή αν αλλάζουν. Μπορεί να κάποια στιγμή στη ζωή τους να βρουν κάποια ερεθίσματα ή ο Θεός να τους βοηθήσει να βρουν κάποια ερεθίσματα και να στραφούν προς Αυτόν και προς τον συνάνθρωπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό που λένε οι νέοι, το ότι δεν με ενδιαφέρει, πολλές φορές απευθύνεται προς τον διπλανό του, προς τον συνάνθρωπό του, προς τον άνθρωπο που είναι στη διπλανή πόρτα. Πολλές φορές όμως το λένε και για γενικότερα θέματα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ακόμα και για θέματα της πατρίδος μας, αν η πατρίδα μας πάει καλά ή όχι, αν έχει εχθρούς ή όχι. Όντως ο άνθρωπος, ο νέος, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει το τι κάνουν οι πολιτικοί ή αν έχουμε εχθρούς σαν πατρίδα, ή όντως πρέπει να τον ενδιαφέρει και να ασχοληθεί με όλα αυτά?
3: Εγώ πιστεύω, Πάτερ, ότι πλέον έχει μάθει ο κάθε άνθρωπος να σκέφτεται τον εαυτό του, επειδή κυριαρχεί η αντίληψη και από τους γονείς που το ακούω συχνά, να σκέφτεσαι πρώτα τον εαυτό σου, να βάζεις πρώτα τον εαυτό σου, μέχρι να μας αγγίξει κάτι και να είναι βίωμα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε και να πούμε ότι ακόμα και η σκέψη μας θα επηρεάσει το ευρύτερο σύνολο. Επομένως, δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι θα σκεφτούμε, ό,τι θα κάνουμε, θα επηρεάσει το ευρύτερο σύνολο. Και ο κάθε άνθρωπος θα βάλει ένα λιθαράκι με τον εαυτό του σε αυτή την κοινωνία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πιο όμορφο.
0: Ο νέος όμως λέει, δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι πιο όμορφο για την κοινωνία. Εμένα με ενδιαφέρει εγώ να είμαι καλά και η κοινωνία ας πορεύεται όπως πορεύεται.
1: Πάτερ, έχουν χάσει την ελπίδα τους και την πίστη. Και γι' αυτό το λόγο βάζουν έναν τοίχο σε όλα. Ενώ μπορεί αυτός ο τοίχος να μην είναι πραγματικός. Απλά είναι μια άμυνα, γιατί δεν θέλουν να δουν τα πράγματα διαφορετικά.
3: Και εκεί νομίζω είναι που έρχεται κάπως σαν λύση η Εκκλησία να μάθει αυτό το διαφορετικό, το ότι και όμως το πόσο σημαντικό είναι να μας ενδιαφέρει ο συνάνθρωπος, το πώς είμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας και είμαστε όλοι Εκκλησία, όλοι σώμα του Χριστού, και το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό, η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν βίωμα το έχω, ότι μέσα από την Εκκλησία το μαθαίνουμε περισσότερο.
2: Απλά να προσθέσω, συμφωνώ σε όλα. Να προσθέσω ότι όσον αφορά την κοινωνία γενικά, κάποιοι δεν γνωρίζουν, δηλαδή δεν γνωρίζουν την ιστορία μας, δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα και μετά διαφορούν. Γιατί αγνώριζαν, δεν ξέρουν ότι είναι πόλεμος. Δεν μπορούν ούτε σαν ιδέα το τι είναι να πολεμάμε.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλά παιδιά που λένε ότι αν εγώ καταλάβω ότι πάμε για πόλεμο, ας πούμε, θα σηκωθώ, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Γιατί να πολεμήσω, γιατί να μείνω εδώ. Αυτό εσύ πώς το ακούς?
2: Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί είναι η χώρα μας, είναι η πατρίδα μας. Εμείς την πήραμε, μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, που έχησαν το δικό τους αίμα. Και εμείς είμαστε, πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή οι πρόγονοί μας είναι πρότυπα για μας. Η πατρίδα είναι το α και το ω, είναι το σπίτι μας. Όπως είναι η Εκκλησία, έτσι είναι και η πατρίδα μας. Αν δεν την προφυλάξουμε και την προστατεύσουμε, τότε πού θα πάμε, τι θα γίνουμε, τι θα απογίνουμε?
3: Αλλά αυτό το να μάθουμε να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε, η αλήθεια είναι ότι εγώ το έμαθα μέσα από τον αγώνα το πνευματικό στην Εκκλησία. Δηλαδή να μάθω να παλεύω, ας πούμε, να νηστεύω για να έχω, να αποκτήσω περισσότερες αρετές ενδεχομένως. Αυτό βοηθάει στο να μάθω να παλεύω και για γενικότερα άλλα πράγματα στη ζωή μου. Όπως να πω ότι σε περίπτωση ενός πολέμου δεν θα φύγω, θα κάτσω να αγωνιστώ και για τους άλλους ανθρώπους και για την πατρίδα μου, γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο σύνολο, όλοι είμαστε μαζί.
0: Εσείς είχατε αυτή την καλή ευκαιρία, ίσως από γονείς ή από κάποιον ιερέα, να τα γνωρίσετε αυτά όλα. Τι λείπει όμως στην κοινωνία μας? Πώς τα παιδιά θα τα μάθουν όλα αυτά, Μαρία? Πώς θα μάθουν να αγαπήσουν και την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο και τον συνάνθρωπο?
4: Θεωρώ πως οι νέοι παίρνουν τα πρότυπά τους, ξεκινούν από την οικογένεια. Οπότε αν από την οικογένειά τους υπάρχει αδιαφορία προς τον συνάνθρωπο και κυριαρχεί ο εγωισμός, τότε έτσι θα μάθουν και τα παιδιά.
0: Άρα έχουν και οι γονείς ένα μεγάλο μέρος ευθύνης.
4: Εννοείται.
0: Όταν δεν δίνουν αυτήν την αγάπη για τον συνάνθρωπο, όταν δεν προσφέρουν τέτοια ιδανικά στα παιδιά, όταν και οι ίδιοι αδιαφορούν για τον συνάνθρωπο, το παιδί αυτό θα ακολουθήσει.
4: Ναι, δίνουν τα σωστά ερεθίσματα που χρειάζονται τα παιδιά. Και επίσης μετά και στο σχολείο είναι οι παρέες, γιατί όταν οι νέοι βρίσκονται με περιβάλλον που κυριαρχεί πάλι ο εγωισμός, τότε και να μπουν και αυτοί στην παρέα και να είναι πιο αποδεκτοί, αποκτούν το ίδιο σχετικό με τις παρέες τους.
0: Ωραία. Είπες μια πολύ ωραία λέξη που μπορεί να κρύβεται εκεί όλο το νόημα για ποιο λόγο οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Είπες τη λέξη εγωισμός. Μήπως αυτό τελικά είναι, έχουν εγκλωβιστεί οι νέοι και γενικότερα οι άνθρωποι στο εγώ τους και δεν κοιτούν το εμείς, δεν κοιτούν το εσύ, αλλά κοιτούν μόνο το εγώ.
4: Είναι η αλήθεια ότι είμαστε αφοσιωμένοι στον εαυτό μας, στα προβλήματά μας, στη δική μας τη ζωή, και αυτό είναι ένα δείγμα εγωισμού. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, αν κοιτάξουμε, μια ματιά να κάνουμε γύρω μας, θα δούμε άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι έχουν τα περισσότερα προβλήματα από εμάς, ίσως και χειρότερα. Και δυστυχώς εμείς, λόγω της τυφλής υποκοής στον εαυτό μας, στο ότι είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτή τη ζωή που κάνω και γενικά στην καθημερινότητά μας, αδιαφορούμε πλήρως. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Και να κοιτάξουμε γύρω μας, όχι με την έννοια του να λυπηθούμε, αλλά κοιτάζουμε, συμπονούμε και παίρνουμε δύναμη από τον πόνο του άλλου. Δηλαδή νιώθουμε μια αγάπη, ένα πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτά δυστυχώς λείπουν, αυτά τα συναισθήματα, αυτή η αγάπη για τον άλλον, γιατί κυριαρχεί ο εγωισμός και ότι η δική μας η ζωή μόνο και όχι η ζωή του άλλου.
0: Μήπως αυτός ο εγωισμός είναι όμως ένας τυφλός εγωισμός που, ενώ ο άνθρωπος θέλει ό,τι κάνει να το κάνει για τον εαυτό του, για το καλό του, τελικά αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο, κάνει κακό τελικά και στον εαυτό του, γιατί αν δεν ευημερεί η κοινωνία, πώς θα ευημερείς και ο ίδιος?
4: Ναι, είμαστε ενταγμένοι σε ένα σύνολο, δεν είμαστε μόνοι μας. Άρα αν όλοι διαφορούμε για την κοινωνία, η κοινωνία μπροστά δεν θα πάει και άρα ούτε και εμείς, αφού είμαστε μέσα.
0: Μήπως πρέπει να ανοίξει λίγο το μυαλό των ανθρώπων, να κοιτάξει λίγο ο άνθρωπος και πιο μακριά, όχι μόνο τώρα, σήμερα να περάσω καλά και δεν με ενδιαφέρει για το αύριο?
4: Πρέπει να κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα, γιατί είναι και δύσκολη η εποχή και θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη και χρειαζόμαστε άμυνες παντού. Και στο επίπεδο της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας μας, υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί. Η χώρα μας από τους πολιτικούς, έχουμε ανοίξει πολλές ιστορίες, πάρα πολλοί ξένοι. Δεν το λέω επειδή είμαι ρατσίστρια, προς Θεού δεν είμαι ρατσίστρια, απλά να μην αλλοιωνόμαστε σαν εθνικότητα, σαν πατρίδα. Είμαστε Έλληνες, πρέπει να αγαπούμε την Ελλάδα, να τη σεβόμαστε και να την υποστηρίζουμε. Και επειδή θα έρθουν και πιο δύσκολες εποχές, που θα χρειαζόμαστε όλη προστασία, όλη η Ελλάδα, πρέπει να τα μαθαίνουμε από τώρα αυτά. Από πολύ μικρή ηλικία.
0: Να είμαστε και ενωμένοι, ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
4: Ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
0: Αν είμαστε αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον και λέμε ο σώζον εαυτόν σωθήτω, τότε όλοι θα βουλιάξουμε.
1: Οπότε πρέπει να γίνει ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής, βίωμα σε κάθε νέο, για να μπορεί μετά να αλλάξει και η κοινωνία.
4: Όπως στη Θεία Λειτουργία που όλοι μαζί πηγαίνουμε, προσευχόμαστε την Κυριακή, παίρνουμε δύναμη που είμαστε όλοι μαζί, που συμμετέχουμε, έτσι να είναι και η καθημερινότητά μας.
0: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα σώμα Χριστού,
4: ναι,
0: όλοι μαζί, και πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία η καλή. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, όλα συνεργάζονται για να προχωρήσει μπροστά, να είναι το σώμα μας υγιές. Δεν μπορεί να πει το χέρι δεν με ενδιαφέρει αν το κεφάλι πονάει. Ένα σώμα είμαστε όλοι.
4: Και εγώ το σκέφτομαι κάπως σαν μια αλυσίδα, ότι αν εμείς αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης, κατευθείαν αλλάζει και ο άλλος άνθρωπος. Και κάπως συνδέεται αυτό σαν αλυσίδα και δημιουργεί μια νέα αλλαγή, έναν άλλο τρόπο σκέψης, που σταματάει να υπάρχει αυτό το «δε με ενδιαφέρει». Και έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση, δηλαδή ξεκινάμε να μπαίνουμε παραπάνω στη θέση του άλλου, παραπάνω να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα τις συνέπειες για αυτό τον κόσμο, για τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους εκεί έξω, για όλους.
0: Θέλω, παιδιά, και το σχόλιο σας για τη φράση «δεν με ενδιαφέρει» όσον αφορά την πίστη μας. Για παράδειγμα, είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ο επιτάφιος θα γυρίσει μέσα στην πόλη, μέσα στο χωριό. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, νέους και μεγαλύτερους, να κάθονται στην καφετέρια και να περνάει από μπροστά τους ο επιτάφιος ή μια λιτανία. Και να μην σηκώνονται, να μην συμμετέχουν σε αυτό όλο και να λένε «Δεν με ενδιαφέρει». «Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται τώρα εδώ. Υπάρχει γιορτή, γιορτάζει η ενορία μου, γιορτάζει το χωριό μου, γιορτάζει η πόλη μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει».
3: Νομίζω ότι έχουμε λίγο μπερδέψει το ότι δεν εστερνιζόμαστε μία άποψη ή την πίστη, αν κάποιος ας πούμε λέει ότι δεν πιστεύει στο Χριστό για παράδειγμα με τον επιτάφιο, με το σεβασμό. Ό,τι και να πιστεύει ένας άνθρωπος, οφείλει θεωρώ να σέβεται εκείνη τη στιγμή τον επιτάφιο. Δηλαδή να σηκωθεί, δεν χρειάζεται να κάνει το σταυρό του αν δεν το πιστεύει, αλλά από σεβασμό και μόνο.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και γενικά να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύναμη έχει και πόσο όφελος έχει για τον καθένα ξεχωριστά οι ομαδικές προσευχές. Δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι μαζί στα μυστήρια και να προσευχόμαστε όλοι μαζί από κοινού. Εγώ το νιώθω, παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη όταν συμμετέχουμε όλοι μαζί στον επιτάφιο και σε κάθε μυστήριο και στην προσευχή επίσης. Αυτό αν το καταλάβουμε και αν το νιώσουμε, μετά θα μας φαίνεται αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ενδιαφερθούμε, να τιμούμε τους Αγίους. Νομίζω θα είναι και τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Εσύ, Μαρία, έχεις ακούσει κάποιες φίλες σου να σου λένε «Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ο Θεός, αν υπάρχουν οι Άγιοι, η πίστη γενικότερα».
4: Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω φίλες, τις έχω επιλέξει που είναι και αυτές κοντά στην Εκκλησία. Βέβαια, έχω συναστραφεί και με άτομα που λένε δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά θεωρώ ότι μπορούν να καταλάβουν ακριβώς το τι γίνεται, για παράδειγμα την Κυριακή στην λειτουργία είτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν έχουν κατανοήσει τι είναι πραγματικά αυτές οι μέρες. Δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα. Δεν είναι απλά ότι περιφερόμαστε στο χωριό με τον επιτάφιο. Αλλά είναι ότι ο Χριστός είναι... Δεν έχω καταλάβει δηλαδή το νόημα από όλα τα μυστήρια.
3: Και εγώ έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους οι οποίοι θα πούν ότι δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι της θρησκείας, του Θεού, της πίστης μας γενικότερα. Και αυτό που ρωτάω είναι αν το έχουν ψάξει περαιτέρω. Να δουν, ας πούμε, τι μπορεί να τους αναπαύει ενδεχομένως σε όλο αυτό το θέμα, αν έχουν αναζητήσεις. Υπάρχουν διάφορες απαντήσεις, αλλά πιστεύω ότι είτε κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ακόμα, ίσως επειδή δεν νιώθουν έτοιμοι να συνδεθούν με αυτό το γενικότερο υπαρξιακό θέμα που απασχολεί θεωρώ όλους τους ανθρώπους, είτε κυριαρχεί μια άγνοια, αλλά παραπάνω θεωρώ ότι πλέον στο κομμάτι της πίστης μας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προκατάληψη για το πώς είναι ο Χριστός, πώς είναι η Εκκλησία, πώς είναι οι ιερείς. Δηλαδή εγώ αυτό ακούω περισσότερο και από φίλους μου. Υπάρχει προκατάληψη πολύ. Υπάρχουν πολλοί λανθασμένες εντυπώσεις που έχουν διαμορφωθεί για όλη την πίστη μας.
5: Εγώ πάντως σε συζητήσεις ο Χριστός αγνοείται. Δεν υπάρχει στο λίγο. Δεν ξέρω. Εκτός κι αν ο άλλος το νιώθει και απλά δεν το λέει. Αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Πέρα από το πνευματικό και από την οικογένεια, που κι αυτοί κάποιες φορές πολύ δύσκολα πολύ δύσκολα μιλάνε, δεν μιλάνε εύκολα, και από τη στιγμή που δεν μιλάει ο άλλος, και εγώ κάποιες φορές νιώθω ότι τώρα να ξεκινήσω εγώ συζήτηση. Εγώ το νιώθω βέβαια αυτό, πολλές φορές.
0: Όπως και ο άλλος το νιώθει και ο καθένας περιμένει τον άλλον να ανοίξει συζήτηση και τελικά δεν ανοίγει κανένας. Ή μήπως έχουν χάσει οι νέοι τα ενδιαφέροντά τους γενικότερα.
5: Νομίζω
0: αν
5: ότι...
0: κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, για τον συνάνθρωπο, για την κοινωνία, για την πατρίδα του, τελικά τι τον ενδιαφέρει στη ζωή?
5: Νομίζω ότι έχουν χάσει τα ενδιαφέροντα και έχουν χάσει το βλέμμα τους από το χριστιανικό, από την εκκλησία, από την πίστη. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί και από τις συζητήσεις δηλαδή παρατηρήσω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσία, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι συζητήσεις όλο για δουλειά, για προβλήματα, για άγχος, για εφήμερα πράγματα, αυτοκίνητα, σπίτια, χρήματα, που εντάξει.
0: Και πράγματα που τελικά δεν δίνουν χαρά στον άνθρωπο, ούτε
5: χαρά.
0: Τελικά του δίνουν τα προβλήματα.
5: Σε τέτοιες συζητήσεις ίσως και εμένα με πιάνει και το άγχος σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
0: Μα είναι το άγχος που έχει ο άλλος αφού συζητάει τέτοια θέματα.
5: Ναι, και στο μεταδίδει.
0: Στο μεταδίδει, βέβαια.
5: Ενώ τώρα όπως συζητάμε έτσι όμορφα και ωραία, εγώ αυτό δεν το έχω. Έχω πολλά χρόνια να το βιώσω από αρκετά άτομα και να μιλάμε έτσι ήρεμα, ωραία, χωρίς άγχος. Αυτό δεν υπάρχει. Ούτε καν και για ένα καφέ αν πας, δεν το συναντήσεις αυτό. Πολύ δύσκολα. Πολύ στενάχωρο αυτό.
3: Ναι, και εγώ αυτό βιώνω και νιώθω ότι γενικότερα... δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι να προσεγγίσουμε θέματα τα οποία έχουν μέσα, θα μας κάνουν να νιώσουμε κάποια πιο έντονα συναισθήματα ή να μας βάλουν περισσότερο σε σκέψη βαθύτερη οντολογική και υπαρξιακή. Το αν θα οδηγήσει ενδεχομένως σε συμφωνία, γιατί μου έχει τύχει να σκεφτόμαστε, ας πούμε, αν πω εγώ τη γνώμη μου, το τι πιστεύω, μετά μπορεί να συνεχίσω να είμαι φίλη με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι.
1: Υπάρχει συνέχεια ένα άγχος για το τι μπορεί να πει κάποιος ή να πληγωθεί ο άλλος ο άνθρωπος δίπλα του. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλες τις συζητήσεις που πολλές φορές μπορεί να μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση για το οτιδήποτε και αν ακούσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει πάντα κάτι καλό. Υπάρχει δηλαδή ένα φως που ο κάθε άνθρωπος περιμένει να το δει αυτό. Και σιγά σιγά όταν το δει, πιστεύω ότι θα αλλάξει. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να είναι βυθισμένος μέσα σε ένα σκοτάδι, μακριά από πολλά πράγματα που θα του δώσουν την πραγματική ουσία και την πραγματική ζωή.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν, Γεωργία, να μας φωτίζει ο Θεός, να είμαστε μέσα σε αυτό το φως, να μην ζούμε στο σκοτάδι, στο σκοτάδι του εγωισμού, στο σκοτάδι αυτής της κατάστασης που δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μας, γιατί όταν υπάρχει φως βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Μόνο όταν ζούμε στο σκοτάδι τότε δεν μας ενδιαφέρει το τι υπάρχει γύρω μας, αφού δεν το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την παρουσία σας, την παρέα μας σήμερα, και όπως είπε πριν λίγο η Φωτεινή, η συζήτησή μας και η παρέα μας ήταν κάτι πολύ ευλογημένο. Έτσι μακάρι οι παρέες όλων των ανθρώπων να συζητούν πνευματικά θέματα, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, ο υγιής, ο οποίος οδηγεί πάντοτε προς το καλό, προς την αγάπη, προς το Θεό. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που παραμείνατε στους δέκτες σας και ήσασταν μαζί μας, στην παρέα μας, και να ευχηθώ ο Θεός να μας φωτίζει, να μας δείχνει το δρόμο Του, να μας δείχνει αυτήν την αγάπη Του η οποία απλώνεται προς όλους τους ανθρώπους, και παραδειγματιζόμενοι εμείς από την αγάπη του Θεού να αγαπάμε και εμείς τους συνανθρώπους μας, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς, για το καλό, για την προκοπή τους και για το καλό όλων των ανθρώπων, όλης της κοινωνίας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι να έχετε τη χάρη του Θεού στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

κατά την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου και της εορτής της Πεντηκοστής, φίλοι ακροατές, και η οποία είναι η 7η από του Πάσχα Κυριακή, εορτάζεται η μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτη ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Στον καθορισμό της εορτής αυτής, κατά τη συγκεκριμένη Κυριακή, συνετέλεσαν δύο βασικοί λόγοι. Κατά πρώτον, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη τον Μάιο του έτους 325 μετά Χριστόν και σε πολλά χειρόγραφα η μνήμη των Αγίων Πατέρων τοποθετείται στις 29 Μαΐου. Η 7η από του Πάσχα Κυριακή θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη και ως η πλησιέστερη προς την 29η Μαΐου Κυριακή, για να μεταφερθεί σε αυτήν η συγκεκριμένη εορτή. Κατά δεύτερον, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε την φοβερή αίρεση του Αρίου και ανεκήρυξε περίτρανα το ομοούσιον και το ομότιμον του Υιού προς τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς και λίγο πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, θεώρησε καλό η Εκκλησία να μας υπενθυμίσει ότι ο αναληφθής Κύριος Ιησούς Χριστός είναι όντως ο σαρκωθής προαιώνιος και άναρχος Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα και η εις ουρανούς ανάληψή του αποτελεί την επισφράγηση της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως. Η ανθρωπίνη φύση, την οποία προσέλαβε με τη σάρκωσή του και η οποία θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση, ανέρχεται στους ουρανούς και κάθεται πλέον τιμητικά εκ δεξιών του Θεού.

αυτών χάρη στον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέστησε το χριστιανισμό όχι μόνον ελεύθερη πλέον θρησκεία, αλλά συντοχρόνο και την πλέον ευνοημένη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Μετά το τέλος των διωγμών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που είχε να αντιμετωπίσει η Εκκλησία του Χριστού ήταν ο κίνδυνος των αιρέσεων, ο κίνδυνος δηλαδή της αλλοιώσεως και της παραχαράξεως της Ορθοδόξου πίστεως. Και η πρώτη μεγάλη αίρεση που απείλησε την ενότητα της Εκκλησίας και την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως κατά τον 4ο αιώνα ήταν η αίρεση του Αρίου. Ο Άριος ήταν διάκονος και αργότερα έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Αυτός κλονίζει συνθέμελα το οικοδόμημα της Ορθοδόξου πίστεως, υποστηρίζοντας ότι μόνον ο Θεός Πατέρας είναι αγέννητος, αδημιούργητος δηλαδή, ενώ ο Υιός είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα του Θεού Πατρός εν χρόνω. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «ίν ποτέ ότε ουκίν». Υπήρχε δηλαδή χρονική στιγμή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε ακόμη. Αν όμως ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός αληθινός, παρά μόνο δημιούργημα, κτίσμα δηλαδή του Θεού Πατρός, τότε η ενανθρώπισή του δεν συνιστά θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Άρα το ανθρώπινο γένος δεν σώθηκε τελικά, αλλά παραμένει υποτεταγμένο στη φθορά, στην αμαρτία και στο θάνατο. Εν δι' αυτή δε περιπτώσει, ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία και η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας χάνει εντελώς το νόημά της.

ήταν φυσικό οι Ορθόδοξοι θεολόγοι να αντιδράσουν με τον πιο έντονο τρόπο σε αυτήν τη θεολογική νοθεία και να καταπολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την φοβερή αίρεση του Αρίου. Πρωτοστάτης σε αυτόν τον αγώνα υπήρξε ο Μέγας Αθανάσιος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνειδητοποίησε ότι χωρίς την αληθινή ορθόδοξη πίστη θα ήταν ανέφικτη η επίτευξη της ενότητας, της αυτοκρατορίας, την οποία ήθελε να δει να μετατρέπεται σε μια πραγματικά χριστιανική αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν συνεκάλεσε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν 318 θεοφόροι πατέρες, 232 επίσκοποι και 86 ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Μεταξύ αυτών των θεοφόρων πατέρων ήταν και ο Μέγας Αθανάσιος ως αρχιδιάκονος τότε της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος διετράνουσε την ορθόδοξη διδασκαλία περί του ομοουσίου και του ομοτίμου του Υιού προς τον Πατέρα και συνέταξε το σύμβολο της πίστεως μέχρι και το σημείο και εις το Πνεύμα του Άγιον. Τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως τα συνέταξε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που συνεκλήθη το 381 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη.

Η λέξη κλειδί της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και του Συμβόλου της Πίστεως ήταν ο όρος ομοούσιον, τον οποίον επεξεργάστηκε θεολογικά ο Μέγας Αθανάσιος. Ο χορός των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Συνόδου αυτής εδογμάτισε μίαν ουσίαν και φύσιν, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου. Η ουσία ή η φύση της θεότητος είναι μία, γι' αυτό και μιλούμε για ένα Θεό και σε καμιά περίπτωση για τρεις θεούς. Αλλά τα πρόσωπα ή οι υποστάσεις της θεότητος είναι τρεις: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι τριαδικός ή τρισυπόστατος. Είναι Αγία Τριάδα.

Από τη θαυμάσια υμνογραφία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που περιλαμβάνει εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια του πλαγίου δευτέρου ήχου με θέορτα της Αναλήψεως, προεόρτια της Πεντηκοστής και τροπάρια των Αγίων Πατέρων, θα αναφέρουμε το περίφημο δοξαστικό των ένων του πλαγίου τετάρτου ήχου. Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως καλύπτουν ικανοποιητικά την ερμηνεία του εν λόγω δοξαστικού, που αποτελεί ένα μοναδικό σε φιλολογικό κάλος και μουσική επένδυση εγκόμιο για τους θεοφόρους πατέρες που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και κατ' επέκταση για τους θεοφόρους πατέρες και των λοιπόν Οικουμενικών Συνόδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και όλους τους πατέρες και διδασκάλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας που με τη θεολογία τους συνέβαλαν στην διατύπωση και την καταγραφή της αληθινής Ορθοδόξου πίστεως και της αληθινής Ορθοδόξου εμπειρίας. Ας το ακούσουμε.

των Αγίων Πατέρων ο χορός, εκ των της οικουμένης περάτων Σιδραμών, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Ους εφημούντες εν πίστη, μακαρίσομεν λέγοντες. Ω Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής Ιών η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρίπνο άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του λόγου, νικαία στο καύχημα, οικουμένης αγλάισμα, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο χορός των Αγίων Πατέρων που συγκεντρώθηκε από τα πέρατα της οικουμένης στη νίκαια της Βυθινίας εδογμάτισε την μία ουσία και τη μία φύση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και παρέδωσε στην Εκκλησία με ξεκάθαρο τρόπο το μυστήριο της θεολογίας. Τιμώντας αυτούς τους Αγίους Πατέρες, ας τους επενέσουμε με πίστη, λέγοντας τα εξής. «Ο Θείον στράτευμα, Θεοφώτης της στρατιώτες της παρατάξεως του Κυρίου, πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος, δηλαδή του ουρανού, η ακλόνητη πύργη της μυστικής Σιών, της Ιερουσαλήμ, τα ευωδιάζοντα άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του Θεού Λόγου, το καύχημα της Νικαίας όπου συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το κόσμημα της Οικουμένης, πρεσβεύσατε με εκτενείς προσευχές και για τις δικές μας ψυχές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Όπως τους αρχαίους καιρούς είχαν συνήθεια οι άνθρωποι, εκείνους που γυρνούσαν νικητές από τους πολέμους, να τους πανηγυρίζουν και να βάζουν την εικόνα τους ή τα αγάλματά τους στις πλατείες και στα στάδια, από ευγνωμοσύνη πρώτα γιατί έσωσαν την πατρίδα τους από μεγάλο κίνδυνο και για να παραδειγματίζουν κιόλας την νεότητα, έτσι σήμερα κι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούμε και πανηγυρίζουμε τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας μας, που σε καιρούς πολύ πονηρούς και πολύ δύσκολους για την Ορθοδοξία πάλεψαν γενναιότατα στις Οικουμενικές Συνόδους, όχι με εκείνους τους εχθρούς που απειλούν την ελευθερία του σώματος, του τόπου ή του κράτους, μα με τους πιο φοβερούς, εκείνους που απειλούσαν την καθαρότητα της πίστεώς μας και τη σωτηρία της ψυχής μας. Πάλεψαν δηλαδή με τον ίδιο το διάβολο και τα ανθρωπόμορφα όργανά του. Επειδή γουν πρέπον είναι να τιμούμεν τους ευεργέτας μας, δια τούτο και οι νομοθέτες της Εκκλησίας μας όρισαν να τιμούμεν τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, όπου αγωνίστηκαν και εκοπίασαν δια να μας ελευθερώσουν από την αιχμαλωσία του πονηρού διαβόλου. Και με το να δείχνουμε αυτή την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας στους γενναίους και ιερούς ακρίτες, στους Θεοφόρους Πατέρες που περιχαράκωσαν το πολεμούμενο κάστρο της Ορθοδοξίας με στέρεα, υψηλά και ουρανοθέμελα τείχη, δηλαδή με τα Άγια Δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας μας, έχουμε και άλλη πνευματική ωφέλεια. Ακούμε, αγαπητοί φίλοι στην Εκκλησία, στον Όρθρο ειδικά, που δυστυχώς πολύ λίγοι χριστιανοί τρέχουν να παρακολουθήσουν το πρωί, όλη τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδοξίας πλεγμένη ποιητικότατα στους λειτουργικούς ύμνους. Και ακούγοντας την ορθή διδασκαλία από τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, πως δηλαδή ο Χριστός φόρεσε σάρκα εκ της Αγίας Θεοτόκου και ετελείωσεν όλην την εις τους ανθρώπους οικονομίαν του, έπειτα ανελήφθη και υπήγαινε στους ουρανούς ως Θεός αληθινός, για να αναφερθούμε στις κυριότερες θέσεις μόνον, ακούγοντας λοιπόν και μελετώντας την ορθόδοξη διδασκαλία των Θεοφόρων Πατέρων, μαθαίνουμε επακριβώς το περιεχόμενο της θεοδιδάκτου πίστεώς μας, με όλες τις λεπτές αποχρώσεις και διατυπώσεις των ευαγγελικών δογμάτων και των ευσεβών παραδόσεων.

των Αγίων Πατέρων ο χορός εκ των της Οικουμένης Περά των Σιδραμών, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Ους εφημούντες εν πίστη, μακαρίσομεν λέγοντες. Ο Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε, παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής Ιών η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρίπνο άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, νικαία στο καύχημα, οικουμένης αγλάισμα, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αυτή τη μυστική ευωδία, φίλοι ακροατές, που αποπνέουν τα μυρίπνο άθη του παραδείσου, αυτό το σωτήριο και γλυκό φως που μας περιχύνουν οι πολύ φωτιαστέρες του νοητού στερεώματος της μυστικής Ιών, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού, αυτό το μυστήριο της θεολογίας που μας αποκαλύπτουν τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, δεν μπορεί να το συλλάβει και να το ζήσει παρά μόνον όποιος βαδίζει τον ίσιο δρόμο που περπάτησαν οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί αυτοί είναι κατά κάποιον τρόπο τα ασφαλή μέτρα για να γνωρίζουμε εμείς οι διχασμένοι άνθρωποι που ζούμε μέσα στο ψέμα και στην παχυλή αμαρτία της σάρκας και του πνεύματος, την αλήθεια για το Θεό, τον άνθρωπο και τους δρόμους της θεώσεως και σωτηρίας μας. Και αυτά τα μέτρα, για να τα γνωρίσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να τα πλησιάσουμε, να τα αγαπήσουμε, να ειδούμε τον τρόπο της Αγίας Ζωής τους, που δεν ήταν διαφορετική από τη διδασκαλία τους, όπως τραγικά το ζούμε εμείς σήμερα. Πρέπει να εγκολποθούμε όπως εκείνη την υψοποιώ ταπείνωση, η οποία μπορεί να μαραίνει όλες τις εγωιστικές καινοτομίες, τις αιρετικές αποκλίσεις, τις υπερβολές στην εγκόσμια πολιτεία μας και την προσχώρηση στη σκοτεινή και αμαυρωμένη ατμόσφαιρα των παθών. Όμως είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει κανείς αυτό σήμερα, γιατί ο καθένας μας τη μόνη αυθεντία που παραδέχεται πως υπάρχει, άξια να παίξει το ρόλο του πνευματικού οδηγού και δασκάλου, είναι ο εαυτός του και μόνον ο εαυτός του. Και αυτός ο εγωισμός μας είναι που δεν μας αφήνει να γνωρίσουμε ως οδηγούς και διδασκάλους μας τους μόνους ικανούς να μας οδηγήσουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, που άμα τη γνωρίσουμε θα θέλουμε να τα πουλήσουμε όλα για να αγοράσουμε εκείνο το μόνο που μας χρειάζεται πραγματικά, τη σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί όλα τα άλλα, αγαπητοί φίλοι, και τα πιο πνευματικά, κατ' επίφαση βέβαια, αν δεν απεργάζονται τη σωτηρία της ψυχής μας, όπως την ευλογεί και τη θέλει η Εκκλησία και όπως τη διδάσκουν με την πλουσιότατη πείρα τους οι Άγιοι Πατέρες, όλα αποτελούν σατανικές διαβολές για εκτροπή από τον ορθόδοξο πνευματικό δρόμο. Απόδειξη μεγαλύτερη δεν υπάρχει από τους ίδιους τους αρχηγούς των διαφόρων αιρέσεων, που άρχισαν με μικρές εκτροπές από την πατερική παράδοση και γραμμή, ερμηνεύοντας βέβαια παρεξηγημένα κάποια χωρία της Αγίας Γραφής, και ύστερα κατέληξαν να γίνουν αρνητέ της θεότητος του Χριστού ή του Αγίου Πνεύματος. Τόσο η αμαρτωλή ζωή τους και ο σατανάς είχε θολώσει το νου τους.

Ίσως είναι δυσχερέστατο πράγμα να κατανοήσει ο άνθρωπος του σημερινού κόσμου τι είναι η πνευματικότητα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της Ορθοδοξίας των Πατέρων είναι αυτό που λέμε στη θεολογική γλώσσα συμφωνία. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται στις θεολογικές σχολές ή ακαδημίες που σπούδασαν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά στο Άγιο Πνεύμα που φώτιζε την καθαρή τους διάνοια για να θεολογούν ορθά. Και σε αυτό το σημείο βρίσκεται και το κύρος και η αυθεντία των Αγίων Πατέρων ως συνόλου πατερικής παραδόσεως, ως πατερικής τα λέγαμε Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή η συμφωνία των θεοπνεύστων πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων ξεπερνά την εμπειρική και νοητική δύναμη του αμαρτωλού ανθρώπου, γιατί είναι αποτέλεσμα ελάμψεως του Αγίου Πνεύματος στις και καθαρμένες ψυχές τους. Αυτή η Θεία Έλαμψη που προϋποθέτει την σωματική και πνευματική κάθαρση και τον εξαγιασμό του νου έδινε στους Αγίους Πατέρας τη δύναμη να θεολογούν και να δογματίζουν εν συμφωνία στις γενικές βέβαια γραμμές, χωρίς πλάνες και σατανικές αιρετικές ιδέες.

στις λεπτομέρειες και στην προσωπική διατύπωση κάθε εκκλησιαστικού πατρός διασώζεται η ιδιοτυπία του, η προσωπική του έκφραση, για να δείχνεται και με αυτόν τον τρόπο πως το πνεύμα είναι ελεύθερο και όχι μονάχα όπου θέλει πνί, αλλά και όπως θέλει πνί. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που εμπνέει τη διδασκαλία στους Αγίους Πατέρας και μοιράζει τα χαρίσματα. Και ό,τι εκείνοι με τις μυστικές εμπειρίες τους και την προσωπική έκφρασή τους μας προσφέρουν, δεν είναι παρά ακτίνες πνευματικές της Αγίας Τριάδος, που διαθλώνται στο κάτωπτρο του Αγίου Βίου τους προς εμάς. Η Συμφωνία των Αγίων Πατέρων δίνει μια ενότητα στην όλη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και η ανώθευτη προβολή στη σύγχρονη πνευματική ζωή της Εκκλησίας, του πραγματικού πνεύματος των Πατέρων και η σύμφωνα με αυτό πορεία των ανθρώπων προσφέρει στους πιστούς ένα αίσθημα πνευματικής ασφαλείας, μια ελπίδα που πλησιάζει τα όρια της βεβαιότητος για τη σωτηρία της πολύτιμης ψυχής μας.

οι άπειρες διαστάσεις της Ορθοδοξίας που αποτελεί τον μεγαλύτερο και τον θερμότερο έρωτα των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι κάτι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να χαραχθούν από ανθρώπους που δεν έφτασαν στα μέτρα των πατέρων και που δεν έμαθαν να θεολογούν αγνώστος. Τα μάτια μας έχουν πολύ λάσπη για να μπορέσουν να δουν την αδαμάτινη, την πάγκαλη Ορθοδοξία μας, όπως ακριβώς μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Γι' αυτό ο καθένας μας βρίσκει και από μια ευλογοφανή αφορμή για να αποδεσμεύεται από τα πεπαλαιωμένα πατερικά πρότυπα και να προσφεύγει κάθε φορά και σε νέα σχήματα ζωής και τάξεως πραγμάτων. Να αναπροσαρμόζεται, να ανακατατάσσεται και να συσχηματίζεται με τον ίν αιώνα, τον απατεώνα, για να μην απομένει ασυγχρόνιστος. Ο Σατανάς, αγαπητοί φίλοι, έχει πολλούς λόγους να χαίρεται με αυτές τις καινοτομίες μας. Αλλά η Εκκλησία μας φέρνει στη μέση τη γιορτή των Αγίων Πατέρων και μας λέγει για να μας προφυλάξει από τις ευκολοπάτητες παγίδες του Σατανά. Δια ταύτην την αιτία εορτάζομεν τους Αγίους Πατέρας, επειδή αυτοί με τους Αποστόλους μας εδίδαξαν την ευσέβεια και εκήρυξαν τον Χριστόν Θεόν αληθινόν. Δια τούτο και εμείς κάθε χρόνο εορτάζομεν τη μνήμη τους, δια να αναθυμούμεστε πως αγωνίστηκαν δια την Ορθοδοξία και πως τους ετοίμησε και ο Θεός και οι άνθρωποι. Το λοιπόν και εμείς ας κρατούμε την πίστην βεβαία όπου μας επαρέδωκαν οι Άγιοι Πατέρες και ας σπουδάζομε να κάμνουμε τα παραγγελίας των. Μη λέγουμε ότι ανθρώπων λόγια είναι αυτά, μη δεν αβάνουμε εις το νου μας ότι ποταποί άνθρωποι τα ενομοθέτησαν, αλλά συνδούμε τι Άγιοι τα είπαν, όπου μόνον και το όνομά τους είναι θαυμαστόν. Και ακολουθώντας, αγαπητοί φίλοι, την ορθόδοξη διδασκαλία τους, να εναρμονίζουμε και τη ζωή μας με την ειδική τους Αγία Ζωή.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 7η Κυριακή από το Πάσχα, θα αναφερθούμε με συντομία στη Σύνοδο των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων που έγινε στη Νίκαια. Βέβαια, τα όσα θα πούμε εμείς μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό, αν συγκριθούν με το μεγαλείο της ενάρετης πολιτείας τους. Όταν βασίλευαν στη Ρώμη, ασεβώς ο Μαξιμιανός, ο Λυκίνιος και ο Μαξέντιος και πολλούς πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να θυσιάσουν στους δαίμονες, υπέβαλαν σε βασανιστήρια και θάνατο, βρήκαν δικαίως και αυτοί τέλος αντάξιο της ειδωλομανίας τους. Τότε ανέτειλε παράδοξα από τη Δύση σαν φωστήρας ο Φιλοχριστότατος Κωνσταντίνος, ο αρχηγός της Ορθοδόξου Πολιτείας και πρόβολος της αμόμου πίστεως. Αυτός συγχρόνως με τη μεταφορά της έδρας του από τη Δύση στην Ανατολή δέχεται στην ψυχή πλούσιο τον θείο φωτισμό και χρήοντας τον νου του με την ευσέβεια αναλαμβάνει τον πρώτο αγώνα κατά του διαβόλου. Εκδίδει κατά τόπους προγράμματα για ελευθερία στους χριστιανούς. Λύνει την κατήφια που είχαν προξενήσει στους πιστούς οι άνομοι. Καταστρέφει τα σεβάσματα των ειδώλων. Γνωστοποιεί την ανυπαρξία του ψεύδους. Φανερώνει το κήρυγμα της αληθείας. Αποδίδει τιμές και ενθαρρύνει όσους τίμησαν τον Κύριο. Θεραπεύει σώματα πιστών κακοποιημένα από τις μαστιγώσεις. Και τιμωρούνται τέλος και εξορίζονται όσοι λατρεύουν τους δαίμονες. Ήταν δυνατόν να δούμε τότε τους πιστούς που απαλλάχτηκαν από τους διωγμούς και εκείνους που συνήλθαν από τη δαιμονική πλάνη όλους μαζί να δοξολογούν τον Κύριο με παρησία, μοιάζοντας με αγγελική χωροστασία.
1: Χαιρόταν λοιπόν ο πιστότατος βασιλιάς για την καθημερινή αύξηση των χριστιανών, αντιλαμβανόμενος ότι όλα αυτά οφείλονται σε θεία ενέργεια, η οποία προσήλκησε σε λίγο χρόνο τους υπηκόους του στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι ήταν δε αυτό που ήρθε και προστέθηκε στα προηγούμενα? Ενώ τα γύρω έθνη προηγουμένως συνεχώς επαναστατούσαν, αθετώντας τις συμφωνίες με τους πριν από αυτόν βασιλείς, τους οποίους δεν άφηναν σε ησυχία και οι φωνικές εμφύλιες εξεγέρσεις, από τότε που ο Κωνσταντίνος αναδείχθηκε από το σωτήρα μας Χριστό βασιλιάς όλου του κράτους, αμέσως, σαν από κοινό πρόσταγμα, τα δεινά των εθνών υποχώρησαν και οι υπήκοοι ασπάστηκαν την ειρήνη. Ο Μισόκολος όμως εχθρός δεν μπορούσε να υποφέρει ούτε αυτήν την πρόοδο των ανθρώπων προς την επίκνωση της αληθείας. Αλλά όπως παλιά αυθόνησε την άλυπο ζωή των πρωτοπλάστων και διαμέσου του Όφεως έσπηρε στην ακοή την παρακοή της εντολής, έτσι και τότε, σπαράζοντας από την επιστροφή των πρώην ειδωλολατρών προς το Θεό, αποστέλησε κάποιον πνεύμα πίθωνος. Αυτός δε ήταν ο Άριος, χριστιανός το όνομα και μάλιστα πρεσβύτερος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Του είχε ανατεθεί ως μειόφιλε η εξήγηση των θείων γραφών. Είχε καταληθεί όμως από κοινοδοξία και φιλαργυρία τα όπλα αυτά του διαβόλου. Και βλέποντας ότι μετά τον Πέτρο, τον Νικηφόρο Ιερομάρτυρα και εις Απόστολο Αρχιερέα και τον διάδοχό του Αχιλά, την Προεδρία της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων ανέλαβε ο υπέρμοχος των Αποστολικών Δογμάτων και πάναγνος Ιεράρχης Αλέξανδρος, άρχισε να εξωτερικεύει τις εμετικές βασκανίες που σαν δηλητηριώδης δράκοντας έκρυβε στην καρδιά του. Και κατά μέν του ίδιου του Αλέξανδρου δεν ήταν ικανός να θαδιάσει, επειδή ο Αλέξανδρος ήταν άμεμπτος και αμέτωχος από κάθε κακία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κυρίου για τον Ιώβ. Τι μηχανεύεται λοιπόν ο αλητήριος? Οπλίζεται εναντίον των δογμάτων εκείνου του Οσίου, ώστε να τον συκοφαντήσει διαμέσου αυτών. Και έτσι τίθησε επί των ουρανών το στόμα αυτού και λαλεί κατά του υψίστου αδικίαν. Ενώ ο Όσιος Αλέξανδρος ομολογούσε σαφώς τον ιό ομοούσιο και ομότιμο με το ματέρα, αντιθέτως ο Φρενοβλαβής Άριος παραλυρούσε περί του ιού ότι είναι κτίσμα και δημιούργημα και ότι κάποτε δεν υπήρχε και άλλα σεβέστερα, τα οποία όντως το μόνο που αξίζουν είναι να σιωπηθούν και να λησμονηθούν.

Βλέποντας λοιπόν ο Θεσπέσιος Αλέξανδρος ότι σαν επιδημική νόσος διαδίδεται το κακό, είχε προσβάλει εκτός από την Αίγυπτο και τις γειτονικές Θηβαΐδα και Λιβύη, φοβόταν μην επεκταθεί σε όλο το σώμα των πιστών. Αφού μετά από πολλές καταπρόσωπο παρενέσεις με τις οποίες συμβούλευε πατρικά τον Ατίθασο, μετά από πολλούς και ποικίλους ελέγχους από τις Άγιες Γραφές, για τους οποίους σεμνύνεται και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, είδε ότι ο ασεβής διακατέχεται ακόμη από την σκοτεινή του πλάνη. Καταφεύγει λοιπόν στον υβριζόμενο από εκείνον Ιησούν Χριστόν, καλώντας τον σε βοήθεια του πιστού λαού του εναντίον του Θεομάχου εγχειρήματος. Με νηστεία, αγρυπνία και δάκρυα ζητεί την συμμαχία του αρχηγού της αληθείας. Ενώ δε ο ασεβής όλο και περισσότερο εξαγριωνόταν και λογομαχούσε, προσκαλεί ο Αλέξανδρος περισσότερους συνεργάτες για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και στέλνει γράμματα προς τους κατατόπους επισκόπους, μηνύοντας τα τερατώδη κινήματα της καρδιάς του Αρίου κατά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ασφαλίζει μεν εκ των προτέρων τις ακοές τους, ώστε να μην παρασυρθούν μερικοί και πέσουν στο βάραθρο των φρονημάτων του Αρίου. Σπεύδει δε να τα γνωστοποιήσει χωρίς αναβολή και στον ένδοξο αυτοκράτορα. Μόλις έμαθε αυτά, ο Καλλίνικος βασιλιάς σαν να χτυπήθηκε από κεντρί με το λυπηρό και ανεπάντεχο νέο που άκουσε. Στέλνει αμέσως και συγκαλεί με επίσημα έγγραφα από όλη την επικράτεια όσους επισκόπους διατίθενται να συγκεντρωθούν στη Νίκαια, την πρωτεύουσα της Βυθινίας, για να εξετάσουν το θέμα, να φανερώσουν την αληθινή πίστη, να αφορήσουν και να αφανίσουν εντελώς την δαιμονική αίρεση των κακοδόξων. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν, σαν εργατικές μέλισσες, αναχωρώντας ο καθένας από την εκκλησία του σαν από ανθισμένο κήπο, έφτασαν στον συμβολοποιό τόπο της Νίκαιας. Ο δε θείος Κωνσταντίνος, ακούγοντας ότι πλησιάζει ιερή και στους αγγέλους σεβαστή η παρουσία των Αγίων Πατέρων, τους υποδέχεται με τις τιμές που αρμόζουν και αφού έστειλε κάποιους από την Ιερά Σύγκλιτο να τους υποδεχθούν από τα προπήλαια ακόμη, τους περιποιείται και τους εξασφαλίζει με επιτιδιότητα τα χρειώδη, ώστε να είναι απερίσπαστοι. Όταν δε έμαθε πως οι πατέρες είχαν τακτοποιηθεί, ακριβώς τότε παρουσιάζεται και αυτός στην Νίκαια, αφού απομακρύνεται προηγουμένως από τους εξωτερικούς θορύβους, για να έχει νυφάλιο λογισμό, όπως αρμόζει σε θεία πράγματα που αφορούν στη σωτηρία των ψυχών, και έρχεται να συναντηθεί και να συνομιλήσει με το σύστημα των Αγίων Πατέρων. Είναι γνωστό ότι μερικοί από αυτούς διέπρεπαν με αποστολικά χαρίσματα, άλλοι δε τα στίγματα του Χριστού εν το σώματι αυτόν εβάσταζον, από τα οποία θα αναφέρουμε μερικά.

0: Ο Όσιος Ιάκωβος, ο πρόεδρος της Εκκλησίας των Νεσιβηνών, πολλούς ελευθέρωσε από νοσήματα. Διαβεβαιώνουν δε ότι ανέστησε και νεκρούς. Ο επίσκοπος της Νεοκεσαρίας, Όσιος Παύλος, είχε γίνει παίγνιο της μανίας του Λυκηνίου. Ο Αιγύπτιος Παφνούτιος, Άνδρας Σημειοφόρος και άλλοι πολλοί από αυτούς τους Αγίους είχαν εξοριγμένους τους οφθαλμούς, άλλοι κομμένα τα χέρια. Άλλοι είχαν τα χέρια και τα πόδια κατεστραμμένα, επειδή τους είχαν δέσει με ομά νεύρα από ζώα. Ο αντίπαλος δε των αγαθών, βλέποντας τη γη τον ουράνιο αυτόν χορό των Αγίων, δεν τους άφησε απειράστους από το κέντρί του. Αλλά όπως μεταξύ των Αποστόλων του Κυρίου κατέστησε προδότη τον Ιούδα, έτσι και μέσα στον θίασο των Αγίων έφερε άλλους λύκους αραβικούς, καλυμμένους με δέρμα προβάτων. Τον Μινόφαντα από την Έφεσο, τον Πατρόφυλλο από τη Σκυθόπολη και τον Θεονά από την Μαρμαρική, μαζί με άλλους λίγους μαθητές της Αφροσύνης του Αρίου. Και επειδή το θέμα που είχε προκύψει απαιτούσε συζήτηση ώστε να αποσαφινιστεί η αλήθεια και έψαχναν να βρουν έναν τόπο κατάλληλο για αυτό τον σκοπό, ξεχωρίζει ο ένδοξος βασιλιάς από το παλάτι που υπήρχε εκεί ένα πολύ μεγάλο κτίριο, τον οφθαλμό θα λέγαμε των βασιλικών κοιτώνων. Αυτό το διέθεσε σαν απαρχή και προσφορά του βασιλείου προς την Αγία Σύνοδο και διατάζει να τοποθετηθούν ισάριθμα με τους πατέρες έδρανα, φροντίζοντας για την ανάπαυση των γυρατιών και τιμώντας την ιεροσύνη τους. Αφού εισήλθαν λοιπόν αυτοί και έλαβαν τις θέσεις τους, παρουσιάζεται και ο ένδοξος βασιλιάς. Όχι με σοβαροφανές, υπεροπτικό και βασιλικό ύφος, αλλά με βλέμμα συνεσταλμένο και ήρεμο βηματισμό. Καθώς συναντά τους Αγίους, τους ασπάζεται και συνομιλεί μαζί τους ευχαρίστως, εκδηλώνοντας το άνθος της επιοικίας του με ένα πράο χαμόγελο και αποκαλύπτοντας στις συστάσεις που γίνονται με τους Αγίους τη λαμπρότητα της ψυχής του. Φανερώνει δε την υψηλή προς τους πατέρες συγκατάβασή του το χαμηλό κάθισμα στο οποίο κάθισε σε σχέση με τα έδρανα των επισκόπων.
1: Όταν οι Όσιοι και ο Θεοσεβής βασιλιάς κάθισαν, ο Ευστάθιος Αντιοχίας, σε αυτόν ανέθεσε η Αγία Σύνοδος να απευθυνθεί προς τον βασιλιά, είπε: «Ευχαριστούμε το Θεό, ένδοξε βασιλιά, με τον οποίο και εμείς και εσύ έχουμε συνταχθεί. Εκείνος με τη μεσολάβησή σου κατήργησε την πλάνη των ειδώλων με αποτέλεσμα να επικρατήσει η ευθυμία στους ελεύθερους πλέον πιστούς. Έπαυσαν οι κνήσεις από τα ζώα που καίγονταν προς χάριν των δαιμόνων. Κατελήθησαν της ελληνικής πολυθεΐας τα σεβάσματα. Απομακρύνεται το σκότος της αγνωσίας. Η οικουμένη φωτίζεται από το φως της θεογνωσίας. Ο πατήρ δοξολογείται. Ο Υιός συμπροσκυνείται. Το πνεύμα του Άγιον αναγγέλλεται. Τριάς ομοούσιος κηρύτεται. Μία θεότης σε τρία πρόσωπα και υποστάσεις. Αυτή είναι που στερεώνει, βασιλεύ, την εξουσία της ευσεβίας σου. Διαφύλαξέ μας την απαραβίαστον. Κανείς αιρετικός προσπαθώντας να εισχωρήσει ύπουλα στην εκκλησία, να μην αφαιρέσει

0: αποκτήσει κάτι από την τριάδα υποτιμώντας αυτό. Ο Άριος, που το όνομά του θυμίζει τη μανία του πολέμου, είναι ο αίτιος του λόγου και όλης της συνελεύσεως, ο οποίος δεν γνωρίζουμε πώς, συγκαταλεγόμενος στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, μας διέφυγε ότι ήταν ξένος από τη διδασκαλία των τρισμακαρίων προφητών και αποστόλων. Διότι δεν τρέπεται να αποστερεί το μονογενή Υιό και ο λόγο του Πατρός από την ομοουσιότητα με τον Πατέρα, και σπέβδει ο κτιστολάτρης να συναριθμίσει τον κτίστη με την κτίση. Αυτό να έπειθε σε αυτοκράτορ να αλλάξει φρόνημα και να μην αναντιώνεται στην αποστολική διδασκαλία, ή εάν επιμείνει στις ασέβειες της κακοδοξίας από την οποία έχει κυριευθεί, να τον εξαφάνιζες από του Χριστού και τη δική μας έπαυλη. Για να μην πέσουν οι ψυχές των απλουστέρων θύματα της ομιχλώδους ωρεολογίας του.
1: Και ο εκλαμπρότατος βασιλιάς Κωνσταντίνος, συμβάλλοντας από την αρχή στη σύνοδο με τη θερμότητα της πίστεως και απευθύνοντας τους πατέρες λόγους ειρηνικούς, ως φιλοπάτωρ Υιός, είπε: «Εμπρός πατέρες, με κάθε επιμέλεια να μελετήσουμε την οριοθέτηση και αποσαφήνιση της αληθείας μέσα από τις προφητικές προρήσεις και τις αποστολικές παραδόσεις, μακριά από κάθε μισαδελφία και κακοδοξία, διότι θα ήταν φοβερό μετά την κατάλυση της πολυθέου ασεβίας και τον εξαναγκασμό των εχθρών σε υποταγή, την κατάπαυση των εμφυλίων πολέμων, να πολεμούμε μεταξύ μας οι πιστοί όχι με ξύφη αλλά με δόγματα, και να προσπαθούμε την ευαγγελική διδασκαλία, η οποία είναι απλή και άτεχνος, αφού βασίζεται στη δύναμη των έργων και όχι των λόγων, να την ανατρέψουμε ασχολούμενοι με αυτήν διανοητικά και αναζητώντας ρητορικά σχήματα. Ας επιληφθούμε λοιπόν της συζητήσεως, αναθέτοντας την αποκάλυψη της αλήθειας για το θέμα που μας απασχολεί στον Θεό και Πατέρα και στο μονογενή Υιό του Πατρός και στο ζωπιόν Πνεύμα. Και εμείς πρόθυμα θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας, συμμετέχοντας στους αγώνες σας, έως ότου αποκαλυφθεί εντελώς η αλήθεια, επειδή πιστεύουμε πως θα ευτυχήσουμε να έχουμε και την επιφύτηση του ζωοποιού πνεύματος, με την οποία θα βεβαιωθεί η σωτήριος πίστης μας, απαλλαγμένη από κάθε αιρετική κακοδοξία και θεωρία και αμέτωχος από κάθε πονηρά ως προς το θείον έννοια».

Προχωρεί λοιπόν το πλήθος των ονομαστών αυτών πατέρων στην εξέταση και αποσαφήνιση της Ορθοδόξου πίστεως με ομόνοια, ενδυναμούμενη από το ζωοποιό πνεύμα που κατοικούσε μέσα τους. Και βάζοντας στο στόχαστρο τον Άριο, το επιτίθενται με πολλές μαρτυρίες της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης για το ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Τον αφορίζουν από την υγιή πίστη και την Αγία Εκκλησία και τον υποβάλλουν σε ανάθεμα μαζί με τα έργα που είχε γράψει και με τα κηρύγματά του. Έτσι αποκλείοντας από όλες τις κατευθύνσεις την είσοδο κάθε αιρετικής κακοδοξίας, συνθέτουν όλοι μαζί το πράγματι θείο σύμβολο της πίστεως, καταργώντας με κάθε άρθρο το ανάλογο αιρετικό φρόνημα, ώστε να γίνουν σε όλους φανερά όσα αποφασίστηκαν στη σύνοδο του Παλατιού. Υπελείπεται τώρα να συζητήσουν το θέμα του εορτασμού της Κυρίας των ημερών, της Αναστάσεως, η οποία τελούνταν από τον καθένα σε διαφορετική ημέρα. Άλλοι τη γιόρταζαν στην αρχή της Αγίας Τεσσαρακοστής, άλλοι στα μέσα του αγώνα της Εγκρατείας και άλλοι κάποια άλλη μέρα. Και έτσι την ίδια ώρα άλλοι σκληραγωγούνταν με μετάνοια, με δάκρυα και νηστείες και άλλοι πανηγύριζαν τα δεσποτικά νικητήρια με τα οποία κατελήθη ο Άδης, κατηργήθη ο θάνατος, ανέστη ο Αδάμ και ο Σατανάς εδεσμεύθη. Και για το θέμα αυτό, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, οι θεοφόροι πατέρες θέσπισαν μαζί με τον ένδοξο Κωνσταντίνο η Αγία ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας να εορτάζεται κοινώς από όλο το γένος των χριστιανών. Με τον τρόπο αυτό, κανόνισαν ώστε σε όλη την Εκκλησία ως μία οικογένεια να υπάρχει κοινός χρόνος εγκρατείας και προσευχής, καθώς επίσης και χαράς και πανηγυρισμού. Επίσης εξέδωσαν θείους κανόνες και για άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα, οι οποίοι μαζί με τα προηγούμενα αποτέλεσαν τον τόμο της Ορθοδοξίας. Μετά από αυτά έγινε πρόταση από τον ένδοξο βασιλιά να επικυρωθεί ο τόμος με τις υπογραφές καθενός από τους πατέρες. Μετά λοιπόν από την έκθεση και τη δημόσια ανάγνωση του τόμου, έγινε ένα αξιομνημόνευτο θαύμα προς κάφηση όσων πίστευαν, προς ντροπή δε των αντιφρονούντων. Δύο δηλαδή από τους οσίους επισκόπους, ο Χρύσανθος και ο Μουσόνιος, οι οποίοι δεν είχαν ακόμα υπογράψει τον τόμο, συνέβη από πρόνοια Θεού να φύγουν από τη ζωή αυτή. Οι θεοφόροι λοιπόν πατέρες, αφού ήλθαν στον τόπο όπου είχαν τοποθετηθεί τα λείψανα, σαν να βρίσκονται μαζί τους και να υπακούν στα λόγια τους, είπαν: «Ο πατέρες και αδελφοί, τον καλόν αγώνα ηγονίσθητε μαζί μας, τον δρόμον τετελέκατε, την πίστην τετηρήκατε. Εάν λοιπόν κρίνετε ως θεάρεστα αυτά που εγγράφησαν στον τόμο, και μάλιστα τώρα που έχετε καθαρωτέρα αντίληψη των πραγμάτων, τι σας εμποδίζει να υπογράψετε κι εσείς σύμφωνα με τον νόμο μαζί μας?» Αφού είπαν αυτά οι πατέρες και τοποθέτησαν τον τόμο ως φραγισμένο κοντά στα λείψανα των ουσίων, αφιερώνουν όλη εκείνη τη νύχτα σε άγρυπνη προσευχή. Και ερχόμενοι την επαύριον εμπρός στις ορούς, και ενώ οι σφραγίδες ήταν άθικτες, ξεδίπλωσαν τον Άγιο Τόμο και βρήκαν μέσα και τις υπογραφές των δύο οσίων επισκόπων. Όπως ομολογούν όλοι χωρίς δισταγμό, ακόμη και οι αλόθρησκοι, στην χωρία εκείνη των οσίων πατέρων παρευρίσκονταν και συνεργούσε η ομοούσιος Τριάς.

0: Ενώ η θεομάχος Βλασφημία ελεγχόταν από την Αγία Σύνοδο, ένας ειδωλολάτρης φιλόσοφος προσπαθούσε όχι με φιλαλήθεια αλλά φιλονικώντας να υπερασπιστεί την κακοδοξία του Αρίου. Τότε, αφού με τους συλλογισμούς του φιλοσόφου αναπτερώθηκαν ο Μηνόφαντος, ο Πατρόφιλος και ο Θεονάς μαζί με τους άλλους για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως, φανέρωσαν την αποκρουστική δυσοδεία της αριανικής πληγής τους και με θρασίτητα συμπαραστέκονταν στον φιλόσοφο εναντίον της αλήθειας. Αλλά ο αλιεύς των αλιέων και σωτήρ του διώκτου κάνει πάλι κάτι αντάξιο των τεράστιων θαυματουργιών του. Καταργεί με τρόπο θαυμαστό την εριστικότητα των προτάσεων του φιλοσόφου, αναγκάζοντάς τον να σιωπήσει, και χειροτονεί αντίπολου του συνηγόρου της ελληνικής αθείας και της αιρετικής βλασφημίας κάποιον από τους Αγίους, ο οποίος ήταν στολισμένος όχι με την κοσμική σοφία αλλά με την αγγελική πολιτεία. Αυτός, επαναλαμβάνοντας τους λόγους με τους οποίους ο Κύριος απείλησε τους δαίμονες και τη θάλασσα, απευθύνεται στο φιλόσοφο λέγοντας «Σιώπα, πεφήμωσο», και με τους λόγους αυτούς αποδεικνύει άλογο τον πολύλογο, ώστε με την αφωνία που τον κατέλαβε ξαφνικά να προσέλθει με τρόμο και δέος στον χώρο των Αγίων, ζητώντας τη λύση του δεσμού και τη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος των Θαυμασίων κάλεσε στη σωτηρία τον φιλόσοφο μαζί με όλη την οικογένειά του, και τον χθεσινό κατήγορο της Ορθοδοξίας τον ανέδειξε συνήγορο της αληθείας.
1: Αυτό το θαύμα τόση έκπληξη προκάλεσε στους περί των Μηνόφαντα, ώστε, καθώς λένε, αποφάσισαν με τη θέλησή τους να συνενέσουν με την Αγία Σύνοδο στον αναθεματισμό του ασεβούς Αρίου και των δογμάτων του. Όμως κατόπιν, όπως εκείνες, επέστρεψαν επί το ίδιο εξέραμα. Όταν δε η Αγία Σύνοδος των 318 Αγίων Πατέρων εξεπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο συναθρίστηκε και οι Άγιοι επήγονταν να επιστρέψουν, ο ευσεβής Κωνσταντίνος τους κάλεσε σε κοινή τράπεζα και τους απίφθινε λόγους συμβουλευτικούς και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των εκκλησιών τους, χαρίζοντας σε κάθε τόπο συσίτια για τα νοσοκομεία και τα πτωχοτροφία τους, και τους αποχαιρέτησε με αυτά τα λόγια: «Βλέπετε τη λατρεία που προσφέρω στον Θεό με τις δικές σας κατηχήσεις, και πως ολοπρόθυμα έχω κατεργαστεί την κατάλυση των ειδώλων και φρόντισα να διαδοθεί παντού η πίστη των χριστιανών, ώστε να μην μας μείνει καμιά άλλη θρησκευτική δοξασία παρά μόνο των χριστιανών, οι οποίοι προσκυνούν και ασπάζονται την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα. Αυτήν σας παραδίδω σήμερα ακέραια. Θα είναι της δικής σας προσευχής και μελέτης η δια της βοηθείας του Κυρίου καθημερινή εξύψωση και επαύξησή της».
0: Αφού είπε αυτά και άλλα παρόμοια, βλέποντας δε άλλους από αυτούς χωρίς οφθαλμούς, άλλους με παραλυμένα χέρια, άλλους σκυρτωμένους από τους πολλούς ξυλοδαρμούς, και μαθαίνοντας ότι αυτά τους έμειναν από τα χτυπήματα που υπέστησαν κατά τους διωγμούς, τους οποίους είχαν καρτερικά υπομείνει ομολογώντας τον Χριστό, κατενήγει πολύ και εκδήλωσε έμπρακτα την ευλάβειά του. Προσκυνούσε τα σημάδια από τις πληγές των αθλοφόρων, ασπαζόταν τα παραλυμένα μέλη τους. Στα κατεστραμμένα μέλη άγγιζε άλλοτε τα μέλη του δικού του σώματος, άλλοτε τη βασιλική πορφύρα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αγιάζεται, και στους εξοριγμένους οφθαλμούς έφερνε τις κόρες των δικών του οφθαλμών για να φωτιστούν από εκεί οι οφθαλμοί της ψυχής του. Αφού με αυτόν τον τρόπο ασπάστηκε τους Αγίους, ξεκίνησε πάλι για τη Νέα Ρώμη, αναγγέλλοντας εκεί το ορθό κήρυγμα της πίστεως. Οι δε Πανάγιοι Πατέρες αντάμυψαν το Μεγαλειότατο με ευχαριστίες και ευλογίες, με τις οποίες εύχονταν για την ειρήνη και την ενίσχυση της Βασιλείας, την ενότητα των επισκόπων και την ταπείνωση των εχθρών. Αναχωρώντας δε από την Οίκαια, ανταπέδωσαν τη φιλοξενία με την οποία τους είχαν διακονήσει, προσευχόμενοι για ενίσχυση και στερέωση όλων όσων τους διακόνησαν. Αυτό το μαρτυρεί και το θαυμαστό σημείο που έγινε εκείνη την ώρα. Καθώς επρόκειτο την τελευταία μέρα να αναπέψουν προσευχές στο σωτήρα των όλων για την επάνωδο στις βάσεις τους και τη σωτηρία της πόλεως που τους υποδέχθηκε, συνέβη στο χώρο εκείνο της ανατολικής εισόδου που λέγεται Μεσόμφαλο, γύρω από τον οποίο στεκόταν η χωρία των Αγίων, να αναβλήσουν πηγές από λάδι εκεί στη μέση της αψίδος.

Η φήμη που έχει η Νίκαια μέχρι σήμερα οφείλεται στους 318 πατέρες που τίμησαν τη σύνοδο αυτή. Τεκμηριώνει δε και την αγωνία και την πρόνοιά τους για την πόλη αυτή και το εξής παράδοξο θαύμα. Οι Ασσύριοι, εκδηλώνοντας την αχαριστία τους, επέδραμαν κατά της βασιλείας των Ρωμαίων, από την οποία παλαιότερα είχαν σωθεί. Και ενώ τα είχαν αφανίσει όλα με βαρβαρική αγριότητα, αυτή η πόλη της Νίκαιας έμεινε σώα από κάθε βαβυλωνιακή επίρρεια. Καμία βλάβη ανδρών, γυναικών ή παιδιών δεν έγινε με τη φωτιά ή με τα ξύφη, αν και πολλές φορές έκαναν επίθεση κρυφά ή φανερά. Λέγεται μάλιστα ότι ο άθλιος ταξίαρχος του στρατού τους, χωρίς καμία ντροπή, επιχείρησε να επιτεθεί εναντίον του ναού των Αγίων Αυτών, να ορμήσει μέσα και να εκτελέσει τις αποκρουστικές βδελιγμίες της μαγείας του. Απειλήθηκε όμως πικρά τη νύχτα με κάποιο όραμα και την ημέρα με φοβερισμούς που μόνον αυτός αντιλαμβάνονταν. Αυτό μετέβαλε τον αλητήριο ώστε τον μεν ναό, ή μάλλον αυτόν που κατοικούσε στον ναό, τον Χριστό και αληθινό Θεό μας, να τον τιμήσει και να τον εξηλαιώσει ανάβοντας λαμπάδες, εξαιτίας δε αυτού του γεγονότος να αποκλείσει την είσοδο της Αγίας Εκκλησίας για όλον το βαβυλωνιακό στρατό. Έδειξε μάλιστα παράδοξη ημερότητα και στους διακονητάς του ναού, που δεν συγκρίνεται με την πρώην βαρβαρική θρασίτητά του, η οποία έγινε αιτία να σωθούν και πολλοί από τους αλλοδαπούς. Επειδή από τότε, εάν συνελάμβαναν κάποιον εχμάλωτο, μια απλή προσποίηση ότι κατάγεται από την Νίκαια αρκούσε για να ανατρέψει τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε από αυτούς.

Αυτά, φίλοι ακροατές, είναι τα χαρίσματα της φιλοξενίας των πατέρων, τα οποία μπορούν να παραστήσουν στους αιώνες που έρχονται την φροντίδα τους για την οίκαια. Αυτοί, σαν διαυγείς ποταμοί, ξεκινώντας από την πηγή της νίκαιας, διρέθηκαν πορευόμενοι ο καθένας στο πίμνιό του και μεταφέροντας εκεί τον καρπό της ιερής αποδημίας τους, το σωτήριο του κόσμου, σύμβολο της πίστεως. Και αξιώθηκαν να κοιμηθούν μακάρια σε προχωρημένο γύρας, αφού κατελάμπριναν το δρόμο της επίγειας ζωής τους με την προκοπή τους στην αρετή. Ο δε φιλάνθρωπος Θεός και φιλόδουλος ευεργέτης, οδοξάζουν τους δοξάζοντας Αυτόν, αξίωσε και τις ψυχές τους να απολαύσουν τα αγαθά που είναι αποθησαυρισμένα στους ουρανούς, δεν άφησε όμως αστεφάνωτα και τα πάναγνα σώματά τους, αλλά τους τίμησε και διαμέσου Αυτόν με κάποιο παράδοξο θαύμα ως λειτουργούς δικούς Του, διότι επέτρεψε ο θάνατός τους να επέλθει τόσο ειρηνικά όπως ο φυσικός ύπνος. Στη συνέχεια δε και μέχρι τώρα, τα σώματα των πατέρων Αυτών, τα οποία είχαν δεχθεί τη Θεία Χάρη, να μείνουν στην επαρχία του καθενός αδιάλυτα. Επειδή τέτοια είναι τα δώρα της Χάριτος και μεγαλύτερα, προς κάφηση των πιστών και πένω των εκκλησιών, προς δόξαν Χριστού του Θεού ημών, μετά του οποίου το πατρί δόξα και το ζωοποιώ πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Υπάρχει πολλή σοφία και μεγάλη σύνεση στον τρόπο με τον οποίο η Αγία Εκκλησία μας καθόρισε τον εορταστικό κύκλο του εκκλησιαστικού λειτουργικού χρόνου. Και έχει πολύ βαθιά σημασία το γεγονός της συχνής υπομνήσεως που κάνει η Εκκλησία στους πιστούς με τις μνήμες ή τις Κυριακές των Αγίων Πατέρων. Θέλει να μας δείξει αυτούς που αγωνίστηκαν και έφτασαν μέχρι και το μαρτυρικό θάνατο για να μείνει καθαρή και αμόλυντη η πίστη των Ορθοδόξων. Μας θυμίζει τους μεγάλους πολέμους μέσα στις ταραγμένες εποχές στη ζωή της Εκκλησίας και τους αγώνες των Πατέρων που με τη χάρη του Θεού πάντοτε καταλήγουν στη νίκη της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι για μας μια ελπίδα αλλά και μια μεγάλη και επίσημη διάψευση των φόβων, των αγωνιών και ανησυχιών μας για το μέλλον της Ορθοδοξίας που νομίζουμε πως οι αιρέσεις και οι πόλεμοι που κάθε μέρα αντιμετωπίζει, έσωθεν και έξωθεν, θα την εξαντλήσουν τάχα και θα την αφανίσουν.

Οι γιορτές των Αγίων Πατέρων μας δείχνουν πως η Εκκλησία πέρασε πολύ πιο δύσκολες στιγμές από τις σημερινές, αλλά με το να μείνει σταθερή στα ορθόδοξα δόγματα και στη γερή και ασάλευτη πέτρα της παραδόσεως στερεωμένη, νίκησε πάντοτε τους πολεμίους της, όποιοι και αν ήταν αυτοί, και έβγαινε ύστερα από κάθε μάχη πιο λαμπερή και πιο φωτεινή και με περισσότερα κάστρα γύρω της, που οι πατέρες έχτιζαν για να φυλάξουν τους αρρύφνητους θησαυρούς της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Έτσι, με τους αγώνες και τους πολέμους που αντιμετώπιζαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, απαντούσαν στους εχθρούς της Ορθοδοξίας με ένα πλήθος συνοδικών κανόνων και δογμάτων που ερμηνεύουν αυθεντικά την Αγία Γραφή και θεμελιώνουν με το βίο και τη διδασκαλία τους την παράδοση της Ορθοδοξίας, που είναι η ωραιότερη, η αληθινότερη και παρόλες τις ποικιλίες και αποχρώσεις στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η πιο πολύ σφιχτά ενωμένη από όλες τις παραδόσεις με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Γιατί η συμφωνία που υπάρχει μέσα στο θείο χορό των Αγίων Πατέρων και η οποία δείχνει τη βιωματική συνοχή της Εκκλησίας είναι καρπός και αποτέλεσμα του θείου φωτισμού και της χάριτος του Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες, με το ορθό δόγμα της πίστεως και με την Αγία Ζωή τους, είχαν γίνει άξιοι των επιλάμψεων του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κυρίως τους φώτιζε να ερμηνεύουν και να διδάσκουν ορθά το Άγιο Ευαγγέλιο και να το προσφέρουν ανάλογα με την προσληπτικότητά μας ως δόγμα, ως λόγο και ως ζωή. Να, γιατί πολύ εύστοχα ονομάζεται η Αγία Ορθοδοξία μας Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, διότι την υπερφυά παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός της Εκκλησίας δια των Πατέρων εμάθομεν. Την ερμηνεία του Ευαγγελίου της Χάριτος του Χριστού οι Πατέρες έδωκαν εις τον κόσμο. Τι θα ήταν η Εκκλησία δίχως τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, τους οπλίτας παρατάξεως Κυρίου, τα όργανα του Αγίου Πνεύματος?

Η Ορθόδοξος Εκκλησία στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, στο Άγιο Ευαγγέλιο και στους Αγίους Πατέρες. Όλος ο αγώνας των τέκνων της Εκκλησίας είναι να φτάσουν στη Θεία Αλήθεια και σωτηρία της ψυχής τους, διαμέσου της Αγιότητος που διδάσκει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ένας νεότερος συγγραφέας λέει για την Εκκλησία του Θεού πως είναι οι κληθέντες Άγιοι, η συνάθρηση των πιστών, των κληθέντων εις Αγιότητα.

Για να φτάσουμε όμως στη σώσουσα αλήθεια του Ευαγγελίου, χρειαζόμαστε έναν έμπειρο οδηγό. Γιατί και αμαρτωλότητα πολύ έχει σκοτήσει τα πνευματικά μας μάτια και η πείρα μας λείπει για πνευματικές πορείες τόσο φοβερές, αλλά και οι κίνδυνοι που μας περιμένουν σε αυτό το δρόμο είναι μεγάλοι και δυσκολοπολέμητοι. Και αυτός ο οδηγός δεν είναι άλλος από την παράδοση των πατέρων της Ορθοδοξίας. Οι φωτεινότεροι οδηγοί της πορείας μας προς τη σωτηρία είναι οι Άγιοι Πατέρες. Έξω από αυτούς ταραδοκεί ο κίνδυνος των αιρέσεων. Η Ορθοδοξία πλησιάζει τον απλό αλλά βαθύ και υψηλό σε σώζοντα νοήματα Λόγω του Θεού με την ταπείνωση και την αγιότητα των Αγίων Πατέρων. Η Εκκλησία μας τα έχει ενωμένα Ευαγγέλιο και Παράδοση. Ούτε Ευαγγέλιο θα υπήρχε αν δεν μας το διέσωζε η Παράδοση και δεν το ερμήνευαν οι πνευματοφόροι Άγιοι Πατέρες, ούτε Άγιοι Πατέρες μπορούν να νοηθούν δίχως τη θεωρία του Ευαγγελίου. Οι Άγιοι Πατέρες είναι η πράξη του Ευαγγελίου, μια πράξη που ενώνει δια των μυστηρίων της σωτηρίας της ζωής όλης της Εκκλησίας κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Το γάρ της Εκκλησίας όνομα, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, ου χωρισμού, αλενώσεως και συμφωνίας εστιν όνομα. Αυτή η πράξη μας δείχνει πως η ορθή διδασκαλία είναι καρπός Αγίας Ζωής. Αν η θεολογία των πατέρων ήταν μια απλή γνώση, δίχως τη βίωση του Λόγου του Θεού, η θεολογία τους δεν θα διέφερε από τις ευσεβείς φλιαρίες των αιρετικών, γιατί και οι αιρετικοί ήταν δεινοί στη μόρφωση και στη γνώση. Αλλά η εκτροπή τους από την οδό της αγιότητος τους έριξε σε σατανικές αιρέσεις και τους παρέσυρε έξω από την Εκκλησία. Έξω όμως από τον αγιασμένο περίβολο της Εκκλησίας, κατά την αρχαία ρίση του Αγίου Κυπριανού, δεν υπάρχει σωτηρία. Βγαίνοντας κανείς από την Εκκλησία για οποιονδήποτε λόγο, είναι σαν να παραδίδει τον εαυτό του στη δυναστεία του Σατανά, όπως λέει ο Μέγας Φώτιος. «Η γάρ των εκκλησιών εξωθούμενη, έξω της θείας γινόμενη και δαιμονίας, υπό την βουλήν και δυναστείαν πίπτουση του Σατανά».

Δεν θα εξηγήσουμε με λεπτομέρειες όλη την τακτική του σατανά στον πόλεμο που ξεσηκώνει στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Πρέπει όμως να πούμε πως πολλές φορές οι άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία από το εσωτερικό της είναι πιο επικίνδυνοι από πολλούς αδιάφορους ή άθεους. Στις πράξεις των Αποστόλων βρίσκεται μια σχετική ομιλία του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Μιλήτου και της Εφέσου. «Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντας διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών». Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Μένε εις την Εκκλησίαν και ου προδίδωσε υπό της Εκκλησίας. Εάν δε φύγεις από Εκκλησίας, ου κετία η Εκκλησία. Εάν μεν γάρ εις έσω, ο λύκος ουκ εισέρχεται. Εάν δε εξέλθεις έξω, θηριάλωτος γίνει. Αλλού παρά την μάνδραν τούτο, αλλά παρά την συν μικροψυχίαν. Εκκλησίας γάρ, ουδέν ίσον».

Σε ένα βιβλίο παμπάλαιο της Ορθοδοξίας βρίσκεται τούτο το γεγονός που αναφέρεται στον Αβά Αγάθωνα. Μερικοί ασκητές που άκουσαν τη φήμη του και τη μεγάλη διάκριση που είχε πήγαν να τον επισκεφθούν. Θέλοντας να τον δοκιμάσουν αν οργίζεται, τον ρώτησαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων που λένε πως είσαι πόρνος και υπερήφανος?» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι». «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο φλίαρος και κατάλαλος?» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι αυτός». «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός?» Τότε ο Αβάς Αγάθων αποκρίθηκε: «Όχι, αιρετικός δεν είμαι». Οι ασκητές τον ρώτησαν να τους πει γιατί όσα του έλεγαν πρώτα τα παραδεχόταν για τον εαυτό του, ενώ το λόγο τούτο με την κατηγορία του αιρετικού δεν τον βάσταξε. Και εκείνος, ο γέροντας ο Άγιος και διακριτικός, τους απάντησε: «Τα πρώτα εμ' αυτό επιγράφω, όφελος γάρεστη τη ψυχή μου. Το δε αιρετικός χωρισμός εστί από του Θεού, και ου θέλω χωριστήνε από Θεού». Οι ασκητές θαύμασαν την πνευματική σοφία της διακρίσεως του γέροντα και έφυγαν πνευματικά οικοδομημένοι.

η Ορθοδοξία είναι τοπίον και τετηρωμένον όρος που δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από τις αιρέσεις και τους αιρετικούς. Όλα τα πράγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι σε μία ιερή ενότητα δεμένα που δεν αφήνουν περιθώρια για λιποταξίες στους πραγματικούς τουλάχιστον και συνειδητούς Ορθοδόξους. «Έκλητον γάρ ουδέν ή ιδαρέσεν τη Εκκλησία», λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «αλέστη τα πάντα συνεσφιγμένα προσευσέβιαν». Ο φόβος όμως είναι όταν οι αιρέσεις εκμεταλλεύονται τη δική μας αδράνεια ή αμαρτωλότητα. Και αυτό γίνεται αιτία να αληθεύει ο λόγος του προφήτου «Το γαρόνομα του Θεού δι' ημάς βλασφημείτε». Γιατί όσες γνώσεις κι αν έχουμε για την Ορθοδοξία και τους Αγίους Πατέρες, αν δεν βιώσουμε οι ίδιοι ότι εκείνοι πρώτα έζησαν και ύστερα μας δίδαξαν. «Ουπάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς», μας λέει ο Κύριος. Και επειδή η φύση και ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Εκκλησίας των Πατέρων, είναι ασκητικός, πρέπει με άσκηση και εμείς να μιμηθούμε το βίο τους, το καταδύναμη, και να καταλάβουμε τη διδασκαλία τους ως το πιο μυστικό βάθος. Αυτό θα μας δώσει μια καινούρια δύναμη και θα σβήσει τη φλογισμένη δίψα μας. Αυτή την αλήθεια τονίζει και ο υμνογράφος της τρίτης οδής του κανόνος της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. «Ανακαθέρι θολερούς και βορβορώδης χυμάρους, εκπηγών του σωτηρίου αντλήσας και διψώντα των λαών, των του Χριστού κορένηση, των διδαχών της ρήθρης, ο των πατέρων κατάλογος».

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

καθάπερ ως ήρητε των Νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρημ την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνητε ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύφεστε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφεστε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτών του ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης,
4: χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Δύναμη του υψίστου επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προσθυνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προσθεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώνες ως προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδην ως κληρώδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρετο σοφίαν κράζων, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφεται πιστήν. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, εφουσκέπονται πολλήν. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης. Χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντος αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθανος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε της βασιλείας το απόρθη των τείχος. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσε εχθροί καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τη υπερμάχο στρατηγότη νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλης του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος όπλων μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντου των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους οδόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρωψης των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερήμου προς τον Κύριον, που επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξουμε δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εν αρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητέ σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήφη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού.

πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κρόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το άλλο πρωί το σπίτι ήταν υπέροχο, με τα ανοιχτά παράθυρα, τις ανεμιζόμενες κουρτίνες και τα βάζα φορτωμένα με λουλούδια. Η Χλωή δεν χόρτενε να βλέπει. Αντίκριτη στον τοίχο κρεμόταν μια εικόνα, ένας πίνακας ζωγραφικής, δώρο κάποιου συγγενικού προσώπου για το γάμο τους. Ήταν ένα ανοιγμένο παράθυρο, τίποτα άλλο. Ένα ανοιγμένο στον ήλιο και στον αέρα παράθυρο, που άφηνε να φαίνεται πιο πέρα ένα κομμάτι γαλάζιο της θάλασσας, ένα χρυσό κομμάτι αμμουδιάς. Τίποτα άλλο. Αυτό το παράθυρο σήμερα για τη Χλώη συμβολίζει την καινούργια τη ζωή. «Κυρία Βασιλική!» φώναξε και η φωνή της ήταν πιο κρυστάλλινη από κάθε άλλη φορά. Μα η κυρία Βασιλική δεν την άκουσε. Ήταν στην πόρτα και μιλούσε με κάποιον δυνατά. Η αδελφή Σοφία δεν ήταν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στα όνειρα και στις προαισθήσεις. Όμως αυτό που της συνέβαινε σήμερα ήταν τόσο παράξενο και τόσο δυνατό που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Από το πρωί που ξύπνησε, σε όλες τις δουλειές της, και δεν ήταν λίγες, έβλεπε μπροστά της το πρόσωπο της Χλώης. Μα τόσο ζεμπανό, τόσο φυσικό. Και όσο προσπαθούσε να το διώξει, δεν μπορούσε.

Έχω καιρό να πάω να τη δω. Μόλις τελείωσε τη δουλειά της, παρακάλεσε την αδελφή Καλλιόπη να έχει το νου της και στους δικούς της αρρώστους για κάνα δύο ώρες και ύστερα τράβηξε για το γραφείο του γιατρού. Ο γιατρός δεν είχε καμιά αντίρρηση. Χρησιμοποιείς τόσο σπάνια τις άδειες που δικαιούσε. Θα έπρεπε να ήμουν βάρβαρος να μη σου επιτρέψω την έξοδο σήμερα. Βγήκε η Σοφία και ο δρόμος της φάνηκε πολύ όμορφος, έτσι καθώς τα δέντρα στις δυο πλευρές έριχναν τη σκιά τους. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος, ο κόσμος έμοιαζε ξένιαστος και αυτή ένιωθε τον εαυτό της πιο νέο και πιο ανάλαφρο. Χαιρόταν που θα βλέπε Πέτη Χλόη, πρώτα-πρώτα γιατί είχε καιρό να τη δει και ύστερα γιατί είχε και αυτή τις αδυναμίες της. Η Χλόη ήταν η συμπάθειά της. Την είχε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, τότε που ανέστητη την είχαν ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι σε ένα δικό της θάλαμο. Και όσο τη γνώριζε, τόσο πιο πολύ την αγαπούσε. Η κυρά Βασιλική που της άνοιξε έβαλε τις φωνές. «Καλώς την, καλώς την! Κάναμε μαύρα μάτια να σε δούμε!» Η αδελφή Σοφία χαμογέλασε και προχώρησε προς το εσωτερικό του σπιτιού. «Σοφία, τι έκπληξη!» αναφώνησε η Χλόη με χαρά μόλις την αντίκρισε. Φιλήθηκαν σαν δυο αγαπημένες αδελφές και κάθισαν να κουβεντιάσουν. Είχαν αλήθεια τόσα να πούν. Για τόσες ώρες πόνου, μα και για κάποιες μυστικές χαρές. Για κάποιον χαρούμενο γυρισμό. «Ήταν μια δοκιμασία που πέρασε και την νικήσατε, κυρία Χλόη», είπε συγκινημένη η Σοφία. Η κουβέντα τους κράτησε δύο ώρες. Η Χλόη ευχαριστούσε μέσα της το Θεό που δεν ήρθε κανένας να τους την ταράξει. Σαν σηκώθηκε η Σοφία να φύγει, η Χλόη την κράτησε παράξενα από το χέρι και την κοίταξε ανοιγματικά στα μάτια. «Σοφία, θα ήθελα και κάτι άλλο ακόμα να σου πω. Μόνο πίστεψέ με, δεν τολμώ. Φοβάμαι μήπως ξεγελιέμαι. Μήπως δεν είναι αλήθεια και τότε... Είναι δύο μέρες τώρα που κάτι παρατήρησα, που κάτι ένιωσα, Σοφία. Μα είναι τόσο απίστευτο». Σκέπασε με τα χέρια της το πρόσωπό της και ψιθύρισε τόσο σιγά που μόλις ακούστηκε. «Θεέ μου, να ήταν αλήθεια». Η Σοφία την κοίταξε συγκινημένη, μη τολμώντας να αφήσει το νου της να σκεφτεί κάτι που η καρδιά της είχε μαντέψει. Της έσφιξε με αγάπη τα χέρια. «Πες το μου, κυρία Χλόη, θέλω τόσο πολύ να τα ακούσω». Η Χλόη έβγαλε ένα μικρό στεναγμό που δεν ήξερες αν ήταν πόνος ή χαρά και με μια φωνή που μόλις ακουγόταν της διηγήθηκε πως καθώς ήταν έτσι μόνη το προχθεσινό πρωινό και τραγουδούσε σαν το πουλί τη χαρά της, κάτι της φάνηκε σαν να κουνήθηκε στο πόδι της από μοναχό του, το δάχτυλό της. Είπε πως ήταν αυταπάτη, μα σε λίγο είπε να δοκιμάσει. Έβαλε προσπάθεια να κουνήσει το πόδι της και θα το πιστέψει, Σοφία, κουνήθηκε. Λιγάκι, πολύ λίγο, αδιόρατα, όμως κουνήθηκε, είμαι σίγουρη. Από τότε ξανά έγινε και άλλες φορές αυτό το θαύμα. Μα πάντα φοβάμαι πως γελιέμαι, γι' αυτό δεν είπα τίποτα σε κανέναν. «Θέλετε να δοκιμάσουμε ξανά?» ρώτησε η Σοφία σκεφτική και τράβηξε την κουβέρτα που σκέπαζε τα νεκρά πόδια της Χλόης. Το πείραμα ξανάγινε και η Χλόη δεν διαψεύστηκε. Ήταν αλήθεια πως τα νεύρα των ποδιών απαντούσαν. Κοιταχτήκαν στα μάτια με μια βουβή συγκίνηση. «Ω, αν ήταν αλήθεια, Σοφία!» «Μα είναι αλήθεια, Χλόη! Είναι αλήθεια!» φώναξε εκείνη και έπεσαν η μια στην αγκαλιά της άλλης, κλαίγοντας από χαρά. «Μα λοιπόν, θα μπορέσω να περπατήσω?» ρώτησε, μην μπορώντας να το πιστέψει η Χλόη. «Νομίζω ναι, μα πρέπει να το δει ο γιατρός. Και ο κύριος Άρης το ξέρει?» «Μα δεν σου είπα πως δεν το ξέρει κανένας?» «Όχι, ούτε ο Άρης ξέρει τίποτα. Δεν του είπα ποτέ τίποτα. Ούτε τις ελπίδες που μου έδινε κάθε τόσο ο γιατρός». «Μα γιατί?» «Φοβόμουν μήπως διαψευστούν και ύστερα η απελπισία του δεν ήταν μεγαλύτερη». «Μικρή σκεπτικίστρια», της είπε η Σοφία χαϊδεύοντας τα μαλλιά της. «Τώρα όμως φρόνημα. Όσο το έρθει ο γιατρός, φρόνημα». Συνέχισε και της σκέπασε τα πόδια.

Έφυγε η Σοφία. Ύστερα από μια θερμή ευχαριστία που έκαναν μαζί στο Θεό. Και μείνε η Χλώη, μόνη ανίκανη ακόμη να πιστέψει στο καινούριο αυτό θαύμα. Θα μπορούσε να περπατήσει, Θεέ μου. Πώς η χαρά κλείνει ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι περπατούν. Ξυπνούν το πρωί, δίνουν μια στα σκεπάσματά τους, σηκώνουν τα πόδια, τα κατεβάζουν από το κρεβάτι και πατούν κάτω. Πατούν γερά. Στερεώνονται και απλώνουν ύστερα το ένα πόδι, μετά το άλλο και περπατούν. Χωρίς να το σκεφτεί, λες και δεν ήταν αυτή η Χλώη που το έκανε. Λες και ήταν κάποιος άλλος. Τράβηξε την κουβέρτα και κίνησε τα πόδια της. Για πρώτη φορά σε όλο το διάστημα της αρρώστιας της, τα αποφάσισε να γίνει άτακτη. Δεν θα ακούγε τη συμβουλή του Σοφίας, θα δοκίμαζε. Σηκώνει το ένα πόδι και σηκώνεται. Το πατά. Ύστερα το άλλο. Πατά στα δυο μαζί, γερά. Στέκεται. Ακουμπά μια ιδέα μονάχα, με το χέρι στην πολυθρόνα. Απλώνει το ένα πόδι, ύστερα το άλλο. Είναι σαν ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο και δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Αρχίζει να κάνει μερικά σταθή βήματα. Έτσι της έρχεται να γελάσει, να κλάψει, να φωνάξει. Μα δεν κάνει τίποτε γιατί υπάρχει φόβος να χάσει την ισορροπία της και δεν πρέπει. Προχωράει άλλο ένα βήμα, κι άλλο, κι άλλο. Απλώνει τα χέρια προς τα μπρος σαν να ζητά βοήθεια από κάποιον. Κι όμως περπατά μόνη της. Έφτασε τώρα στο τραπεζάκι. Θα πάει ως την πόρτα και θα γυρίσει. «Κυρία Χλώη, τι κάνεις?» Ακούει ξαφνικά μια τρομαγμένη φωνή. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει την κυρα Βασιλική να την κοιτάζει με τα μάτια ορθάνυχτα από τον τρόμο. «Ό,τι κάνουν τα μωρά, τα πρώτα μου βήματα», της λέει, και η φωνή της είναι ένας λεγμός, ανάκατος με γέλιο. «Κυρα Βασιλική, μην κουνιέσαι, έρχομαι». Με τα χέρια απλωμένα και με μικρά, αβέβαια βήματα που δεν μπορούσε να τα κυβερνήσει. Εδώ να πέσει, εκεί να πέσει, όπως τα μικρά παιδιά. Πηγαίνει προς την πόρτα και πέφτει στην αγκαλιά της κυρα Βασιλικής. Μα δεν της ήταν δυνατό να βαστάξει περισσότερο. Άφησε το κεφάλι της πάνω στους μητρικούς εκείνους ώμους και ξέσπασε σε λυγμούς. Η κυρινή δεν είπε τίποτε. Την πήρε στην αγκαλιά της όπως τόσες φορές ως τώρα και τη μετέφερε στην πολυθρόνα της. Τη σκέπασε τα πόδια, τη χάδιψε τα μαλλιά και την άφησε να κλάψει ελεύθερα όσο ήθελε. Κάποια στιγμή οι λυγμοί αραίωσαν, σταμάτησαν. Τα ζουμπουλιά μάτια γύρισαν και την κοίταξαν παρακλητικά. «Μην πεις τίποτε στον Άρη, κυρα Βασιλική. Ας έρθει πρώτα ο γιατρός».

Εκείνο το απόγευμα η Χλόη το πέρασε μέσα στο όνειρο. Και δεν ήταν τάχα σωστό όνειρο το ότι θα μπορούσε να περπατήσει. Σιγά σιγά της είπε ο γιατρός, κάθε μέρα και λίγο σταθερότερα, κάθε μέρα και λίγο μακρύτερα. Και δεν θα αργούσε η στιγμή που θα μπορούσε να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της και να βγει στο δρόμο στηριγμένη στο μπράτσο του Άρη. Θα γυρίζει και θα τον κοιτάζει και εκείνος θα της χαμογελά προστατευτικά. Ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί εκείνες τις μακρινές μέρες, τις ευτυχισμένες του αραβόνα της. Πώς να εκφράσει τη χαρά της, σε ποιο να τη διηγηθεί. «Ελάτε πουλιά της άνοιξης και του καλοκαιριού, να σας τραγουδήσω το τραγούδι της χαράς μου. Ελάτε κάτω σπριγλάρι της θάλασσας και της χρυσής ακρογιαλιάς. Πάρτε την στα φτερά σας και διαλαλήστε την στα πέρατα της γης. Έλα ανάλαφρη άβρα, ακούσε την και πήγαινε να την τραγουδήσεις στα φύλλα και στα κλαδιά και στους γκρίζους βράχους, εκεί που σπάει το γαλάζιο κύμα. Πάρε την κύμα στον αφρό σου, κάνε τη βαρκούλα και τράβηξέ την στα νυχτά, να σμίξει με τα καλοτάξιδα καράβια. Κρύψε την στον κόρφο σου, γλυκόλαλο αηδόνι, και ύστερα πέταξε πέρα, εκεί στα μυστικά σου λιμέρια. Εκεί που αναβλύζει η πηγούλα, κάτω από την προστατευτική σκεπή των πράσινων φύλων, και κάνε την τραγούδι. Να αντιλαλήσουν οι ρεματιές και τα βουνά, να την ακούσουν οι κορφές οι χιονοσκέπαστες. Να λάμψουν σαν τον ήλιο, να την ακούσουν τα ριάκια και να σταματήσουν για λίγο το κελαρισμά τους. Να την ακούσουν οι καλαμιές στην ακροποταμιά και να πάψουν τους βόγκους και τους θρήνους. Πάρε την πρωινέ κορυδαλέ και κάνε την προσευχή να ανεβεί ως τα ουράνια. Να την ακούσουν οι δύστυχοι του κόσμου και να κάνουν κουράγιο και μια βαθιά ανάσα που θα τους αλαφρώσει τον πόνο και να πιστέψουν πως ο Θεός τους αγαπά τους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος σας αντιχίσει από το θαύμα που γίνει και σήμερα σε μένα. Εδώ σταμάτησε το τραγούδι της Χλόης. Ρίξε μια ματιά στο γύρο της κόσμου, στο μικρό τραπεζάκι που πάνω του είχε όλα της τα υπάρχοντα. Ό,τι της χρειαζόταν για την ημέρα. Το καλάθι για το εργόχειρο, το πλεχτό της, τα βιβλία, τις κάλτσες, τα πουκάμισα του Άρη, ό,τι ήθελε επιδιόρθωση. Τη λάμπα με το λουλουδένιο αμπαζούρ που τη φώτιζε τόσο καιρό και πλάι της την αγαπημένη της Καινή Διαθήκη. Στα ανοιχτό παράθυρο πιο πέρα, από όπου διέκρινε το ερχόμενο σούρουπο, τα κρεμαστά παρτέρια. Ένα-δυο λουλούδια που ξεχώριζαν, κάπως ψηλότερα από τα άλλα, και έμοιαζαν σαν ζωγραφισμένα πάνω στο χρυσογόκκινο φόντο της Δύσης, σιώνταν ελαφρά στο φύσημα του βραδινού αέρα. Σε λίγο θα έρθει ο Άρης. Έχει κιόλας καταστρώσει τις λεπτομέρειες στο πρόγραμμα της υποδοχής του. Πρέπει μόνο να έχει τεντωμένο ταυτί της για να ακούσει τα βήματά του να ανεβαίνουν τις σκάλες. Έχει γίνει όλη η ακοή, λες και καμιά άλλη αίσθηση δεν λειτουργεί. Ακούει τα βήματα των λίγων περαστικών στο δρόμο. Αυτή όμως ξέρει καλά τα βήματα που περιμένει και δεν ξεγελιέται. Έχει εξασχηθεί σε αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια της αναμονής περίμενε να ακούσει τα βήματα που φεύγουν, που χάνονται, που σβήνουν. «Έφυγε», έλεγε μέσα της, και ύστερα πάλι, σαν πλησίαζε η ώρα, περίμενε να τα ξανακούσει να ανεβαίνουν τις σκάλες, να μπαίνουν στο σπίτι, να πλησιάζουν. Ένα ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσε να γράψει πάνω σε αυτό το θέμα. Τα βήματα που απομακρύνονται, τα βήματα που έρχονται και μια γυναίκα που περιμένει. Ας είναι. Δεν είναι καιρός να τα σκέπτεται αυτά τώρα. Το νου της πρέπει να έχει στα βήματα του Άρη. Και αλήθεια δεν αργεί να τα ξεχωρίσει μέσα στους θορύβους του δρόμου. Η καρδιά της τα μάντεψε, η ταυτιά της τα άκουσαν. Δεν μπορούσε να πει όμως, ήταν σίγουρη πως ερχόταν. Ανεβαίνει τις σκάλες, πρέπει να τον προλάβει. Σηκώνει την κουβέρτα της, σηκώνεται όρθια, στερεώνεται και κάνει 2-3 βήματα. Και ύστερα στέκεται εκεί, στη μέση του δωματίου. Η καρδιά της πάει να σπάσει. Να μπορούσε να τρέξει. Τον ακούει που έρχεται. Νάτος.
μπαίνει όλος η υγεία και νιώτη. Και τα μάτια του την αναζητούν στην πολυθρόνα, όπως πάντα. Μα τη συναντούν κάπου αλλού. Ανοίγουν κατάπληκτα. Πάει να φωνάξει, όμως τα χείλη του αρνούνται να υπακούσουν. Κάθονται έτσι ακίνητοι για μερικά δευτερόλεπτα, να κοιτάζονται σαν χαμένοι. Τα μάτια τους θολώνουν από τα δάκρυα που δεν μπορούν μα ούτε και προσπαθούν να συγκρατήσουν. Πρώτη συνέρχεται η Χλόη. Απλώνει τα χέρια της προς τα μπρος και ύστερα κάνει 2-3 βήματα, μικρά, παιδιάστικα. Έρχεται προς το μέρος του. Το Άρης καταλαβαίνει, τρέχει με τα χέρια ανοιχτά και τη δέχεται μέσα στην αγκαλιά του. Και ύστερα αρχίζουν και οι δυο ένα κλάμα. Κλάμα βουβού. Κύκλισαν εκείνο το απόγευμα τα εισαγωγικά σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους. Στου πόνου το κεφάλαιο. Και άνοιξαν τα εισαγωγικά σε ένα άλλο. Και ήταν το κεφάλαιο της χαράς. Και από εδώ και πέρα κάθε μέρα ήταν και ένα βήμα, κάθε μέρα και ένα άλμα προς το καλύτερο. Σε λίγο καιρό περιφερόταν μέσα στο σπίτι. Μπαινόβγαινε στα δωμάτια η Χλόη. Άνοιγε τα παράθυρα, εσκυβε έξω, κοιτάζε το δρόμο, τα παιδιά που έπαιζαν, τις νοικοκυρές που γυρνούσαν από τα ψώνια. Πότιζε μόνη της τα λουλούδια, εσχέζε τα κρεβάτια. Έστρωνε το τραπέζι και πότε-πότε μαγείρευε. «Κοντεύει ο καιρός που δεν θα με χρειάζεσαι, κυρία Χλόη», της έλεγε πειράζοντάς την η κυρία Βασιλική. Γελούσε η Χλόη και της απαντούσε πως δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Ένα απόγευμα που τα απαλά χρώματα του δειλινού έβαφαν τον ουρανό, η Χλόη βγήκε για τον πρώτο της περίπατο. Ο Άρης ήρθε νωρίτερα και τη συνόδευσε. Τι ένιωσε κατεβαίνοντας ύστερα από έναν αιώνα μόνη της σκάλες. Τα πόδια της πατούσαν γερά και στηριζόταν στο μπράτσο του Άρη ήταν γιατί ήταν άντρας της και έβγαιναν μαζί περίπατο. «Είμαι σίγουρος πως πολλά μάτια μας παρακολουθούν». «Πώς το ξέρεις?» «Όχι για τίποτα άλλο φυσικά, παρά μόνο γιατί είμαστε ένα τόσο ταιριαστό ζευγάρι». Με αυτό το περίπατο ξανάρχισε η παλιά του ζωή. Όχι εκείνη η ατέλειωτη σκοτεινή μήνες του χωρισμού. Δεν υπήρχαν. Ήταν μια καταιγίδα που πέρασε και δεν άφησε πίσω της παρά μόνο δύο ψυχές, πιο δυνατές, πιο αντριωμένες, πιο άξιες για τη ζωή με τις δυσκολίες και τις θλίψεις της. Δύο ψυχές που είχαν βρει το δρόμο τους.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε δοξαστικά της εορτής των Αγίων Πατέρων. Θα ξεκινήσουμε με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των Ένων των Αγίων Πατέρων ο Χορός.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου των Αγίων Πατέρων, τας μυστικάς σήμερων.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Άγγελο Γκάγκο, και θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο τρίτο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για

Γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέρα νου κεπαυσάμεν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Πράξεις κεφάλαιον 20 στίχος 31. Ο κύκλος της αποστολικής δράσεως του Αποστόλου Παύλου προς φιλείς μας ακροατέ πλησιάζει να κλείσει. Κανείς από τους άλλους και από τους 12 στενούς μαθητάς του Κυρίου δεν έδειξε τέτοια αγιότητα, τέτοια αντοχή, τέτοια καταπλήσουσα δραστηριότητα χάριν της Εκκλησίας, ώστε να μπορεί να πει το αγγελικό εκείνο «Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμί Χριστός». Και τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Τέτοιο βαθμό αγιότητος και ευσυνειδησίες επάνω στο καθήκον, μονάχα εις άγγελος με νεκρωμένη τη σάρκα και εχμάλωτη από το Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορεί να έχει. Εφόσον το Άγιο Πνεύμα τον πληροφορεί πως κλείνει ο κύκλος της δράσεώς του, έκρινε καθήκον του να ετοιμάσει ψυχικά τα στελέχη της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας, ώστε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά να αναλάβουν κάπως συνειδητά το βάρος των ποιμαντικών ευθυνών. Ο Απόστολος Παύλος εκοπίασε, υπέφερε, υπέστη τόσες κακώσεις για τη θεμελίωση της Εκκλησίας και έπρεπε η Εκκλησία αυτή να περιφρουρηθεί και να εκτελέσει το σωστικό προορισμό της. Επειδή είχε την από Θεού επιταγή να παραβρεθεί στα Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ευγιάζεται να τακτοποιήσει και τα της Μικράς Ασίας για τελευταία φορά, ώστε να κλείσει τα μάτια του με ήρεμη και γαλήνια τη συνείδησή του και στο κεφάλαιο αυτό. Είχε οργανώσει καλά την Εκκλησία με τον αυστηρό αποστολικό τύπο και με φρουρούς εκεί της πίστεως του Χριστού κληρικούς διαδόχους του, μολονότι πουθενά δεν ευρύκε ισόψυχον, δηλαδή ένα δεύτερο Παύλο, έτοιμο να πέσει στη φωτιά και στη θάλασσα για τη δόξα του Χριστού. Ουδένα έχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει, έγραφε προς τους Φιλιππησίους με την ελπιδοφόρο υπόσχεση πως θα τους έστελνε πολύ σύντομα τον Τιμόθεο. Είναι το πικρό παράπονο των ολίγων εργατών του Ευαγγελίου που αγωνίζονται χωρίς κατανόηση, χωρίς συμπαράσταση και ζεστασιά, μόνοι τους και πολλάκις εν μέσω ανερμηνεύτων αντιδράσεων εκ μέρους αδελφών. Μπροστά στο επίγον του προγράμματος οικονομεί το χρόνο και από τη Μύλη το φθάνει στην Έφεσο, όπου τόσο αγωνίστηκε και κινδύνευσε από τους ειδωλολάτρες. Σκοπός του ήταν να τονίσει στα κληρικά στελέχη της Εκκλησίας ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξουν έπειτα από τον αποχωρισμό του. Γι' αυτό μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Εκείνοι υπήκουσαν και παρευρέθησαν κοντά στον πνευματικό τους πατέρα. Συγκινητική η στιγμή της κληρικής αυτής συγκεντρώσεως. Στη μέση ο πατέρας με τα στίγματα του Χριστού και γύρω του όλοι οι κληρικοί που διαλεγμένοι ένας-ένας και χειροτονημένοι από τον ίδιο πατέρα παρουσίαζαν τη ζωντανή έκφραση του θελήματος του Θεού σε μορφές
εργατών του αμπελώνος του Κυρίου. Ποια αισθήματα διακατήχαν την ψυχή του Παύλου και των πνευματικών του αναστημάτων των πρεσβυτέρων, τα νιώθει μόνον εκείνος που μπορεί να μεταφερθεί αναδρομικά στην Έφεσο και να γίνει ένα με τον Τίμιο εκείνο σύλλογο της Εκκλησίας του Χριστού εκεί. Με δακρύβρεκτα μάτια ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους πρεσβυτέρους τα εξής. «Σεις γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη ημέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία δεν έφυγα καθόλου από κοντά σας. Εδούλευα για τη δόξα του Κυρίου με τελεία ταπείνωση και παρά το γεγονός πως έχισα τόσα δάκρυα λόγω των πειρασμών που μου συνέβησαν εξαιτίας των εχθρικών εκδηλώσεων των Ιουδαίων εναντίον μου, εν τούτης δεν παρέλειψα να σας κατατοπίζω και να διδάσκω δημοσία και στα σπίτια των Ιουδαίων και ειδωλολατρών τη μετάνοια στο Θεό για όσα έπραξαν και την πίστη στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Τώρα όμως, βλέπετε, εγώ αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να ευρεθώ στα Ιεροσόλυμα. Το τι θα συναντήσω εκεί και το τι θα μου συμβεί δεν μπορώ να γνωρίζω. Μονάχα σας λέω πως το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πόλη αποκαλύπτει πως εμένα με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν συζητώ επάνω σε αυτά γιατί δεν με ταράζουν, ούτε και τη ζωή μου θεωρώ πως έχει τόση αξία για τον εαυτό μου. Εκείνο που θεωρώ σπουδαίο είναι να τερματίσω το δρόμο της αποστολής μου με αναπαυμένη συνείδηση και γεμάτος χαρά και να φέρω σε αίσιο τέρμα τη διακονία του Ευαγγελίου που μου ενεπιστεύθη ο Κύριος Ιησούς. Και η διακονία αυτή δεν είναι άλλη παρά η γνωστοποίηση της χάριτος του Θεού που εδόθη στους ανθρώπους. Εγώ τώρα σαν άνθρωπος προβλέπω πως δεν πρόκειται πλέον κανείς από σας που με γνωρίσατε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου που ομιλεί για τη Βασιλεία του Θεού να δει το πρόσωπό μου. Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται να ξαναειδωθούμε γι' αυτό, σας βεβαιώ τη σημερινή ιστορική μέρα της συνάξεώς μας πως είμαι εντελώς απειλαγμένος της ευθύνης απέναντι όλων σας εάν κανείς από σας χαθεί ψυχικά. Και τούτο γιατί με όλη την ελευθερία και τον ενθουσιασμό ανήγγυλα και σας άπλωσα μπροστά σας ολόκληρο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου διαμέσου της Εκκλησίας. Και αυτά σας τονίζω για να προσέχετε τον εαυτό σας από της πλευράς της διαγωγής σας και του περιεχομένου της διδασκαλίας σας στα μέλη της Εκκλησίας. Να προσέχετε τα λογικά πρόβατά σας επάνω στα οποία το Άγιο Πνεύμα σας ετοποθέτησε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Μη λησμονείτε πως αυτήν την Εκκλησία του ο Κύριος μας έκαμε δικό του κτήμα με το ίδιο του το αίμα. Και ένας άλλος λόγος που σας τα λέγω αυτά είναι πως εγώ προσωπικό σας γνωρίζω ότι ευθύς σαν μαθευτή που αναχωρώ από κοντά σας θα ορμήσουν σαν άλλοι άγριοι και λυσσασμένοι λύκοι διάφοροι ψευδοδιδάσκαλοι και χωρίς λύπη θα αφανίζουν τα πρόβατα. Αλλά και μέσα από τα ίδια σας τα σπλάχνα θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα διδάσκουν διεστραμμένα και αντίθετα προς την αλήθεια που εγνωρίσατε από μένα. Αυτοί θα προσπαθούν να αποσπούν τους μαθητάς από τον ίσιο δρόμο της αληθείας για να τους κάνουν οπαδούς και ακολούθους τον. Γι' αυτό μείνατε άγρυπνοι, προσεκτικοί. Θυμηθείτε πως επί μία τριετία νύχτα και ημέρα
δεν έπαυσα με δάκρυα στα μάτια να νουθετώ ένα έκαστον από σας χωριστά. Και τώρα, αδελφοί, σας αναθέτω με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και στο λόγο τον οποίο η χάρις του μας εφανέρωσε. Αυτός ο λόγος έχει τη δύναμη να σας ασφαλίσει και να σας οικοδομεί και να σας δώσει την κληρονομία όπως έδωσε και σε όλους εκείνους που αγιάστηκαν δια του Ιησού Χριστού. Δεν επιθύμησα ποτέ να αποκτήσω ασήμι ή χρυσάφι ή πλεονάζοντα ατομικό ρουχισμό σε αυτόν τον κόσμο. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις ανάγκες μου και στις ανάγκες αυτών που ήσαν μαζί μου εβοήθησαν αυτά τα παλαμοδαρμένα χέρια μου. Μ' όλα τα μέσα που μπορούσα σας έδωσα το παράδειγμα πως κατά αυτόν τον τρόπο εργαζόμενοι πρέπει και για τον εαυτό σας να φροντίζετε και για τους ασθενούντας αδελφούς μας να προνοείτε. Και τα λόγια του Χριστού να μην ξεχνάτε, γιατί εκείνος είπε πως περισσότερο ευλογημένο είναι να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Συγκινητική ήταν προσφυλής μας ακροατέ η στιγμή που μετά το λόγο του προς τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος γονάτισε εις προσευχήν. Ποιο το περιεχόμενο της προσευχής δεν το σημειώνει ο Λουκάς. Ασφαλώς θα επεκαλέστη το στηριγμό τους, τη σταθερότητα του χριστιανικού τους χαρακτήρος, τον πλούσιο φωτισμό τους, την πρόοδο, την ασφάλεια και την ειρήνη της Εκκλησίας για την οποία τόσο εκοπίασε. Και ήταν τόσο συγκινητικός ο λόγος του, τόσο λεπτές οι στιγμές του αποχωρισμού του πνευματικού πατέρα και των παιδιών, ώστε ικανός εγένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ηρίκη ότι ουκέ τη μέλωση το πρόσωπον αυτού θεωρεί. Μετά τον συνόδευσαν ως το πλοίο βουβή και θλιμμένη. Και εδώ κλείνει το κεφάλαιο της αυτοπροσώπου δράσεως του Αποστόλου Παύλου στη Μικρά Ασία. Δεν παίρνει κανένα σχόλιο ο λόγος του Παύλου προσφυλής μας ακροατέ προς τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Μικράς Ασίας. Δεν μπορεί όμως να μην αισθανόμεθα σφοδρότατο έλεγχο όσοι θελήσαμε χωρίς να μας εκβιάσει κανείς να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Χριστού με την συνέστηση του ιερέως, του επισκόπου, του πνευματικού, του κήρυκος, του Ευαγγελίου. Εκτός των επενετών εξαιρέσεων που δεν έλειψαν ποτέ, δεν ενιώσαμε το βάρος του αξιώματος, την γραυγή της ευθύνης, τη συνέπεια που απορρέει από την επίσημη χειροτονία μας και τον όρκο μας κατά τη φρικτή στιγμή που παρεδίδεται σε εμάς η ιερά παρακαταθήκη. Αποτέλεσμα αυτής της αγνίας είναι η απουσία της θερμουργού πίστεως που πυρακτώνει την ψυχή, η επικράτηση του ηλόφρονος πνεύματος, η εκοσμίκευσής μας και η αχρίστευσής μας εν πολλής ως πνευματικών ταγών και πατέρων. Γιατί όχι μόνο λείπει ο ιεραποστολικός ζήλος που δίνει φτερά στα πόδια και των ηλικιωμένων ακόμη, αλλά και δεν ακούεται η απλή φωνή του καθήκοντος για τον αγιασμό τον ατομικό μας και του περιβάλλοντος μας όπως το θέλημα του Θεού επιβάλλει. Ένας Απόστολος Παύλος που ήταν υπόπτερος του Αγίου Πνεύματος καθυπέταξε πλήρως το σαρκικό του φρόνημα για να παρουσιάσει τελεία αρμονία λόγων και έργων ώστε να έχει απόλυτο παρουσία
απέναντι εχθρών και φίλων της Εκκλησίας και να εμπρέει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του ποιμνίου και των ποιμένων. Χωρίς αυτό το σεβασμό και την απόλυτο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, τα κηρύγματά του θα εστερούντο του ηθικού αίματος που πρέπει εν ονόματι του Χριστού να εισάγεται στις ανεμικές ψυχές. Αυτές οι ιερές συγκινήσεις, τα δυνατά ρήγη που προκαλούσε στους ακροατάς του και η θεμελίωση μονίμων χριστιανικών αισθειών παντού όπου πατούσε το πόδι του, αποδεικνύουν πως ήταν ένα θείο καλώδιο μέσω το οποίο μετεγγίζεται σαν ηλεκτρισμός μεγάλης ισχύος η αγιάζουσα χάρις. Και η αναταραχή του δαιμονίου και η οργανωμένη αντίδραση των δούλων της αμαρτίας και οι φοινικές διαθέσεις των συμφιλετών του μαρτυρούν πως ο Απόστολος Παύλος ήταν απόκοσμος προσωπικότης, απαγκιστρωμένη τελείως από την ύλη και τα ανθρώπινα πάθη. Γι' αυτό και μιλούσε φλογερά σαν στόμα Θεού και με εξουσιαστική δύναμη απεσταλμένου του Θεού, όταν εκήρυτε και όταν έγραφε και όταν ευρίσκεται στη μέση του Ιερού Συλλόγου των Πρεσβυτέρων και Επισκόπων της Μικράς Ασίας στην Έφεσο. Και ομίλησε με παλμό, με δύναμη μεγάλου προφήτου, με εξουσία στρατηγού που δίνει διαταγές για το σωσμό της λογικής ποίμνης του Χριστού. Ποιος από μας αγρύπνησε για τα πρόβατα που μας ενεπιστεύθη ο Θεός? Ποιος εκλείδωσε καλά και εφρούρισε γερά την πόρτα της μάνδρας? Ποιος κυνήγησε και εξόντωσε τους λύκους που ορίονται και με λύσα ορμούν κατά του ποιμνίου να το κατασπαράξουν? Ποιος έκλαυσε και ποιος έτρεξε να βρει τα χαμένα πρόβατα να τα επαναφέρει μέσα στην ποίμνη του Χριστού? Ποιος είδε το νηστικό και το χόρτασε, το καχεκτικό και το εσωματοποίησε, το πλανεμένο και το μάζεψε, το πληγωμένο και του δώσε την πληγή? Ποιος εθρύνησε για τα ρήγματα μέσα στους ιερούς ναούς, για την παγωμάρα των καρδιών, για την πονηρία των μυαλών, για τον οργανικό εκφυλισμό του σώματος και της ψυχής? Και πώς αντέδρασε κατά των φθοροποιών στοιχείων του κόσμου που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα της ηθικής καταστροφής των λογικών μας προβάτων? Ερωτήματα καυτά που ενδιαφέρουν άμεσα όλους μας. Και γιατί όλα αυτά? Διότι λείπει η φωτιά του Παναγίου Πνεύματος που είχε ανάψει την καρδιά ενός Παύλου. Λείπει η ψυχοσωματική καθαρότης που κάνει τον Απόστολο του Ευαγγελίου και τον λειτουργό του υψίστου να είναι μια στραπή που φωτίζει και ένας κεραυνός που φοβίζει. Λείπει η μυστική εκείνη δύναμης που καίει και οθεί τον έσω άνθρωπο χάριν της αληθείας του Χριστού να μην υπολογίζει ούτε σαρκίων, ούτε συμφέροντα, ούτε βάσανα, ούτε θάνατο. Φωτιά χαριτωμένη και δημιουργική η ψυχή μεταβάλλει σε πειρακτωμένη η εθερία μάζα και το σώμα του σκλαβωμένου από την αγάπη του Χριστού. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς φιλείς μας ακροατέ στους κληρικούς της Εφέσου είναι και λόγος που αφορά όλους μας, γιατί ο Παύλος δεν απέθανε αλλά ζει ανάμεσά μας. Είναι ο μετά τον Κύριό μας καθηγητής της πίστεως μας και της αρετής μας, ο αγνός νυμφαγωγός μας. Επίστευσε για να ανεβεί στον ουρανό, αγάπησε για να μισηθεί θανάσιμα από το διάβολο, αγρύπνησε και ταλαιπωρήθηκε για να δώσει γαλήνη στις ψυχές των πολλών και να τις χαροποιήσει. Ποιος μπορεί να πει πως εξετέλεσε το καθήκον του
όπως ο Απόστολος Παύλος. Κατηρτήσαμε τους εαυτούς μας, εγίναμε μιμητέ του Παύλου, διδάξαμε θερμά, αδιάκοπα, δημοσία και κατοίκον τους πιστούς μας, ζήσαμε με πνεύμα ταπεινώσεως και ανιδιοτελείας, δείξαμε αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Μπορούμε να επαναλάβουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας το τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκυτέμη ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Στα συντριπτικά αυτά ερωτήματα δίνει την απάντηση μόνο η συνείδησή μας, ύστερα από τη βαθιά μελέτη της ζωής και της δράσεως των Αποστόλων. Εμείς οι νεότεροι δεν αντιμετωπίζουμε την τραχύτητα του σατανά. Σήμερα ο σατανάς έρχεται ήμερος, φίλος, γλυκιστάλακτος, πλούσιος σε δόσεις. Τα καταφέρνει έτσι ώστε χωρίς θλίψεις και στενοχώριες και λοιμούς και γυμνότητα ή βασανιστήρια και δόντια θηρίων να καταβροχθίζει και πρόβατα και πολλούς ποιμένας. Σήμερα με τα μέσα του μηχανικού πολιτισμού ξεφτίζει την πίστη, ψυχραίνει την αγάπη, σβήνει την ελπίδα, χαμηλώνει τη σκέψη, ταπεινώνει το πνεύμα, σαρκοποιεί την ψυχή, αναισθητοποιεί ηθικά τον άνθρωπο και έτσι θεμελιώνει μια κατάσταση ανησυχητική μέσα στον υλικό του χωρίς Θεό παράδεισο. Ο αδύνατος άνθρωπος δεν αντέχει στην πρόκληση των ειδονικών προσφορών και τον αδύνατο αυτό ανώνυμο άνθρωπο μπορούμε να τον συναντήσουμε και στο πρόβατο και στο τσομπάνι του. Εύκολο να υπολογίσει κανείς τον τρομακτικό κίνδυνο της διαφθοράς του χαρακτήρος και τον δι. Ο Απόστολος το υπογράμμισε αυτό με τη φράση «Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Ο καθένας μας ας γίνει επίσκοπος του θησαυρού του που κινδυνεύει, δηλαδή ένας άγρυπνος φρουρός της λυτρωμένης με το Πανάγιο αίμα του Κυρίου ψυχής του, και ας πειθαρχεί απόλυτα στη Μητέρα Εκκλησία. Οι κληρικοί παντός βαθμού δεν χρειάζονται άλλον σύμβολο μετά τον Ιησούν από τον γίγαντα της πίστεως και της αρετής τον Απόστολο Παύλο. Εκείνος σαν όργανο της Θείας Προνοίας ζει κοντά μας με τις αθάνατες επιστολές του, κοιμάται μαζί μας, εργάζεται δίπλα μας, μετέχει τις τραπέζεις μας, λυπείται στη λύπη μας και χαίρει στη χαρά μας. Και προπαντός αποτελεί τον τελειότατο ανθρώπινο τύπο του χριστιανού, του διδασκάλου και του ποιμένος που φωνάζει «Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού». Ευτυχής η Εκκλησία του Χριστού που νιώθει ανάμεσά της έναν τέτοιο πατέρα που οδηγεί τα παιδιά του δια του Κυρίου Ιησού στην αθάνατη δόξα.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένην σε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμων εορτάζομεν πνεύμα,

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κίδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εναργέστατα, της πίστη αδιστάκτος

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το Άδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας να φιλοξενείται σε ένα σπίτι όπου ζούσε μια ευλογημένη οικογένεια. Ας παρακολουθήσουμε τη συζήτηση.

Η απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι δύσκολο πράγμα και σχεδόν αδύνατο για όσους δεν είναι μοναχοί ιερωμένοι, είπε ο Κύριος που με φιλοξενούσε. Και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας χωρίς οκνηρία. «Μην τα σκέπτεστε έτσι τα πράγματα», απήντησα. «Εάν ήταν κάτι δύσκολο και ακατόρθωτο να το εκπληρώσουμε, ο Θεός δεν θα το απαιτούσε από μας. Η δύναμή του εν ασθενία τελείουται. Οι πατέρες που ομιλούν από την δική τους πείρα μας παρέχουν τον τρόπο και το σύστημα να κερδίσουμε ευκολότερα την προσευχή της καρδιάς. Φυσικά για τους ασκητάς και τους ερημίτας προσφέρουν ειδικά μεθόδους υψηλάς, αλλά και για αυτούς που ζουν στον κόσμο τα συγγράμματά τους δείχνουν τρόπους που οδηγούν με ασφάλεια στη γνώση και την εφαρμογή της εσωτερικής προσευχής. Θέλεις να σου διαβάσω σχετικά με αυτό κάτι από τη Φιλοκαλία?» τον ερώτησα, βγάζοντας το βιβλίο από το σακίδιό μου. Ευρήκα ένα κεφάλαιο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού στο τρίτο μέρος του βιβλίου και διάβασα τα ακόλουθα. «Πρέπει κανείς να μάθει να επικαλείται το όνομα του Θεού συχνότερα και από την αναπνοή του. Πάντοτε, παντού και οποιαδήποτε κι αν είναι η εργασία του. Ο Απόστολος είπε «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Με αυτό δε διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν τη σκέψη τους στο Θεό σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Όταν πρόκειται να κάνει ο άνθρωπος κάτι, φέρνει στο μυαλό του τον Δημιουργό των όλων. Όταν βλέπει το συνηθισμένο φως, θυμάται τον Φωτοδότη Χριστό. Όταν ρίχνει τα μάτια του εις τον ουρανό ή την γη, την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις τη φύση, θαυμάζει με την ψυχή του και υμνεί τον πάνσοφο καλλιτέχνη. Όταν φορεί τα ρούχα του, σκέπτεται τι ως δώρα είναι αυτά και δοξάζει τον προνοητή που προνοεί και για το πιο άσημο πλάσμα της γης αυτής. Γενικά δε ο άνθρωπος φροντίζει ώστε κάθε πράξη του να γίνει αιτία να θυμάται και να δοξολογεί το όνομα του Θεού, οπότε πραγματοποιεί την ασίγαστη προσευχή, ενώ η ψυχή του γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο τρόπος της αδιαλείπτου προσευχής εύκολος και κατορθωτός από τον κάθε ένα που έχει φόβο Θεού και ομαλά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και οι δυο τους ευχαριστήθηκαν εξαιρετικά από αυτό που τους εδιάβασα. Ο άνδρας δε, αφού μου έσφιξε το χέρι, πήρε εις τα χέρια του την Φιλοκαλία και την περιεργάστηκε λέγοντας: «Πρέπει και εγώ να πάρω ένα αντίτυπο της Φιλοκαλίας και θα το παραγγείλω αμέσως στην Πετρούπολη. Αλλά προς το παρόν και για να θυμάμαι τη στιγμή αυτή, θα αντιγράψω αυτό το κομμάτι που μου εδιάβασες». Αντέγραψε λοιπόν το χωρίο αυτό καλλιγραφικά και μόλις το ετελείωσε, εστάθηκε για μια στιγμή με έκπληξη και είπε: «Ω Θεέ μου, έχω την εικόνα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι αυτή επάνω εκεί στο εικονοστάσι». Έβαλε έπειτα αυτό που

έγραψε σε μια κορνίζα με τζάμι και το εκρέμασε κάτω από την εικόνα. Τώρα θα είναι, προσέθεσε, τα ζωντανά λόγια του Αγίου κάτω από την εικόνα του, για να μου θυμίζουν να τα εφαρμόζω τέλεια στη ζωή μου. Έπειτα επήγαμε για το δείπνο. Όπως και κατά το γεύμα, έτσι και τώρα όλο το προσωπικό εκάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμάς. Πόσο ήσυχο και επιβλητικό ήταν το δείπνο αυτό. Μόλις τελειώσαμε, όλοι μαζί και τα παιδάκια εκάναμε προσευχή. Με παρεκάλεσαν να διαβάσω τον νικετήριο κανόνα εις τον γλυκύτατον Ιησού. Μετά από αυτό οι υπηρέτες και τα παιδιά επήγαν να κοιμηθούν και μείναμε οι τρεις εμείς πάλι μόνοι. Αμέσως τότε η κυρία μου έφερε ένα άσπρο πουκάμισο και ένα ζευγάρι κάλτσες. Υποκλήθηκα ευχαριστώντας, αλλά της είπα ότι δεν θα πάρω τις κάλτσες, επειδή ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φορέσει, εκτός από τις συνηθισμένες πάνινες ρωσικές μπότες που τύλιγα τα πόδια μου. Επήρε έτσι τότε τις κάλτσες και έφερε από την πρίκα της ένα κίτρινο μάλινο ύφασμα, από όπου μου έκοψε ένα ζευγάρι περίφημες μπότες, λέγοντας συγχρόνως στον άνδρα της: «Τα παπούτσια του αγαπητού μας φίλου είναι λιωμένα. Φέρε λοιπόν ένα καινούριο ζευγάρι καλά στη βάλια, δικά σου να του δώσουμε». Με πήραν έπειτα σε ένα διπλανό δωμάτιο για να φορέσω το καινούριο πουκάμισο. Όταν ήλθα κοντά τους πάλι, με καθίσανε σε μια καρέκλα όπου μου φόρεσαν οι ίδιοι τα καινούρια στιβάλια που μου χαρίσανε. Στην αρχή δεν ήθελα να τους αφήσω, αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντάς μου ότι και ο Χριστός ένυψε τα πόδια των μαθητών του. Υπήκουσα έπειτα από όλα αυτά και εδάκρισα από ευτυχία. Μόλις δε με είδαν, εδάκρισαν κι αυτοί. Ύστερα από την ένδειξη της αγάπης αυτής, η κυρία επήγε να κοιμηθεί, ενώ ο σύζυγός της και εγώ προχωρήσαμε σε ένα καλοκαιρινό σπιτάκι στον κήπο. Ο φίλος μου άρχισε πρώτος: «Τώρα, χωρίς περιστροφές, σε παρακαλώ, πες μου στη συνείδησή σου, πες μου την αλήθεια. Ποιος είσαι? Φαίνεσαι να κατάγεσαι από οικογένεια ευγενών και προφασίζεσαι τον άσημο με την φιεσμένος σε απλό χωρικό. Εσύ γράφεις και διαβάζεις τόσο καλά, και για να είμαι πιο σαφής, είσαι ικανός να συζητείς τόσα πράγματα που είναι αφύσικο και πολύ δύσκολο σε χωρικούς να το κατορθώσουν. Είπα την καθαρή αλήθεια στη γυναίκα σας και σε εσάς τον ίδιο όταν σας διηγήθηκα για την καταγωγή μου. Ποτέ δε δεν εσκέφθηκα να σας πω ψέματα ή να σας γελάσω. Για ποιο λόγο άλλωστε θα το έκανα αυτό? Όσο για αυτά που σας είπα, δεν είναι δικά μου, επειδή τα έμαθα από τον Μακαρίτη, τον πνευματικό μου οδηγό, που ήταν γεμάτος από θεία σοφία, ή τα εδιάβασα προσεκτικά ή στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αλλά περισσότερο η αγραμματοσύνη μου εξαλείφθηκε από τη γνώση της εσωτερικής προσευχής, που δεν την κατόρθωσα μόνος μου, παρά μου την εχάρισε το έλεος του Θεού και η φροντίδα του πνευματικού μου οδηγού. Την εσωτερική αυτή προσευχή μπορεί ο καθένας να την αποκτήσει. Δεν στοιχίζει τίποτε παρά την προσπάθεια της βυθίσεως εις τη σιωπή και εις τα βάθη της καρδιάς, καθώς και την πρόνοια για την επίκληση όσο το δυνατόν περισσότερο του γλυκυτάτου ονόματος του Ιησού Χριστού, που γεμίζει τον άνθρωπο με αγαλίαση. Ο κάθε ένας που κάνει την προσπάθεια αυτή αισθάνεται αμέσως εσωτερικά κατανόηση για όλα τα πράγματα και αντιλαμβάνεται μερικά από τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού με τη δύναμη του φωτός της γνώσεως αυτής. Καταλαβαίνει ακόμη πόσο βάθος και πόσο φως υπάρχει μέσα εις το μυστήριο του ανθρώπου όταν γνωρίσει τον τρόπο
και αποκτήσει την δύναμη να βυθίζεται εις τον εαυτό του για να τον δει από μέσα, να βρει την ευφροσύνη της αυτογνωσίας, να λυπηθεί για τα σφάλματά του και να χύσει ανακουφιστικά δάκρυα για τις πτώσεις του και τις αδυναμίες της θελήσεώς του. Να δείξει κανείς καλή διάθεση για το κάθε τι και να συνομιλεί με όλους δεν είναι δύσκολο και ο κάθε ένας μπορεί αυτό να το κάνει, επειδή ο νους και η καρδιά διατίθενται ευνοϊκά χωρίς δυσκολία γι' αυτό. Όταν ο νους διατίθεται ευχάριστα για κάτι, η εργασία, είτε πρακτική είτε επιστημονική είναι, προοδεύει με επιτυχία. Αλλά όταν δεν έχει διάθεση, και η πιο εύκολη και η πιο ευχάριστη εργασία χωλαίνει. Το δυστύχημα είναι ότι ζούμε έξω από τον εαυτό μας και δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε μέσα εις τον πλούτον του. Αλήθεια, πάντα τρέχουμε μακριά από αυτό που είναι τόσο κοντά μας και αποφεύγουμε να έλθουμε κοντά πρόσωπο προς πρόσωπο με τους πραγματικούς εαυτούς μας. Ανταλλάσσουμε δε την αλήθεια με μηδαμινά πράγματα. Λέμε συνήθως, θα ήθελα να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πνευματικά πράγματα και να προσεύχομαι θερμά, αλλά πού να βρω καιρό για όλα αυτά με τις δουλειές μου και τις φασαρίες μου? Ποιο όμως έχει μεγαλύτερη αξία εις τη ζωή, η αρετή και η σωτηρία της ψυχής ή ο ασταθής αυτός βίος και το φθαρτό σώμα για το οποίο τόσο κοπιάζουμε? Αυτά όλα λέγω πάντοτε όταν συζητώ και άλλοι μεν διδάσκονται, άλλοι όμως δεν δίνουν καμιά σημασία. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου, δεν σε ρώτησα από απλή περιέργεια, αλλά από αγάπη και χριστιανικό ενδιαφέρον, και ακόμη επειδή 2 χρόνια πριν συνήθισα κάποιον άνθρωπο που με έκανε από τότε να υποβάλλω πάντοτε τις ερωτήσεις αυτές. Συνέβη λοιπόν το εξής. Ήρθε σαν ζητιάνους κάποτε εδώ στο σπίτι μας ένας άνθρωπος, αυτός που ανέφερα, έχοντας ένα διαβατήριο από μαχικό του στρατού. Ήταν γέρος και καταβεβλημένος, τόσο δε πτωχός που τα ρούχα του σχεδόν είχαν πέσει από πάνω του. Μιλούσε πολύ λίγο και με τόσο απλό τρόπο, ώστε δεν σου έμενε αμφιβολία ότι ήταν χωρικός μεγαλωμένος εις τις στέπες. Τον επήραμε εις τον ξενώνα, αλίστερα από 5 ημέρες έπεσε βαριά άρρωστος. Το μεταφέραμε εις αυτό εδώ το σπιτάκι για να έχει ησυχία και τον εφροντίζαμε. Η δε γυναίκα μου τον περιποιόταν μόνη της. Ύστερα από λίγες ημέρες ήταν φανερό ότι επλησίαζε προς το τέλος του. Αρχίσαμε λοιπόν να τον προπαρασκευάζουμε. Καλέσαμε τον εφημέριο για το ευχέλαιο, την εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία. Την παραμονή του θανάτου του ανασηκώθηκε κάπως. Μου ζήτησε λίγο χαρτί και μελάνι και με παρεκάλεσε να μην μπει άλλος στο δωμάτιο για να γράψει την τελευταία του θέληση, την οποία μου ανέθεσε να τη στείλω μόλις θα έκλεινε τα μάτια του εις το γιο του εις την Πετρούπολη. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα πως ήξευρε να γράφει και μάλιστα ωραιότατα. Η σύνθεση των γραφωμένων του ήταν επίσης υπέροχη, αλλά άνθαστη και έδειχνε πολύ καλλιεργημένο συνέστημα. Θα σου τη διαβάσω από ένα αντίγραφο που έχω κρατήσει και θα δεις και εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου αυτά που σου λέγω. Όλα εκείνα, εκτός από την έκπληξη, μου εγέννησαν και την περιέργεια να το ρωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξαν Θεού την ιστορία της ζωής του, την οποία, φίλοι ακροατές, θα την ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Χαίρετε.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λικούργου Αγγελόπουλου.